Ακούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

the river when the twilight

Alfredo Zitarrosa.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράζει.

0: Πράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

Ακούτε Κόσμος. Και 107.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, τα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Ακούτε Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Obrigado. Chico Buarque de Holanda, o velho Chico.
1: Τη μουσική επέλεξε ο Φάνης Τζαβέλας.
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 6.

0: 93,6.
1: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
2: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
1: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
2: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
1: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
2: beyondborders.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
6: Κόσμος 93,6.

κάποια κομμάτια που είναι πολύ μπροστά από την εποχή τους, τουλάχιστον την εποχή που κυκλοφόρησαν. Νομίζω ένα δείγμα είναι αυτό εδώ το τραγούδι, το Μοιράζω από τον Jean-Luc Ποντί, που κυκλοφόρησε στη δεκαετία του 70. Ένα απόλυτο δείγμα jazz, rock, jazz, fusion, electric, όλα μαζί. Και είναι το μουσικό θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα Παρασκευή την εκπομπή μας. Όπως έχουμε ξαναπεί άπειρες φορές, την Παρασκευή το χαμόγελο είναι λίγο μεγαλύτερο. Είναι 7 λεπτά μετά τις 6, μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές σε η Ηλιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και η επικοινωνία μας, τα λέω πάντα στην αρχή, είναι η γνωστή, δηλαδή μέσα από το Viber για μήνυμα, μήνυμα και μέσα από τα social media και τηλέφωνο 210 60 66 429. Πάμε, καλημέρα, φτιάξτε καφέ.

Παρασκευή λοιπόν σήμερα, να δούμε και τον καιρό, να δούμε τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Έρχεται ζέστη. Έβγαλε μάλιστα και μία ανακοίνωση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Προειδοποιεί ότι το καλοκαίρι, λέει, δεν τελείωσε και καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν την ζέστη ως υγειονομική έκτακτη ανάγκη. Να δούμε τις θερμοκρασίες σήμερα. Σε όλη τη χώρα θα έχουμε ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Αυτός είναι ο γενικός τίτλος. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 34 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία μέχρι 37 και από εκεί πέρα ανεβαίνουμε. Στη Θεσσαλία μέχρι 39 βαθμούς. Τα υπόλοιπα επιρροτικά μέχρι 38 και τοπικά 39. Επτάνησα επίσης θα φτάσει μέχρι 37 βαθμούς. Στην Κρήτη μέχρι 34 βαθμούς. Αλλά στην Νότια Κρήτη θα ανέβει ακόμα παραπάνω μέχρι 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια και νεφώσεις και εκεί. Θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς. Και στο νομό της Αττικής και εδώ τα ίδια. Δηλαδή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 37 βαθμούς. Και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο, δηλαδή Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία, 38, 39 και 40 βαθμούς τη Δευτέρα. Οπότε προετοιμαστείτε και ψυχολογικά αλλά και σωματικά να αντιμετωπίσετε, δεν ξέρω, ανεμιστήρες, air condition, βεντάλιες. Έχω παρατηρήσει το τελευταίο καιρό σε όποια συναυλία έχω πάει, σε όποια έτσι εκδήλωση, δίνουν κάτι βεντάλιες πλαστικές. Είναι καινούργια μόδα, αλλά μια χαρά, είναι χρήσιμες. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή. Σήμερα γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος. Πείτε τους χρόνια πολλά. Και σαν σήμερα το 1939 γεννιέται η Μίλβα, ή αλλιώς η Μαρία Μίλβα Πιολκάτη, ή αλλιώς η Λαρόσα, λόγω του ότι είχε κόκκινα εντούνα, κόκκινα μαλλιά, ή ο Πάνθερας του Γκόρο, γιατί γεννήθηκε στον Γκόρο της Ιταλίας. 17 Ιουλίου 1939 αγαπήθηκε ιδιαίτερα στη χώρα μας η Μίλβα, συνεργάστηκε με Έλληνες συνθέτες, Μίκης Θοδωράκης, Αγγέλης Παπαθανασίου, Θάνος Μικρούτσικος και εδώ στο Λαφόλα.

να δούμε λίγο και το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1868 το Τόκιο γίνεται πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. Σαν σήμερα το 1896 ο επιχειρηματίας Ιωάννης Χατζικυριάκος με μια δημόσια διαθήκη διαθέτει ολόκληρη την περιουσία του ομόλογα ακίνητα στο Χατζικυριάκιο. 1993 ο Βρετανός συγγραφέας μυστηρμάτων κατασκοπίας ο Τζον Λε Καρέ παραδέχεται ότι ήταν και ο ίδιος κατάσκοπος των μυστικών υπηρεσιών της χώρας του. Και σαν σήμερα το 1993, για να έρθουμε λίγο στα πιο μετά, οι U2 ανεβαίνουν για πέμπτη φορά στην καριέρα του στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με ένα άλμπουμ τότε που λεγόταν Ζουρόπα. Σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν το τελευταίο τραγούδι, που συνήθως κανείς δεν φτάνει μέχρι το τελευταίο τραγούδι, όλοι έχουν τα προηγούμενα, υπάρχει μια συνεργασία με τη φωνή του Johnny Cash. Το τραγούδι λέγεται Wanderer. Οι γιου του είχαν επικοινωνήσει με τον Cash, το είχε χορευτεί πρώτα ο Bono, αλλά δεν του άρεσε η φωνή του, ήθελε κάτι έτσι, μια ταλαιπωρημένη φωνή, είχε πει. Επικοινώνησαν με τον Cash, τον έψαν να συνεργαστούν μαζί. Ο Cash ταξίδεψε στο Δουβλίνο, στα περίφημα Windmill Lane Studios που υπάρχουν στο Δουβλίνο και ηχογραφούσαν οι γιου του. Και μάλιστα διαβάζω ότι η συνεργασία αυτή αποδείχθηκε κομβική για την καριέρα του Johnny Cash στις αρχές του δεκαετία του 90, γιατί τότε η καριέρα του βρισκόταν σε κάμψη, η βιομηχανία του Νάσφιλ τον είχε περιθωριοποιήσει τον Johnny Cash, και η συμμετοχή του λοιπόν σε ένα δίσκο έτσι σε μεγάλο ροκ συγκρότημα τον σύστησε σε μια νέα γενιά ακροατών. Μάλιστα η κόρη του, η Ροζάν Cash, είχε πει ότι αυτή η συνεργασία τον έκανε πολύ περήφανο και τον βοήθησε να βρει ξανά την καλλιτεχνική του αυτοπεποίθηση. Έχει ενδιαφέρον αυτό το τραγούδι, πάντα η φωνή του Johnny Cash έχει ενδιαφέρον. Εδώ λοιπόν στο Wanderer.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Πήγαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής με Billy Holiday. Holiday έφυγε από τη ζωή, Lady Day, σαν σήμερα το 1959, σε ηλικία μόλις 44 ετών. Μια φοβερή καλλιτέχνηδα. Σκεφτείτε ότι στην δεκαετία του 30 ταξίδευε στην Αμερική του Νότου, εκεί στην Αμερική της Ku Klux Klan, και έθετε σε κίνδυνο την ασφάλειά της, τη δική της ζωή, και χρησιμοποίησε το ταλέντο της για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το λιντσάρισμα των μαύρων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα και πάλι, 35 λεπτά μετά τις 6. Διαβάζω το ημερολόγιο της ημέρας και γελάω, γιατί λέει σαν σήμερα άνοιξε η Disneyland το 1955. Υποτίθεται ότι ήταν το πιο ευτυχισμένο μέρος στον κόσμο, αλλά εκείνη την ημέρα ότι μπορούσε να πάει στραβά πήγε. Είχαν ετοιμάσει μια κομψή παράσταση, ήταν όμως λιγότερο μαγική από ό,τι είχαν προγραμματίσει. Εκείνη την ημέρα συνέβησαν διάφορα τεχνικά προβλήματα. Διάσημοι άνθρωποι που ήταν προγραμματισμένοι να εμφανιστούν κάθε 2 ώρες κατέληξαν να εμφανίζονται όλοι μαζί και να γίνεται ένα μπούγιο. Οι ψύκτες στα συντριβάνια δεν λειτουργούσαν λόγω απεργίας των υδραυλικών και ο κόσμος πίστευε ότι ήταν ένα κόλπο για να τους πείσει να αγοράσουν περισσότερα αναψυκτικά. Οι πολιτές ξέμειναν από τρόφιμα. Η άσφαλτος που είχαν αρχίσει το πρωί εκείνο το πρωί ήταν ακόμα μαλακή, με αποτέλεσμα κάποιες γυναίκες να κολλήσουν τα τακούνια τους. Μια καταστροφή, έτσι. Υπήρξε και διαρροή αερίου, για να το τελειώσουμε, με αποτέλεσμα ένα μέρος του πάρκου να κλείσει και να φύγουν όλοι οι γονείς και τα απόγευμα να τρέχουν, να πετάνε τα παιδιά πάνω από τους ώμους τους για να τα βγάλουν έξω από την Disneyland. Η μαύρη Κυριακή τη Disneyland, λοιπόν, σαν σήμερα 1955. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8, έτσι, με διάφορα σχόλια, αλλά και από την επικαιρότητα και από τα παλιά, από το ημερολόγιο της ημέρας. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: ότι μια ομάδα μεγάλων εκδοτικών οίκων και συγγραφέων στο εξωτερικό έχει καταθέσει αγωγή κατά της Google στην Αμερική, κατηγορώντας την Google ότι χρησιμοποίησε εκατομμύρια βιβλία που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης, το Gemini. Το Gemini είναι η τεχνητή νοημοσύνη της Google, χωρίς να ζητήσει άδεια ή να αποζημιώσει κάπως. Η Google λοιπόν αξιοποίησε αυτά τα βιβλία που είχε αποκτήσει μέσα από τις υπηρεσίες που έχει το Google Books, το Google Play Books κτλ. Για να εκπαιδεύσουν τα εμπορικά μοντέλα AI. Έχουμε ξαναπεί ότι χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους για να εκπαιδεύσουν την τεχνητή νοημοσύνη και να την κάνουν καλύτερη. Νομίζω πιο εντυπωσιακό είναι αυτό που χρησιμοποιούν ανθρώπους. Τους βάζουν μια κάμερα πάνω τους και ακολουθούν την καθημερινότητά τους έτσι ώστε να εκπαιδευτεί το AI πώς λειτουργεί ένας άνθρωπος. Εδώ λοιπόν πάμε στα βιβλία. Η Google αντέγραψε διάφορα έργα χωρίς συγκατάθεση να πληρώσει τους δημιουργούς και σε ορισμένες περιπτώσεις φέρεται μάλιστα να αφαιρέθηκαν, να τροποποιήθηκαν πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων από τα δεδομένα εκπαίδευσης. Οι εκδότες λοιπόν λένε ότι η Google τάισε το Gemini με τεράστιες ποσότητες βιβλίων χωρίς να πάρει άδεια και περιμένουμε και την τελική απόφαση του δικαστηρίου που θα μπορούσε βέβαια να επηρεάσει ολόκληρη τη βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν αρχίσει τα όργανα για την τεχνητή νοημοσύνη και για το πώς εκπαιδεύονται μελλοντικά όλα αυτά τα μοντέλα AI. Στα μουσικά τα δικά μας, από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, μια νεαρή τραγουδίστρια έχει σήμερα γενέθλια, γίνεται 32 ετών, γεννήθηκε 17 Ιουλίου 1994. Έχει αρχίσει να αφήνει το στίγμα της. Το όνομά της είναι Κάλι Ούτσις. Για ακούστε την. Είναι πολύ ξεχωριστή. Στην Αμερική είναι ήδη πολύ πετυχημένη. Και το τραγούδι που αγαπήσαμε ήταν αυτό εδώ, το Τεμάτα.
1: Vea pues, a mí me gusta que vean lo feliz que

για soundtrack. Και το 1968 λοιπόν ο κύριος τότε Γουμιλιάνη συνέθεσε ένα κομμάτι για ένα ιταλικό ντοκιμαντέρ που αργότερα αυτό το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε και έγινε παγκοσμίως γνωστό μέσα από μια αμερικανική τηλεοπτική σειρά. Ήτανε το Muppet Show.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιο. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο, Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν πόσο ευάλωτες παραμένουν οι εκλογικές υποδομές στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Μέρος των εκλογικών δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ωστόσο, είναι δημόσια διαθέσιμο, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί επίσημο στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η Κίνα επηρέασε την καταμέτρηση ψήφων. Η ένταση στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται, καθώς Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες ώρες της Παρασκευής, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, που σύμφωνα με ιρανικά μέσα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και 5 γέφυρες στα νότια της χώρας. Τουλάχιστον 7 νεκροί στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρ και 7 τραυματίες στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν στο νησί Κέσμ καθώς και στην Μπουσέρο που βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν. Το Ιράν δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $85 του Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο 25χρονος φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη σχετικά με την υπόθεση. Σε σύσκεψη στο Μαξίμου με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα προεδρεύσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Συνεδριάζει στις 3 το μεσημέρι η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο.

0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς, που όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σηματοδοτεί η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει ποινική δίωξη σε βάρος 22 προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 4 εν ενεργεία βουλευτών για πάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο αρχείο τέθηκαν υποθέσεις 7 εν ενεργεία και 2 πρώην βουλευτών. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην Ουκρανία, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα σε πλήγματα της Ρωσίας στην Οδυσσό. Στις 11 το πρωί από Δημητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη Μαροκοντού. Η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο που συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Κύριε Γιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ για τη μητέρα. Ναι, ναι, ναι. Άγιος Εμιλιανός λέει: υπάρχει στο λόφο Σκουζέ, κοντά στα Σεπόη. Δεν το ήξερα. Είναι στο Χαλκούτσι ο κύριο Γιάννη τώρα. Κάνει διακοπάρι με την κυρία Σουλτάνα. Στο Χρήστο είπα στη Λίμνο. Καλημέρα. Καλημέρα. 25 βαθμοί με θερμοκρασία. Πάμε για δουλειά. Ώρα καλή στον Χρήστο, το φίλο μου. Πολύ ωραίο μήνυμα. Λέει: καλημέρα. Ο Όμηρος δεν περιέγραψε πώς ήταν η Ελένη. Απλά την περιέγραφε ως ωραία. Άφηνε τον καθένα να την πλάθει όπως θέλει. Μ' αρέσει αυτή η οπτική. Εντάξει, κάτι περιέγραφε ο Όμηρος, αλλά τέλος πάντων μ' αρέσει αυτό. Γιατί και εμένα λένε η ωραία Κατερίνα, ας πούμε. Αλλά είναι γιατί με φαντάζονται διάφοροι, δεν με βλέπουν. Θα μου πεις, αυτό η μαγεία χάθηκε από όταν συνδεόμασταν με τηλεόραση. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο συμβαίνει στο ραδιόφωνο. Με έχουν πει ένα 80 με μακριά καστανά μαλλιά. Δεν είμαι. Λοιπόν, η Φωτεινή μας στέλνει την καλημέρα της και δεν μας ακούει τώρα γιατί έφτασε στη δουλειά της. Και ο συνάδελφος ποιητής, κύριος Παύλος, τον οποίο δεν φτάνω εγώ με τίποτα. Εγώ σκαρώνω κάτι σαν μαντινάδες, σαν αυτά. Ήλιος εωθινός δυνάστης, νάρκησος στον υδάτινο καθρέφτη. Και εμείς, οι ιεροφάντες του ερωτευμένου φωτός, υποτελείς του διαλείποντος πάθου. Καλημέρα από τον διάπειρο Κορινθιακό μας, λέει ο κύριος Παύλος. Καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο με ερωτευμένες θάλασσες και μαγεμένες μέρες. Αμήν,

έχετε καταλάβει, δεν έχω διάθεση πολύ για ενημέρωση σήμερα. Το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα, αλλά συμβαίνει αυτό καμιά φορά. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Λοιπόν, ακούστε, σκέφτηκα το εξής πράγμα. Καταρχήν, θα σας πάω σήμερα, θα πάμε στην Αχαΐα σε λίγο αργότερα, γιατί ζήτησα από την Αθανασία Σταμαπούλου, που είναι καλή, πολύ καλή συνάδελφος και πολύ φίλη μου, ζήτησα από την Αθανασία να μας προτείνει, αν πάτε π.χ. το Παρασκευό Σαββατοκύριακο τώρα ή πάτε διακοπές εκεί στην περιοχή, στα μέρη της, να μας προτείνει 2-3 καλά μέρη να πάμε, να κάνουμε το μπάνιο μας και τα λοιπά, για να μην πάμε άμα δεν ξέρουμε την περιοχή έτσι στα τυφλά. Βέβαια, ξέρετε τι γίνεται με τους ντόπιους, ειδικά στα νησιά. Μου έχει τύχει εμένα αυτό σε νησί. Δηλαδή να λες, γεια σας, η παραλία του Άγιου Νικήτα, λέω τώρα, παράδειγμα λέω τώρα, είναι μακριά από εδώ, και σου λέει, όχι καλέ, 10 λεπτά με τα πόδια είναι. Μία ώρα περπάταγα μες στο λιοπύρι, με μια ομπρέλα στην πλάτη, ένα σακίδιο, με ένα θερμός, και περπάταγα, περπάταγα, περπάταγα και δεν έφτανα. Έχει άλλη αίσθηση ο χρόνος για τους ντόπιους και με άλλη αίσθηση για τους επισκέπτες, έτσι είναι διαφορετικά, και αποστάσεις μετράνε διαφορετικά.

Σκέφτηκα λοιπόν, επειδή αύριο είναι ο τελικός, μεθαύριο είναι ο τελικός του Μουντιάλ και επειδή παίζει η Ισπανία με την Αργεντινή. Εντάξει, οι Αργεντίνοι δεν έχουν και. Έχουν πολύ ωραία κρέατα στην Αργεντινή, να ξέρετε. Πολύ ωραία κρέατα και τσάι πίνουνε, πάρα πολύ τσάι. Λοιπόν, το λένε και κάπως. Μάτε, νομίζω. Κάπως έτσι το λένε. Λοιπόν, από κρέατα ξέρουμε κι εμείς. Οι Ισπανοί τρώνε τάπας. Τα τάπας είναι πολύ ωραία ιδέα για το βράδυ της Κυριακής που θα βάλετε να δείτε το τελικό με την παρέα σας. Να πείτε, παιδιά, άμεσα είστε και με την Ισπανία κιόλας, έχω φτιάξει τάπας. Ε, ωραία ιδέα, πολύ ωραία. Θα σας δώσω συνταγή. Σιγά μην κάνω ενημέρωση εγώ σήμερα, παρασκευιάτικο. Θα σας πω παν κοντομάτε να φτιάξετε, που είναι πολύ εύκολο αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι κάνεις για να καταλάβετε? Παίρνεις το ψωμί, το κόβεις πολύ λεπτή φέτα, όμως πολύ λεπτή φέτα, το φρυγανίζεις, του ρίχνεις λίγο λαδάκι από πάνω και τρίβεις ντομάτα. Αυτό, αυτό το θεωρούν τάπας. Αυτό του βάζεις και λίγο αλατάκι, γιατί τελείως δεν θα τρώγεται αυτό το πράγμα, θα είναι άνοστο, έτσι. Άμα θέλετε, περνάτε και τη. Είναι λίγο σαν τα. Πώς τα λένε, μωρέ, που τρώνε οι Ιταλοί. Έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα, παιδιά. Έχει κολλήσει, είναι. Μπρουσκέτα, μου κλείσα το μικρόφωνο μόνη μου, παιδιά, από τη χαρά μου. Λοιπόν, είναι ισπανικές μπρουσκέτες αυτές. Τρίβουνε και λίγο σκορδάκι πάνω στο τέτοιο. Επίσης, να δοκιμάσετε να φτιάξετε πατάτας μπράβας. Είναι οι γενναίες πατάτες που τις λέω εγώ. Λοιπόν, πατάτας μπράβας είναι πολύ ωραίες, τις έχω φάει. Είναι, τις κάνετε κυβάκια τις πατάτες. Τις τηγανίζετε, έτσι. Δεν είναι αστεία πράγματα. Και φτιάχνετε μια κόκκινη σάλτσα ντομάτας με, βάζετε και λίγη πάπρικα και λίγο τσίλι και περιχύνετε τις τηγανιτές πατάτες. Παιδιά, είναι πολύ ωραίο φαΐ αυτό, πολύ ωραίο μεζεδάκι. Η Παπακινήτη θέλει να τις κάνετε για ψητές, για πιο υγιεινό. Εντάξει, αλλά οι μπράβας είναι τηγανιτές. Έτσι δεν θα παραλλάξεις τη συνταγή. Μου, αθέη Ισπανίδα, θεία μου.

να επιστρέψω στην επικαιρότητα. Θα επιστρέψω, δεν γίνεται να μην επιστρέψω. Από χθες βλέπουμε διάφορα ντοκουμέντα, έξω από τα φωτογραφικά. Είδαμε και ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης μέσα από την τράπεζα, μέσα από τη Μαρφίν, την στιγμή που πέφτουν οι Μολότοφ. Μόνο βλέποντας αυτό το βίντεο μπορείς να καταλάβεις, κατά το 1/3 φαντάζομαι, δεν μπορείς να το καταλάβεις στην ολότητά του, τι πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι.

που λέτε το βλέπα το. Σας είπα ότι ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ να ανακληθούν οι άδειες των καναλιών που δεν μετέδωσαν το διάγγελμά του, το διάγγελμα που έκανε στον αμερικανικό λαό. Ο Τραμπ λοιπόν έκανε ένα διάγγελμα για την υποτιθέμενη, την εικαζόμενη, τέλος πάντων την φημολογούμενη ξένη επιρροή στις αμερικανικές εκλογές, αυτή που πιστεύει εκείνος, το 2020. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι η Κίνα απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών που ψήφιζαν την προεκλογική περίοδο. Αν διανοηθώ ότι θα ανοίξει μέτωπο και με την Κίνα, τέτοιο μέτωπο όμως, δεν ξέρω παιδιά, πρέπει να αλλάξουμε πλανήτη μετά. Κατηγόρησε λοιπόν την Κίνα ότι ενέχεται στη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, φαντάζομαι στην ιστορία από την αρχή του κόσμου, και ανακοίνωσε ότι έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστούν διαβαθμισμένα έγγραφα των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, τα οποία αποκαλύπτουν σοκαριστικά κενά του Αμερικανικού εκλογικού συστήματος. Στην αρχή βέβαια, ξεκινώντας το διάγγελμα, επειδή τον έβλεπα, μίλησε για όλα όσα έχει πετύχει κατά την προεδρία του. Ξέρετε τι γίνεται, έτσι, έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές σε λίγο, και προφανώς επειδή αυτό που δείχνουν τουλάχιστον τα στοιχεία είναι ότι θα χάσει όλα τα σώματα, δηλαδή και την Βουλή και τη Γερουσία, προσπαθεί να δημιουργήσει, να καλλιεργήσει το έδαφος έτσι ώστε να δείξει ότι δεν έφταιγα εγώ. Γιατί είπε ότι το σύστημα όπως είναι σήμερα είναι γεμάτο από σοκαριστικά αδύναμα σημεία, και ότι θα δώσει στη δημοσιότητα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που δείχνουν ότι η Κίνα το 20, όπως σας είπα, απέκτησε με παράνομο τρόπο τα αρχεία 220 εκατομμυρίων εκλογίων, δηλαδή όλο του εκλογικού σώματος στις ΗΠΑ. Λέει, το επεξεργάζονταν οι Κινέζοι από το 18 για να το κάνουν το 20 όλο αυτό το πράγμα, και ότι ξέρουν διευθύνσεις, τηλέφωνα, με πολιτικές προτιμήσεις οι Κινέζοι των Αμερικανών, των 220 εκατομμυρίων, πολιτικές προτιμήσεις για σεξουαλικές δεν λέει όχι, και ευαίσθητα δεδομένα που θα ήταν απαραίτητα για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, το εκλογικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανεπανόρθωτα διεφθαρμένο και δυσλειτουργικό. Επανέλαβε ότι οι εκλογές του 2020 κλάπηκαν. Θα κάνει ριζικές αλλαγές. Φαντάζομαι θα δίνει προσυμπληρωμένα ψηφοδέλτια στους ψηφοφόρους που θα γράφουν Ντόναλντ Τραμπ πάνω, να τα ρίχνουν κατευθείαν, να τελειώνουμε. Τώρα μην μπαίνουμε στη διαδικασία. Ένα πολύ ωραίο σκίτσο από τη Ζαν. Ένα κονάκι στον Παρνασσό στα Έλατα και δίπλα στις κερασιές. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ο Γιώργος. Γιώργο μου, ναι, έχεις δίκιο. Καλημέρα από Ιεράπετρα, καλές διακοπές, θερμή παράκληση. Μην βαράτε τις κόρνες με το παραμικρό εσείς οι Αθηναίοι όταν πάτε επαρχία. Κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε όλο νευρούλια. Πολλά, πολλά νευρούλια.

παιδιά, από το μεταξύ σου χαριζόμαστε από διάφορα πράγματα που μου εμείς θέλουμε να δώσουμε έμφαση στους τίτλους οι δημοσιογράφοι πολλές φορές. Αλλά λέει, ας πούμε, σάλο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παντρεμένη, προσέξτε το, γιατί έχει μέσα και ηθική. Παντρεμένη σχολική αστυνομικός έκανε με συνάδελφό της μέσα σε γυμνάσιο. Την ώρα των μαθημάτων, αυτή δεν κλείνουν τα σχολεία. Σου λέει παντρεμένη και δυο. Αυτό το σάλο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται σάλο, γιατί η σχολική αστυνομικός με τον συνάδελφό της, δηλαδή, εντάξει.

Εντάξει, ακούω τους δικούς μας που τσακώνονται εδώ πέρα τους πολιτικούς και λένε Μεξικό γίναμε, Κολομβία γίναμε και τέτοια πράγματα. Έχετε δει τι γίνεται στην Κολομβία και στο Μεξικό, μήπως το τελευταίο διάστημα? Τα λέμε και εύκολα κιόλας. Τα πετάμε, ας πούμε, για να εντυπωσιάσουμε. Δεν το κάνουν μόνο οι δημοσιογράφοι, το κάνουν και οι πολιτικοί. Επίσης θυμάστε που σας έλεγα χτες το πρωί ότι ο Τραμπ πανηγύριζε γιατί κατάφερε να αφαιθεί ελεύθερη μία Αμερικανίδα που κρατούσαν από το 2024, δεν ήταν φυλακισμένη, έλεγε ο Τραμπ. Ήτανε σε ένα περιορισμό κάποιου είδους, ας πούμε, δεν την άφηναν να φύγει από τη χώρα. Και με πανηγύριζε χτες και μπράβο και με πήρανε τηλέφωνο παρόλα αυτά, παρό την ένταση που υπάρχει, και με ενημέρωσαν ότι αφαίθηκε ελεύθερη. Του διέψευσε το Ιράν. Ούτε αυτό.

Σήμερα οι φίλοι, συνάδελφοι, όλη η Ελλάδα βασικά θα αποχαιρετήσει την Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, την περασμένη Τετάρτη. Να ξέρετε ότι η σωρός θα βρίσκεται στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών και θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Η παράκληση της οικογένειας, ακούστε μια φορά τις οικογένειες όμως αυτές τις περιπτώσεις, γιατί βλέπω, λέμε, ας πούμε, εμείς γράφουμε παράκληση της οικογένειας, είναι αντιστεφάνω να γίνουν δωρεές εκεί. Τώρα, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση είναι στο κέντρο Φρεφών Μητέρα, που ήταν και πρόεδρος η Μάρο Κοντού κάποια στιγμή στο κέντρο Φρεφών Μητέρα, και βλέπεις 800 στεφάνια απ' έξω. Τον επικίδιο θα τον εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, πολύ στενός φίλος της Μάρος Κοντού, δηλαδή ήταν κολλητή, πώς να σας το πω, και είχε εκμυστηρευτεί αυτές τις μέρες ο κύριος Κακλαμάνης ότι τον είχε παρακαλέσει την επόμενη συνάντηση της παρέας που είχαν, που βγαίνανε, να κρατήσουν μια θέση στο τραπέζι για εκείνη και να βάλουν μπροστά στην άδεια καρέκλα ένα ποτήρι ουίσκι και ένα αναμένο τσιγάρο. Το έκανε χθες ο κύριος Κακλαμάνης.

Ο Σταμάτης είναι έξαλλος, πιο έξαλλος από μένα με τον Ντόναλντ. Λέει καλημέρα. Είναι σαφές ότι ο τύπος βλέπει Κασάνδρες παντού. Σαφέστατα ψυχοπαθής και επικίνδυνος. Τι έχει καταφέρει να πουλιέται το πετρέλαιο των ΗΠΑ πανάκριβα και να δημιουργήσει και να συντηρήσει μια παγκόσμια έτσι, δυσαρέσκεια προς τη χώρα του. Δεν το λες και πρόοδο αυτό. Σιγά μην ασχολούνται οι Κινέζοι με την αμερικανική βλακεία. Με όλα ασχολούνται οι Κινέζοι. Μην τους υποτιμάτε τους Κινέζους. Με όλα ασχολούνται. Απλά τώρα όλο αυτό το πράγμα σας λέω. Εγώ θεωρώ ότι είναι... πώς να σας το πω, ότι είναι ένα κλίμα που θέλει να δημιουργήσει εν ώψη της διαφαινόμενης ήττας του κόμματός του στις διάμεσες εκλογές. Ναι βρε Κυριακή μου, δεν είναι εδώ ο Διονυσάκος μου να πούμε για φαγητά και για τάπαζα. Μου λέει τι είναι το τόπος. Λοιπόν, με τραγουδάκι θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, γιατί πήγε 7.30 κιόλας η ώρα. Δηλαδή σε λίγο θα δείξει 7.30, σε 2 λεπτά και θα επιστρέψω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη δίνη του πολέμου, η Μέση Ανατολή, αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε αεροδρόμιο και γέφυρες, ιρανικά αντίπεινα σε Κατάρ, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Η Κίνα απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 220 εκατομμυρίων Αμερικανών εκλογέων κατά την προεκλογική περίοδο, ισχυρίστηκε σε διάγγελμά του τα ξημερώματα ο Αμερικανός πρόεδρος. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 85 δολάρια του Brent. Ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σύσκεψη στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου για τη δωρεά τραπεζών με στόχο την αναβάθμιση υποδομών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτήριο 25χρονος φοιτητής που συνελήφθη για την υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν υπό πρωθυπουργός για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Στις 11 το πρωί από τη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Ο Σταμάτης λέει σε τόσα μέρη έχεις πει στο Διονύση ότι δεν σε έχει πάει. Αλλά πώς θα συνέβαινε αυτό αφού δεν έχετε ποτέ ταυτόχρονα άδεια? Σε κάποιες αργίες φαντάζομαι. Αν και το λες χαριτολογώντας μας. Όχι, δεν το λέω χαριτολογώντας. Το χωριό του δεν με έχει πάει ποτέ, παιδιά. Παιδιά, το λέω και τώρα που λείπει και το λέω, το βγάζω από μέσα μου αυτό το παράπονο, αυτή τη στενοχώρια που έχω. Γιατί του έχω πει ότι είμαι μακροβιότερη σχέση του. Και αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Είμαστε πάνω από 30 χρόνια φίλοι και κουμπάρι και τα λοιπά. Αλλά δεν με έχω πάει ποτέ στο Λιβάδι. Λιβάδι ακούω και Λιβάδι δεν βλέπω. Δεν του είπα εγώ θα σε πάω στη Λευτέρια, αν είδα σε πάω στο Ήτυλο, ας πούμε, τέλος πάντων. Θα σας πάω τώρα στην Αχαΐα όμως. Θα σας πάω στην Αχαΐα γιατί ζήτησα από την πολύ καλή μας φίλη και συνάδελφο, την Αθανασία Σταμοπούλου, που είναι και bon vivez και της αρέσει το ωραίο, το έχω καταλάβει εγώ αυτό το πράγμα, να μας πει λίγο, παιδιά, πείτε ότι αποφασίζω εγώ να πάω ένα Σαββατοκύριακο στην Αχαΐα, να επισκεφθώ την Πάτρα, να πάω γύρω-γύρω. Πού θα μου πρότεινε η Αθανασία μου να πάω? Της έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Τυφλή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία που τα λες και να ξέρε κανείς ότι μολονότι μου αρέσει καλή ζωή. Δεν είναι και τόσο καλή, εννοώ.
0: Ναι, δεν προλαβαίνει η Αθανασία.
1: Δεν προλαβαίνουμε. Δεν έχουμε όλο εκείνο το πακέτο που σου επιτρέπει να έχεις μια πολυτελή ζωή. Τέλος πάντων, το προσπαθούμε με μικρές ανάσες όταν το μπορούμε. Λοιπόν, Κατερίνα, σου έχω πάρα πολύ καλές προτάσεις για την Αχαΐα, γιατί μπορεί η Πάτρα να είναι μια ζεστή πόλη το καλοκαίρι. Καλά, γιατί έχει και υγρασία και όλα τα κακά που έχει μια μεγάλου πόλη με τα τσιμέντα κτλ. Υπάρχουν όμως κάτι παραλίες πολύ κοντά σε Πάτρα και Αίγιο που σε αποζημιώνουν τόσο πολύ που αξίζει τον κόπο να πηγαίνεις ή να έρχεσαι στην Πάτρα για έναν ύπνο ή να νοικιάσεις κάποιο μικρό κατάλημα κοντά σε ψαροχώρια, σε παραλίες οι οποίες είναι μοναδικές. Τι και λες? Έχει όλη την ποικιλία των παραλίων, δηλαδή από ζεστές παραλίες που μπορείς να δεις την Καλογριά.
0: Σωστό.
1: Που είναι έξω από την Πάτρα.
0: Ωραία που είναι η Καλογριά, ρε παιδί.
1: Έχει έρθει. Ναι. Είναι 9 χιλιόμετρα παραλία. Μόνο αυτό σου λέω. Είναι φοβερή. Λοιπόν, εκεί έχει beach bar, έχει ταβέρνες. Να κάτσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, γιατί το βράδυ αρχίζει το κουνουπάκι.
0: Ναι, έχει πολύ κουνούπι. Ναι, το θυμάμαι αυτό.
1: 7-8 δεν είναι παραπάνω. Όμως, έχουμε πάρα πολύ όμορφες παραλίες στο Ρίο, στον Άγιο Βασίλη, στο Βραχνέι κάπου και από εκεί πάλι. Έχουμε πολύ ωραίες παραλίες στον Ψαθόπυργο.
0: Έχω πάει.
1: Έχεις πάει?
0: Βέβαια, Ψαθόπυργος ωραίος.
1: Φοβερός δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και μετά σου έχω μία ονειρεμένη παραλία η οποία λέγεται Άβυθος. Αυτή η παραλία είναι ένας μικρός κολπίσκος με άστρο χαλικάκι και κρυστάλλινα νερά στο οποίο είναι βέβαια πάρα πολύ βαθιά, πάρα πολύ όμορφα, όλο μαγαζάκια κάτω. Πας από το πρωί και φεύγεις 12 η ώρα. Προχωρώντας, είναι ο όμορφος ελαιώνας. Από εκεί κατάγομαι και θέλω να κάνω και διαφήμιση.
0: Μίλα.
1: Λοιπόν, είναι ο ελαιώνας. Εκεί μιλάμε φοβερά και τρομερά. Δέντρα, ψαροταβέρνες. Εγώ λέω εκεί στο φαΐ, το έχω το μυαλό μου.
0: Έχω και εγώ πάντα.
1: Εντάξει, γιατί να το κρύψω. Μάλιστα, μας αρέσουν ωραία πράγματα.
0: Τι ωραία παραλία έχετε στον ελαιώνα, το βλέπω τώρα εδώ.
1: Πάρα πολύ ωραία παραλία. Ξέρει μια κυρία εκεί πέρα, μια. Δεν ξέρω αν ξέρει τη Μαρία την Κοντού, την ξέρει.
0: Τη Μαρία την Κοντού, ναι, βέβαια την ξέρω τη Μαρία την Κοντού. Εκεί πάει και η Κοντού.
1: Εκεί έρχεται η Κοντού, ναι, και δεν το αισθάνεστε καλά. Εκεί έρχεται εκεί την πόλη, τη βλέπουμε καμιά φορά. Και στα Νικολαίκα επίσης και μετά έχουμε το όμορφο Διακοφτό που έχει μια παραλία και εκεί που συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Και λίγο παραπέρα είναι η μοναδική Πούντα. Εκεί μιλάμε για το απόλυτο νερό, το απόλυτο μπάνιο που μπορεί κανείς να κάνει. Το μόνο ελάττωμα αυτής της παραλίας είναι ότι είναι κρύα.
0: Δεν πειράζει, σε κάποιους αρέσει αυτό.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω τώρα, επειδή μιλάμε για παραλίες, ότι ήρθα για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ. Σε ένα ερασιτεχνικό ζυθοποιείο.
0: Ναι, μ' αρέσουν αυτά.
1: Ο οποίος είναι μηχανολόγος μηχανικός. Και εδώ και 10 χρόνια έφτιαξε μια μοναδική μπύρα που έχει πάρει 32 βραβεία παγκόσμια.
0: Τι λες τώρα.
1: Ναι, ναι. Ο οποίος, άκου τώρα εσύ Κατερίνα, αυτός ο τύπος είναι δυσλεκτικός. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε. Εγώ το λέω τέλος πάντων. Ναι. Ήταν δυσλεκτικός και όταν το ανακάλυψε μου είπε σήμερα απελευθερώθηκα και άρχισα να κάνω πράγματα. Άρχισα λοιπόν να βρίσκω συνταγές για ό,τι ήθελα να φτιάξω. Ναι. Ανάμεσα αυτά ήταν και η μπύρα. Εμένα μου λέει δεν μου αρέσει η μπύρα. Όμως πειραματίστηκα. Και το πείραμα αυτό του βγήκε. Σήμερα δίνει σε σούπερ μάρκετ την ετικέτα του, δίνει σε εστιατόρια που έχουν βραβευτεί με αστέρια.
0: Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό, να βρίσκεις ρε παιδί μου κάτι να το κάνεις καλά, να βρίσκεις την κλίση σου στην πορεία. Μπορεί να μην είναι αυτό που έχεις αποφασίσει.
1: Και αφού,
0: αφού ναι, το λέμε και στα παιδιά, τα νέα παιδιά που τώρα δώσαν πανελλήνιες, ότι δεν είναι η απόφαση απόλυτα που θα σου καθορίσει όλη τη μετέπειτα ζωή σου. Μπορεί στην πορεία κάτι να αλλάξει και να πάει να του λες αυτό που μου λες τώρα εσύ μηχανολόγος, μηχανικός να φτιάχνει, να έχει μικροζωθοποιία ας πούμε.
1: Λοιπόν, και άκουσε τώρα να σου πω το ωραίο του πράγματος, επειδή δώσανε και πανελλήνια στα παιδιά και ναι, όλα αυτά, αυτός ο τύπος έγραψε 2 έκθεση. Έγραψε βέβαια άριστα στα άλλα μαθήματα.
0: Ναι.
1: Και τώρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι που πας. Και τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, περνάει πολυτεχνείο, τελειώνει πολυτεχνείο και κάνει μια φοβερή κίνηση που του πήγε πολύ καλά και το λέω γιατί είναι και καλοκαίρι και είναι και επειδή μιλάγαμε για παραλίες, ξέρεις, μια μπύρα παγωμένη, μια τέτοια μέρα ζεστή, πάντα πίνεται. Γι' αυτό ήθελα να σου το πω, λέω, για άλλο θα με βγάλει η Κατερίνα, αλλά θέλω να της πω και για αυτή τη μικρή ιστορία.
0: Όχι, καλά
1: του
0: έκανες.
1: Ανθρώπου αυτού, ο οποίος μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί εδώ και 10 χρόνια σε ένα υπόγειο, ξεκίνησε από το υπόγειο του σπιτιού του. Στο υπόγειο πήγαμε για να κάνουμε, να καταγράψουμε
0: και
1: την εικόνα.
0: Και εξελιχθεί έτσι ο άνθρωπος.
1: Και εξελίχθηκε και κάνει εξαγωγές και συνεργάζεται. Μου λέει πάω σε ζυθοποιία κανονικά, γιατί αυτός δεν έχει ζυθοποιία. Και κάνει την παραγωγή των προϊόντων του.
0: Μάλιστα. Τι να πω, μας πήγες σε τόσες παραλίες, μας είπες και αυτή την ιστορία που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι ιστορίες. Μ' αρέσει πάρα πολύ ένας άνθρωπος να ανακαλύπτει πράγματι του αρέσει κάτι και να απελευθερώνεται κιόλας. Και με αυτές τις ιστορίες σου ευχόμαστε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Και
0: νομίζω ότι θα έρθω στον Ελαιώνα για μπανάκι. Έτσι, ναι,
1: και αν σας βγάλει ο δρόμος, ελάτε προς την Αχαΐα. Θα σας στεναγίσω εγώ.
0: Τώρα τι, δεν θα έρθουμε. Τεντούρα παγωμένη να έχεις. Σε φιλούμε γλυκά.
1: Και τεντούρα θα έχουμε.
0: Φιλιά, φιλιά. Καλημέρα στην Αθανασία Σταμοπούλου και ήρθε η ώρα για μπάλα. Όχι, δεν ήρθε. Δεν ήρθε ακόμα. Α, αποφάσισα. Εγώ θέλω να ήρθε η ώρα για μπάλα. Εντάξει, παιδιά, δεν πειράζει λίγο. Σήμερα είμαι αλλού, το έχετε καταλάβει, γιατί και αυτές οι παραλίες τις οποίες είπε η Αθανασία, άμα τις γκουγκλάρετε ας πούμε και δεν έχετε επισκεφθεί την περιοχή της Αχαΐας, άμα τις γκουγκλάρετε θα διαπιστώσετε του λόγου του αληθές ότι είναι πολύ ωραίες παραλίες, ότι είναι πολύ ωραία τα νερά τους, έχει πάρα πολλά, η Αχαΐα έχει και πολύ ωραίο φαγητό, έχει πολύ ωραία μαγαζιά,

καλημέρα στην Φρανσέσκα, τη φίλη μας στη Ρόδο. Σήμερα λέει με χαλαρώσετε ψυχικά, πραγματικά ευχαριστώ. Για λίγο μόνο, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Ό,τι θέλετε.

0: Λοιπόν, καλημέρα και στην Ποθητή. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, παιδιά. Και τώρα ήρθε η ώρα για μπάλα.
1: Ώρα Μουντιάλ.
0: Τάσο, φτάσαμε στο τέλος, το καταλαβαίνεις, έτσι.
2: Εμένα μου το πεις.
0: Γι' αυτό το λέω, γιατί θέλω να πω τι ωραία που περάσαμε.
2: Και ας το πάρει όποιος θέλει.
0: Να στο πάρει όποιος θέλει. Τάσο, σε Μητρόπου, παιδιά. Έχουμε μικρό τελικό, μεγάλο τελικό. Έχουμε ενδιάμεση συναυλία. Μισή ώρα τώρα ημίχρονο θα έχουν στον τελικό.
2: Ναι. Μαντόνα, θυμηθήκαν τη Μαντόνα, ναι, και άλλα πολλά.
0: Σακίρες, βλέπω, BTS, βλέπω. Για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες.
2: Να έχει πράγμα. Κοίταξε, το είπα και χθες, θα το πω και σήμερα. Πλέον το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο που ξέραμε, έχει αλλάξει. Δηλαδή, μέχρι και πριν από το παγκόσμιο κύπελλο λεγόταν football, τώρα λέγεται soccer.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή πλέον είναι η Αμερικανιά θα κυριαρχήσει. Το marketing εδώ και χρόνια έχει μπει για τα καλά. Βλέπεις ότι ανακαλύψανε χίλια δύο πράγματα, ανακαλύψανε και θα βρίσκουν, δεν ανακαλύπτουν μόνο τρόπους για να βγάζουν χρήματα. Οπότε δεν αποκλείουμε τίποτα πλέον για ό,τι και να βλέπουμε. Θα μπορούσε να ήταν το ένα ημίχρονο σήμερα και το άλλο ημίχρονο αύριο.
0: Σωστό.
2: Να μεσολαβήσει μια υπέροχη εορταστική ημέρα. Δεν ξέρω. Αυτά είναι σημεία των καιρών. Πες το όπως θέλεις.
0: Εντάξει, αλλάζει το πράγμα, αλλάζει το κόνσεπτ όλο. Δηλαδή, θυμίσω, ας πούμε, πώς ήταν πριν από 20 χρόνια όλη αυτή η κατάσταση, ναι, 30, γιατί το ζούσαμε, και καμία σχέση, καμία.
2: Σωστά.
0: Θα γινόταν σε τρεις χώρες το Μουντιάλ, ας πούμε.
2: Όχι, ούτε κατά διάνοια.
0: Θα κάνανε οι ομάδες χιλιάδες χιλιόμετρα από τον ένα αγώνα στον άλλον και να...
2: Ναι, το 2002 που έγινε στην Ιαπωνία και στην Νότια Κορέα ήταν μια καιροτομία, κάτι πολύ εντυπωσιακό, κάτι, ναι, που κάποιοι απορούσαν και πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή δεν το φανταζόμουν. Άρα βλέπεις ότι τα πράγματα περνάνε τα χρόνια, περνάνε, είναι όπως συνηθίσεις. Ισπανία, Αργεντινή, ένας για πρώτη φορά σε τελικό. Κυριακή 10 η ώρα το βράδυ, φυσικά από τις χρονότητες της ΣΕΡΤ. Πρώτη φορά ισπανόφωνος τελικός, έτσι, όλοι θα μιλάνε ισπανικά.
0: Σωστό,
2: εκεί.
0: Σωστό.
2: Θα βάλει και η FIFA έναν διαιτητή που να μην μιλάει ισπανικά και να γίνει και ο χάμος. Όλα τα φαντάζομαι. Είναι η Αργεντινή πάει για το τέταρτο και η Ισπανία για το δεύτερό της, έτσι. Να τα πούμε και αυτό. Και είναι ένας τελικός ο οποίος τελικά φαίνεται ότι τελικός ήταν ο τελικός που έπρεπε να γίνει. Είναι οι δύο καλύτερες ομάδες παγκοσμίως και στο ranking της FIFA. Εντάξει, ίσως τελικά να ήταν αυτές που έπρεπε να είναι. Δηλαδή, δεν ξέρω, με τους Άγγλους τα έχουμε πει, απογοήτευσαν λόγω της... Έριξαν και την καρδάρα, γιατί κάθε χρόνο, μάλλον σε κάθε μουτιά. Μα οι Άγγλοι είναι, πώς να το πω, είναι η ομάδα η οποία μπορεί να γραφτεί βιβλίο πώς χάνεις ένα παγκόσμιο κύπελο. Χίλιοι τρόποι για να χάσεις ένα παγκόσμιο κύπελο, κάπως έτσι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή κάθε φορά είναι με διαφορετικό τρόπο που μένουν εκτός. Δηλαδή τώρα έφτασαν μέχρι και 40 λεπτά πριν από τον τελικό και βλέπεις ότι ο προπονητής τους, η ιδιοτροπία τους τα έκανε έτσι όπως τα έκανε και φτάσανε σε σημείο τελικά να είναι απογοητευμένοι.
0: Και κλαίνε, δύο μέρες τώρα κλαίνε. Δηλαδή,
2: τσακώνεται μεταξύ τους, να ανακοινώσει από την Ομοσπονδία ότι τελικά θα κρατήσει το Τούχελ να βγάλει και το Euro του 28, το οποίο θα γίνει στα γήπεδα της Αγγλίας, με την Ιρλανδία δηλαδή θα κάνουν τη οργάνωση. Δεν ξέρω, είναι ανεξήγητο, μάλλον δεν είναι ανεξήγητο, είναι μοναδικό αυτό που συμβαίνει. Εδώ περάσαν 60 χρόνια της coming home, προημερημένου, περιμένουν.
0: Και δεν... ακόμα να έρθει αυτό.
2: Και ναι, ακόμα να έρθει. Ναι. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο μοναδικό.
0: Το έχουν πολιτικοποιήσει κιόλας γενικότερα πάντως το Μουντιάλ, δηλαδή τώρα τον τελικό αυτόν. Άκουσα πολλούς που λέγανε θέλω να το πάρει η Ισπανία για να το σηκώσει μέσα στον Τραμπ, που ο Τραμπ έβριζε το Σάντσεθ. Άκου τώρα τι, δηλαδή.
2: Ναι.
0: Τι να σου λέω.
2: Κοίταξε, το ποδόσφαιρο έχει αυτή τη μαγεία να σε κάνει να ταυτίζεσαι με αυτό. Δηλαδή, και ο Πάδικα εδώ είδε στην Ελλάδα ότι πανηγύριζε σαν τρελή γιατί πέρασε η Αργεντινή κάποιοι.
0: Έλληνες.
2: Δηλαδή, ταυτιζόμαστε με μια ομάδα και να παίζει ό,τι και να παίζει. Δεν τσακώνεται για τις ξένες ομάδες. Τσακωνόμουν για τις ελληνικές ομάδες. Δεν τσακώνεται για τις ξένες ομάδες. Στα social media δηλαδή. Τα παρακολουθώ όσο μπορώ, εντάξει, με την αντίληψη που έχω. Πραγματικά, κάποιες φορές απορείς. Δουλειά δεν έχουν να κάνουν, κάπως έτσι. Και τρέχουμε όλοι. Εντάξει, ο τελικός είναι αυτός. Γίνεται και μια μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ, έτσι, για το χρυσό παπούτσι. Αυτή τη στιγμή πέρασε μπροστά ο Μέση με τις δύο ασίστ που έκανε, από 8 γκολ με τον Εμπαπέ, αλλά ο Μέση είναι μπροστά γιατί έχει 4 ασίστ, ο Εμπαπέ έχει 3. Γιατί στις ισοβαθμίες, σε περίπτωση ισοβαθμία, μετράνε μετά οι ασίστ.
0: Ναι,
2: ακόμα και αυτό, σε αυτό υπάρχει suspense. Υπάρχει πάντα η άβρα του μαγικού αριθμού 64.
0: Ναι.
2: Το 64 είναι οι ομάδες που θα είναι μάλλον στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Από 48 θα πάμε στο 64. Θα πρέπει να κάνει και άλλες προσλήψεις για να μπορούμε να καλύψουμε τους αγώντες. Ναι, δεν γίνεται. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Αμέτρητα κοντεύουν να γίνουν. Διανύσαμε 102 αγώνες, 104 συνολικά. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε γνωρίσει πριν, δηλαδή δεν τα περιμέναμε, δεν τα φανταζόμασταν, μα είναι δυνατό, ναι, όχι όπως είναι. Εντάξει, από την εποχή που παίζαμε με τις σάκες, οι τσάντες μας στο σχολείο, έτσι, και τις βάζαμε για τέρματα, μέχρι τώρα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια και το ποδόσφαιρο αλλάζει και εξελίσσεται. Όποιος θέλει προσαρμόζεται, όποιος δεν θέλει μένει στο παρελθόν και δεν προοδεύει. Τέλος, αυτή είναι η ομοία αλήθεια πλέον στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα πολλά, πάρα πολλά που συμβαίνουν και στον κόσμο, έτσι αν το ξεχνάμε. Παράδειγμα ότι ο ΠΑΟΚ, Δυναμό Κιέβου, θα είναι αντίπαλός σας, για να πω και δύο κουβέντες για το Europa League. Και ένα δικό μας παιδί, ο Τζόλης, ο οποίος φαίνεται ότι θα καταλήξει, εκτός εντυπωσιακού απρόοπτου που δεν νομίζω ότι θα έπαιρνε κανένα απρόοπτο, με 40 εκατομμύρια θα γίνει ο πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, έτσι. 40 εκατομμύρια είναι πάρα
0: πολλά και μπράβο.
2: Πολλά χρήματα, ναι.
0: Μπράβο στο παιδί.
2: Εντάξει. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, εγώ το προσπαθώ να το φανταστώ πως αυτό το σεμνό, το ταπεινό παιδί που πλέον έφτασε στα 24, έτσι, που ξεκίνησε τη Σεμνάου, ξεκίνησε το ΠΑΟΚ και είναι και ένα παράδειγμα που κλέβει την παράδειξη. Έχουν πάει στην Άρσεναλ 4 Έλληνες συνολικά στην ιστορία.
0: Ναι.
2: Πάρα πολύ και φαίνεται ότι και το ποδόσφαιρο το ελληνικό αναπτύσσεται, βεβαίως δεν είμαστε στο Μουντιάλ για να γυρίσουμε στα δικά μας. Θα δούμε το Τραμπ. Ωραίο, είναι και αυτό ένα ερώτημα.
0: Ναι.
2: Γιατί όλοι
0: θα πάει, λένε.
2: Στην ευρύτερη περιοχή θα βρίσκεται, λέει. Άλλα ρεπορτάζ. Δηλαδή, πραγματικά αδιανόητα πράγματα. Δηλαδή, ότι θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, αλλά μπορεί να μην πάει στο γήπεδο. Τώρα, μετράει τις δυνάμεις του. Κάνει σιγομέτρηση αν θα υπάρχει γιούχα, αν θα υπάρχουν αποδοκιμασίες. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Εγώ κρατάω, πώς το λένε, πισινή που λένε.
0: Ναι.
2: Καθώς δεν ξέρεις εάν τελικά ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει να δει τον πρώτο του αγώνα. Δεν έχει πέσει κανέναν, έτσι.
0: Κανένα, δεν έχει πατήσει το γήπεδο. Τίποτα.
2: Δεν έχει πατήσει το γήπεδο.
0: Όχι, για... Δηλαδή έγινε το μπουτιάλ στην χώρα του και δεν έχει πατήσει.
2: Πέρα από τις όποιες υποχρεώσεις μπορεί να έχει. Εντάξει,
0: καλά, άμα ότι... θέαμα ήθελε, θα πήγαινε. Αλλά νομίζω εδώ τρώει. Κοίταξε να δεις, είναι πολύ, πολύ επικοινωνιακά. Είναι ρίσκο. Για κάθε πολιτικό αυτό. Ο Τραμπ έχει φάει γιούχες που έχει πάει να δει αγώνα baseball ή αγώνα μπάσκετ, που είναι και πιο safe place, ας πούμε, για τον ίδιο.
2: Ναι. Και είναι και πρόσεξε, είναι και Αμερικανοί που
0: αυτό,
2: του
0: γιουβάρουν,
2: έτσι.
0: Αυτό.
2: Οπότε φαντάζω τώρα να βρεθεί με Ισπανούς
0: που είναι
2: η χοντρή κόντρα και με τους Αργεντινούς έτσι κι αλλιώς είναι αντι-USA, να το πω έτσι. Οπότε τα πράγματα θα είναι περίεργα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα παραβρεθεί, αυτή είναι η άποψή μου. Είναι αυτό που λένε, το φάγαμε το γαϊδάρο. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς δεν πήγε. Δεν πειράζει, θα το δει και τηλεοπτικά και θα βγάλει και μια ανακοίνωση και θα το δώσει και συγχαρητήρια. Και αμαλάχη, επειδή είναι και η FIFA φίλοι μας.
0: Εντάξει, τον έχουμε.
2: Ναι. Φτιάχνουμε και ένα μικρό γκαλά την επόμενη και μας δίνει και βραβείο ειρήνης πάλι και τελείωσε. Θα τα βρούμε μεταξύ τους αυτοί. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να μην στραπατσαριστεί το προφίλ ενός πολιτικού που έτσι κι αλλιώς είναι αμφιλεγόμενο, έχουν υποθεί διάφορα και όλα τα συναφή.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα, 12 ναι. παρά 10 είναι ο μικρός τελικός το Σάββατο.
2: Ναι, λέμε 12 παρά 10, ναι. λέμε 12 παρά 10, ουσιαστικά είναι 12, δηλαδή ναι. Σάββατο προς ναι. Κυριακή, ναι, μεσάνυχτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό να θυμάζετε, τα ναι. μεσάνυχτα.
0: Ναι, ναι.
2: Ξημέρωμα μετά Κυριακή, όπως θες, γιατί δεν ξέρεις και πώς θα τελειώσει.
0: Σωστό, αυτό.
2: Παρατάσεις, παίρνονται όλα.
0: Καλά, εντάξει, αφού ξημερώνει Κυριακή, μη μου λυπάσαι που λέει και το τραγούδι.
2: Έχει,
0: αλλά...
2: Υπάρχει ενδιαφέρον γιατί θα είναι ο Κέιν, θα είναι ο Μπέλιχαμ, θα είναι
0: Γαλλία,
2: ο Εμπαπέ, θα είναι ο Ντεμπελέ. Γιατί το λέω, αυτή είναι μέσα στου πρώτου σκόρερ, κάτω από το. Από τον Εμπαπέ και τον και τον Μέση γίνεται και η μάχη του πρώτου σκόρου. Οπότε για κάποιους υπάρχει κίνητρο αγωνιστικό, γιατί εντάξει τώρα τρίτη θέση, σε άλλα αθλήματα το μικρό τελικό τον έχουμε τριγύσει. Απλά είναι μια τραξιόν για το παγκόσμιο κύπελο.
0: Και στις 10 το βράδυ της Κυριακής ο τελικός.
2: Στις 10 το βράδυ είναι ο τελικός. Και φαντάζομαι ότι και τη Δευτέρα το ξημέρωμα θα με ξαναξυπνήσετε.
0: Φυσικά, Τάσο, για όνομα του
2: Θεού. Διχάσουμε το πελάτη.
0: Δεν θα πούμε. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Να είστε καλά όλοι σας. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Ο Τάσος Επιτρόπου μας συντρόφευε όλες αυτές τις ημέρες. Θα τον πάρουμε και τη Δευτέρα, παιδιά, τηλεφωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλω εγώ τον Επιτρόπου μετά τον τελικό του Μουντιάλ να τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, για όνομα του Θεού. Καλημέρα στο Παναγιώτη στη Λεμεσό. Η γρασία φουλ λέει. Καλό Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Σαν ομίγλι είναι αυτό το πράγμα. Καλημέρα στη Μαρία που λέει η αλλίωση δεν είναι πρόοδος. Δεν θυμάμαι για ποιο θέμα το λέτε αυτό τώρα, αλλά συμφωνώ μαζί σας. Εντάξει.

Να σας πω έτσι φρέσκια ζεστή είδηση. Παραιτήθηκε ο Γιάννης Δραγκούσης από το ΣΥΡΙΖΑ. Με μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες στη Β' Πειραιά και σε ολόκληρη τη χώρα από το 2019 έως σήμερα, λέει ο Γιάννης Δραγκούσης. Ευχαριστώ. Τι είναι η λέξη? Στο πιο ωραίο ενημερωτικό ραδιόφωνο που ακούγεται σε όλη την Ελλάδα, είσαστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Εγώ θα φύγω τώρα σε λίγο και θα σας αφήσω σε πολύ καλά χέρια, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος.

Δεν έχει και κίνηση μόνο. Ένα ατυχηματάκι στα κτέλ έχει γίνει στο Κηφισό. Εκεί έχει ένα πρόβλημα. Όλο το άλλο το ποτάμι ρέει κανονικά. Λοιπόν, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Έχει γίνει στο Κηφισό. Εκεί έχει ένα πρόβλημα. Όλο το άλλο το ποτάμι ρέει κανονικά.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τις πρώτες ώρες, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομική σταθμή και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στον Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του, που συνοδευόταν από εικόνες Αμερικανών στρατιωτών να πραγματοποιούν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Ανησυχία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για την Ενεργειακή Ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του ορμούς. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $85 το Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο τέταρτος συλληφτής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Συνεδριάζει στις 3 μετά το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή συνάντηση με μέλη του κόμματος. Πόλεμο κυβέρνησης αντιπολίτευσης πυροδότησε η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της για απάτη που αφορά αγροτικά κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση, εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός, ζητώντας

0: Απολογηθεί για τον χαρακτηρισμό κυβέρνηση υποδίκων, σημειώνοντας ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας. Για σκάνδαλο και κυβερνητικό θράσος κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίφθινε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο, Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Κατηγόρησε το λεγόμενο βαθύ κράτος ότι απέκρυψε κρίσιμα στοιχεία τόσο από τον ίδιο όσο και από το Κογκρέσο, δηλώνοντας ότι θα προχωρήσει στον αποχαρακτηρισμό πληροφοριών, οι οποίες αποκαλύπτουν τόσο ευάλωτες πόσο παραμένουν οι εκλογικές υποδομές μέσα στη χώρα απέναντι σε ξένες κυβερνοεπιθέσεις. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί Στεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών Μητέρα, το οποίο υπήρξε πρόεδρος. Τον επικίδιο στην εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν επί σειρά ετών στενός της φίλος. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας.
1: Ο καιρός.
0: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές, οι μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
3: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Dance Days Χανιά. 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια,

0: Έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth Χανίων.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
4: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
3: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
5: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στα Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
4: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
7: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Vamos υποδέχεται τη Σεβίλη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαϊός Χειμώνας, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πολύζου. Συναγερμό σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες ξέσπασε φωτιά σε τουριστικό κατάστημα στην παραθαλάσσια περιοχή Μπαλή του Δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 4 πυροσβεστικά οχήματα και 10 άτομα προσωπικό από το Ρέθυμνο. Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, προτού λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Ιδιαίτερα ανησυχητική παραμένει η εικόνα της οδικής ασφαλείας στην Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ειδική μόνιμη επιτροπή οδικής ασφαλείας της Βουλής. Η συνεχής αύξηση της κυκλοφορίας, η τουριστική κίνηση και οι ελλείψεις στις οδικές υποδομές εξακολουθούν να επιβαρύνουν την κατάσταση στο νησί. Όπως επισημάνθηκε, στους δρόμους της Κρήτης κυκλοφορούν πλέον περίπου 538.000 οχήματα, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχασαν τη ζωή τους 19 άνθρωποι στην άσφαλτο, έναντι 14 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Κατά την ενημέρωση της Επιτροπής, ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Έργων Νίκος Κουλάς παρουσίασε προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη αναθεώρησης ορισμένων διατάξεων του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Για ακόμα μία μέρα και σήμερα Παρασκευή, η Κρήτη παραμένει σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού ό,τι αφορά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ακόμα ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στον ΒΟΑΚ και συγκεκριμένα στο ύψος των Καλυβών Χανίων. Το ατύχημα συνέβη όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαλαν 3 άτομα έφυγε από την πορεία του και ανετράπη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βρυσών, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κλιμάκια της τροχαίας ΒΟΑΚ. Οι επιβαίνοντες κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους για να μεταφερθούν στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων. Σήμερα στις 11 το πρωί πραγματοποιείται στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου Παγκρίτια Σύσκεψη Διαμαρτυρίας για την κτηματογράφηση σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Την εκδήλωση οργανώνουν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και τα Τεχνικά Επιμελητήρια Κρήτης με σκοπό τη λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της κτηματογράφησης. Τραγική κατάληξη είχε χθες το πρωί το μπάνιο ενός 64χρονου στη Γεωργιούπολη Χανία. Ο άνθρωπος ανασύρθηκε χωρίς συστήσεις του από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Στη σύλληψη ενός 60χρονου από το Ρέθυμνο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από αξιοποίηση πληροφοριών για παράνομες δραστηριότητες. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιέθεσης Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Ρεθύμνου έφτασαν στο σπίτι του και μετά από έρευνα πραγματοποίησαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 366 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης σε μορφή σοκολάτας, 165 πακέτα τσιγάρα τα οποία δεν έφεραν σχετική ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης, 58 συσκευασίες τσιγάρα προκειμένου να ελεγχθεί η περιεκτικότητά τους. Εξάλλου, σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου συνελήφθησαν 3 ντόπιοι, 26χρονος, 23χρονος και 50χρονος, κατηγορούμενοι για τις καταπερίπτωσες παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων, της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής και παραβάσεις νόμου περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Ειδικότερα στη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στην κοινή κατοικία των 3 συλληφθέντων, καθώς και σε επιμνηστάσιο που κατέχουν και χρησιμοποιεί ο 26χρονος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά ένα κυνηγετικό όπλο, 927 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 2 κοιτία φύλλα εξοπλισμού, 3 γεμιστήρες, 6 μαχαίρια. Επιπλέον διαπιστώθηκαν παραβάσεις που επίμπτουν στην αστυνομική διάταξη περί ζωοκλοπής, ανακριβή δήλωση προβατοειδών, μη ανάρτηση πινακίδας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 26χρονου, αφού διαπιστώθηκαν παραβάσεις των κανόνων ευζωίας σε 5 σκυλιά που κατήχε ο 50χρονος και βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Βαρύ πρόστιμο 9.350 ευρώ επέβαλε η πυροσβεστική υπηρεσία σε 35χρονο που συνελήφθη την Τετάρτη για φωτιά στο μελιτοχώρι. Ο άνδρας εργαζόταν ως υπάλληλος εργολάβου και κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι η φωτιά ξεκίνησε όταν ο 35χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες χρήση τροχού κοπής μετάλλων σε εξωτερικό χώρο, αψηφώντας τον πολύ υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας λόγω των θηριωδών ανέμων.
Επίσης, στη σύλληψη ενός ακόμα άνδρου προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Διοίκησης Πυροσβαστικών Υπηρεσιών Νομού Χανίων στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ο άνδρας κατηγορείται ότι προκάλεσε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα ενός οικοπαίδου σε περιοχή του ακροτηρίου Χανίων κατά παράβαση της ισχύουσας αντιπυρικής νομοθεσίας όταν άναψε ψυσταριά στην ταράζα του σπιτιού του και μάλιστα σε μία ημέρα όπου ο βαθμός επικινδυνότητας εκδήλωσης φωτιάς ήταν πολύ υψηλός. Εκτός από τη σε βάρος του προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία, το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ. Την άμεση καταβολή διαδουλευμένων αποζημιώσεων για τις πρόσθετες ευμερίες ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Λασιθίου. Όπως καταγγέλουν οι επιπλέον ευμερίες παθολόγων, πνευμονολόγων, αναισθησιολόγων και εντατικολόγων παραμένουν απλήρωτες από τον Ιανουάριο του 2026. Δύο νέες προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων έργων υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρνωτάκης. Τα έργα με συνολικό συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό 23.854.200 ευρώ εντάσσονται στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με κύριο στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και την παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση. Δυνητικοί δικαιούχοι για την υποβολή των προτάσεων ορίζονται οι Δήμοι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Σύνδρευσης Αποχέτευσης, η Περιφέρεια καθώς και άλλοι φορείς με σχετική αρμοδιότητα. Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ξεκινά στις 27 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 15 Οκτωβρίου. Πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσία της Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη, με αντικείμενο την πορεία και την ολοκλήρωση των τροποποιήσεων του πολυοδομικού σχεδίου της Παλαιόχώρας Χανίων. Ηλιοφάνεια με ζέστη και βόρειους ανέμους κατά τόπους ισχυρούς προβλέπει σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει. Βορειοδυτική 5 με 7 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 22 στους 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Η ώρα είναι 8:23 πρώτα λεπτά, 17 του Ιούλη. Μια πολύ ζεστή μέρα, η Κρήτη στο πορτοκαλί, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και στις 4 περιφερειακές ενότητές της. ΕΡΤ Κρήτης στα ανατολικά, από το σταθμό μας στο Ηράκλειο, εκπέμπεται το πρόγραμμά μας στο 97,5, 105,6 τα FM. Με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματική υποστήριξη. Δυτική Κρήτη στα Χανιά, στο σταθμό μας από τους 104 στους 100,6 στα FM εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας, όπως και από τους 1512 μεγάκυκλους σε όλο τον κόσμο, αλλά και από το διαδίκτυο όλοι μαζί www.rteco.gr. Βάγιος Χειμώνα στην κονσόλα του ήχου, στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Η Γλυκερία Γρηγορίου έχει τη γραμματική υποστήριξη στο μικρόφωνο, στην παρουσία και την επιμέλεια της εκπομπής, καθώς και στα μουσικά ακούσματα, είναι η Κατερίνα Πολύσου. Τοπίο ραγδαίων πολιτικών ανακατατάξεων στην Ελλάδα, με φόντο τις εθνικές εκλογές, όποτε και αυτές και αν γίνουν, παίζει από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο. Ορισμένοι μάλιστα βάζουν και στοιχήματα. Ο κόσμος έχει άλλες βέβαια ανησυχίες, όπως είναι ευνόητο, αυτονόητο θα έλεγα. Στο διεθνές τοπίο είχαμε έκτη νύχτα αμερικανικών επιχειρήσεων στο Ιράν, βομβάρδισαν αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό με συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών, drones και πολεμικών πλοίων. Κλιμακώνονται τα χτυπήματα κατά του Ιράν.

Τρίχνει ξανά στις σχέσεις ΗΠΑ Κίνας διάγγελμα Τραμπ με κατηγορίες για παρέμβαση στις εκλογές του 2020 και μη χειρότερα. Στο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης μετά τη Μαρία Τσαπανίδου που απεχώρησε χθες. Απεχώρησε και ο κύριος Ραγκούσης.

εσωκομματική κρίση, εσωκυβερνητική κρίση στην Ουκρανία. Είχαμε ένα εμφύλιο στην κυβέρνηση, η Ζελένσκι, είχαμε παράζ με καθαιρέσεων από το επιτελείο του Κιέβου. Εμείς σήμερα μετράμε το πώς θα βγει ο μήνας με τον οβολό μας στα πολύ ακριβά είδη και στα πολύ ακριβά καύσιμα. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα μας που γιορτάζει σήμερα. Μαρίνα Μανδακάκη, δεν είναι κοντά μας αλλά είμαστε κοντά της νοερά. Χρόνια πολλά στην αγαπημένη συνάδελφο. Γιορτάζουν σήμερα η Μαρίνα, ο Μαρίνος, η Αλίκη. Κάποιες Αλεξάνδρες, κάποιες Αλεξίες, κάποιες Αλέκες και κάποια Σάνδρα Σάσα. Το Σάνδρα και το Σάσα θα σας γελάσω, δεν ξέρω από πού μπορεί να προέρχεται. Αλλά η Αγία Μαρίνα είναι Αγία Μαρίνα, τελεία και Παύλα. Χρόνια πολλά Μαρίνα μου.

0: Σας είχαμε υποσχεθεί και τηρούμε τις υποσχέσεις μας ότι θα ασχοληθούμε με τα συνταξιοδοτικά, θα ασχοληθούμε με το τι αλλαγές ισχύουν σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και για τις συντάξεις χειρίας. Θα καλωσορίσουμε τον καταλληλότερο δυνατόν άνθρωπο στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Θανάση Μαντά, εξειδικευμένο εργατολόγο δικηγόρο. Η έδρα του είναι το Ρέθεμνος, το όμορφο Ρέθεμνος, εδώ ο γειτονικός μας νομός. Καλημέρα κύριε Μαντά, χαιρόμαστε που σας ακούμε και ραδιοφωνικά.
1: Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, διότι έχουμε καταρχάς η φετινή χρονιά σηματοδοτείται από ρεκόρ επταετίας στις συνταξιδοτήσεις από το πρώτο κιόλας δίμηνό της, έτσι.
1: Αυτό θα το επιβεβαιώσω και εγώ ως ένας ιδιώτης που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Μπορώ να σας πω ότι το διάστημα μέχρι και σήμερα έχουν εκτεναχθεί οι αιτήσεις συνταξιοδότησης τις οποίες υποβάλλουμε. Αυτό αποτελεί φυσικά μία ένδειξη πανικού πολλές φορές των υποψήφιων συνταξιούχων και ασφαλισμένοι γύρω από τις μεταβολές, γύρω από το τι θα μας φέρει το αύριο, που φυσικά δεν έχουμε κάποιες καινούργια δεδομένα.
0: Έχουμε τα υπονοούμενα που αφήνουν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες χώρες, η Γαλλία, η Γερμανία κτλ. Αλλά και εδώ η πολιτική μας ταγή και οι αρμόδιοι υπουργοί περί αύξησης του ρίου συνταξιοδότησης. Και άμα πάμε στα 70, θα μας πιάσει μαύρη απελπισία εδώ που τα λέμε, κύριε Μαντά. Δεν είναι πολύ εύκολο το διαχειριστείς αυτό ως πραγματικότητα.
1: Ναι, αλλά αυτό το οποίο κάποιος που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο μπορεί να επικοινωνήσει στους υποψήφιους συνταξιούχους είναι ότι η αύξηση των ηλικιακών ορίων, τουλάχιστον όπως έχει εξαγγελθεί μέχρι το 2030, είναι κάτι το μακρινό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι υποψήφιοι συνταξιούχοι, οι οποίοι βλέπουν την ηλικία συνταξιοδότησής τους να είναι πριν την 1η-1η του 2030, δεν θα έχουν ηλικιακές μεταβολές. Σίγουρα από την 1η-1η του 2030 θα αρχίσει ένας διάλογος. Έχει κοινοποιηθεί από το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης. Ένας διάλογος ο οποίος θα οδηγήσει το πλέον πιθανό σε μια αύξηση ηλικιακών ορίων, επειδή η Ελλάδα το έχει δεσμευτεί αυτό ήδη από το νόμο του Κατρούγκαλου, τον πολύ φερνό νόμο.
0: Τον πολύ αγαπημένο νόμο Κατρούγκαλου. Ακούμε νόμο Κατρούγκαλου και σηκώνεται η τρίχα μας κάγκελ.
1: Όλοι οποίο... μας. Όπως το βλέπουμε άλλωστε στην καθημερινή του εφαρμογή.
0: Τον οποίο βεβαίως δεν αλλάζει κανείς, έτσι. Δηλαδή υπήρξαν αλλαγές, αλλά όχι.
1: Δυνατά και ο οποίος κρατεί στα
0: έτσι, έτσι.
1: Λίγο βελτιώνεται, αλλά επέφερε, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, μία καμένη γη.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τον υπολογισμό, γιατί αυτό ήταν το βασικό του θέμα. Δηλαδή ο υπολογισμός της σύνταξης που οδήγησε σε μία τελείως διαφορετική φιλοσοφία του ελληνικού ασφαλιστικού σύστημα και οδήγησε σε μία μείωση των συντάξεων, πολύ δραστική. Ότι κάποιες περιπτώσεις συνταξιούχων τις οδήγησε σε μία αύξηση των συντάξεων.
0: Σε πλήρη φτώχεια οδήγησε.
1: Σε μία μείωση και κάποιος σε μία αύξηση. Βέβαια, ο νόμος του Κατρούγκαλου, να μην ξεχνούμε ότι έχει δύο αδερφάκια. Ένα αδερφάκι είναι αυτό που αφορά τις επικουρικές συντάξεις, γιατί ο νόμος του Κατρούγκαλου φορά μεν τις συντάξεις, αλλά φορά κυρίως τις κύριες συντάξεις. Και αντίστοιχα υπάρχει δηλαδή ο νόμος 44-88 του 17 και είναι με ένας επιπλέον νόμος ο οποίος είναι βελτιωτικός του νόμου του Πετρούγκαλου. Είναι για εκείνους όμως οι οποίοι έχουν άνω των 30 ετών ασφάλιση και είναι ο νόμος του Βρούτση.
0: Ο οποίος προβλέπει
1: για αυτούς που έχουν άνω των 30 ετών για το ασφάλισης, για το κομμάτι των άνω των 30 ετών, όχι δηλαδή για όλη τους την ασφαλιστική ιστορία, για το κομμάτι που είναι υπέρ των 30 ετών, δηλαδή από 30,01 έτη ασφάλισης, ότι αυτό το κομματάκι έχει λίγο καλύτερο ασφαλιστικό συντελεστή σε ό,τι αφορά συντελεστή αναπλήρωση, όπως νομίζετε, σε ό,τι αφορά την απονομή της σύνταξης, σε ό,τι αφορά το κομμάτι το οποίο θα εισπράττει κάποιος σαν σύνταξη.
0: να σας ρωτήσω τώρα, το ένα κομμάτι είναι αυτό, το άλλο κομμάτι είναι ποιοι δικαιούνται με το σημερινό καθεστώς πλήρη σύνταξη.
1: Ναι, μια τέτοια απάντηση βασικά είναι χαοτική, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε.
0: Ναι,
1: είναι κατηγορίες με κατηγορίες, είναι άλλες κατηγορίες του δημοσίου, άλλες κατηγορίες του ιδιωτικού τομέα. Γενικότερα αυτό το οποίο αν μπορούσαμε να διαμορφώσουμε έτσι μια γενική εικόνα, μα λέγαμε ότι σιγά σιγά το σύστημα της Ελλάδας πάει να διαμορφώσει δύο μεγάλες κατηγορίες συνταξιούχων. Αυτοί οι οποίοι μπορούν να πάρουν μία σύνταξη με μικρή ασφάλιση, τα 15 χρόνια δηλαδή, είναι τα 4.500 ένσημα στο ΙΚΑ, και αυτοί οι οποίοι μπορούν να πάρουν μία σύνταξη, με και ηλικία αυτό έχει τα 67 έτη, μέγιστο, καθώς επίσης και αυτοί οι οποίοι μπορούν να πάρουν μία σύνταξη με μεγάλη ασφάλιση, η οποία είναι τα 40 χρόνια και 12.000 ένσημα, και μία μικρή ηλικία, όσο μικρή ηλικία μπορούν να θεωρηθούν τα 62 έτη. Βέβαια, εδώ πέρα υπάρχουν και άλλες κατηγορίες.
0: Στα 62 έτη πρέπει να έχεις 30 χρόνια, 40 χρόνια δουλειά.
1: 40 είπα, 12.000 ένσημα. Βέβαια, τα 12.000 ένσημα μπορούν να συμπληρωθούν και με πλασματικούς χρόνους, οι οποίοι είναι κάποιοι χρόνοι που αναγνωρίζονται για να μπορέσουν να βοηθήσουν να καλύψουμε αυτήν την έλλειψη. Δηλαδή, κάποιος έχει ένα μέγεθος ασφάλισης που προσεγγίζει τις 12.000. Βέβαια, η πόρτα για να μπορέσει να αναγνωρίσει κάποιος τους πλασματικούς χρόνους, κυρίως σε αυτή την κατηγορία, είναι τα 33 χρόνια ασφάλισης. Είναι 9.000 ένσημα ή σε κάποιες περιπτώσεις, επειδή ο στρατός εξαγοράζεται σε ένα μεγαλύτερο ασφαλιστικό μέγεθος, δεν μας δίνει μόνο 25 μέρες στο ΙΚΑ, αλλά μας δίνει 30. Είναι μια περιοχή εκεί στις 9.900 ένσημα, ώστε αναγνωρίζοντας αυτούς τους πλασματικούς χρόνους που κατά μέγιστο φτάνουν τα 7 έτη, να μπορεί να συμπληρώσει τα 47 χρόνια της 12.000 έτσι.
0: Οι γυναίκες μπορούν να εξαγοράσουν χρόνια για τα παιδιά τους.
1: Κάποιες κατηγορίες γυναικών ναι, η μητέρα ανηλίκου στο ΙΚΑ και μόνο στο ΙΚΑ όχι, γιατί αποτελεί διπλή εξαίρεση όπως την ορίζει ο νόμος. Αυτή τη στιγμή έχουμε επικεντρωθεί στο ΙΚΑ, στο οποίο ΙΚΑ έχει και τα βαρέα ένσημα,
0: ναι,
1: τα οποία δεν χρειάζεται κάποιο 40 χρόνια άνδρας ειδικά για να μπορέσει να πάρει στα 62, αρκούν 15 χρόνια, από τα οποία 12 πρέπει να είναι βαρέα. Τις γυναίκες μάλιστα, εάν κάποιες είχαν δουλέψει πολύ και έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά πριν την 1η-1η του 1993, μπορεί να έχουμε και μικρότερες ηλικίες που ξεκινούν από τα 55 και φτάνουν στα 62. Αντίστοιχα υπάρχουν οι κατηγορίες των οικοδόμων, οι οποίοι μπορούν να φτάσουν κατά μέγιστο τα 60 έτη. Υπάρχουν οι κατηγορίες των εργαζομένων στην καθαριότητα δήμων, οι οποίοι και αυτοί μπορούν να φτάσουν τα 60 έτη. Αντίστοιχα υπάρχουν κάποιες κατηγορίες μεγάλων βαρέων, όπως ονομάζουμε εμείς στη δική μας γλώσσα, δηλαδή άτομα τα οποία έχουν δουλέψει σε βαριές ειδικότητες και συμπληρώνουν εκεί όχι μέγιστο τα 40, αλλά μέγιστο τα 35, από τα οποία 7.500 πρέπει να είναι τα 25, δηλαδή χρόνια πρέπει να είναι βαρέα και ανθυγιεινά. Αυτοί πάλι φτάνουν στα 62, αλλά έχουν και ένα σταδιακά από τα 55 μάλιστα έτη ηλικίας. Αυτοί έχουν και ένα δικαίωμα μειωμένης συνταξιοδότησης. Γενικά η μειωμένη σύνταξη επίσης αποτελεί ένα δικαίωμα το οποίο κάποιοι επιλέγουν να το ασκήσουν. Βέβαια αυτή η μειωμένη σύνταξη έχει μια ποινή. Δηλαδή σου επιτρέπει ο νόμος να βγει σε ηλικία μικρότερη από τα 67, αλλά μπορείς να φύγεις δηλαδή στα 62. Τις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά αυτή η μειωμένη σύνταξη θα οδηγήσει σε μια περικοπή που μέγιστο μπορεί να φτάσει το 30%, όχι σε όλη τη σύνταξη, αλλά στην εθνική σύνταξη, στο ένα από τα δύο μικρά κονδύλια που απαρτίζουν βάσει του νόμου του Κατρούγκαλου μια σύνταξη.
0: Πάμε να κάνουμε μια, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα, πολύ μικρή, να εμπεδώσουν οι ακροατές και οι δημοσιογράφους αυτά που μέχρι τώρα μας έχετε δώσει πληροφορία, και επανερχόμεθα, μείνετε στη γραμμή σας.
1: Βεβαίως.

0: Θανάση Μαντάς, κουβεντιάζουμε ένα πάρα πολύ επίκαιρο θέμα, το συνταξιδοτικό, εργατολόγος δικηγόρος με έδρα το Ρέθυμνο. Κύριε Μαντά, λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά.
1: Το είχα λίγο πριν, ναι. Σε μια σχηματική παράθεση του ΒΕΤΑ,
0: ναι.
1: Υπάρχουν και πολύ περισσότερα ακόμα που μπορούμε να αναφερθούμε. Είναι οι αναπηρίες, είναι οι σύζυγοι αναπήρου, οι γονείς αναπήρου, είναι οι γονείς ανικάνου, υπάρχουν.
0: Η αναπηρία παίζει ρόλο στη συνταξιδότηση ή πας σε σύνταξη αναπηρίας μέχρι τα 67, αν διαπιστωθεί ότι έχεις ένα ποσοστό 67%.
1: Για 50% θέλει το ΙΚΑ, δεν χρειάζεται μόνο 67, υπάρχουν τρεις κατηγορίες αναπηρίας, ναι. Αναπηρίας 50%, 67% και 80% ανάλογα με... Το ποσοστό αναπηρίας που απονέμει μια υγειονομική επιτροπή, ένας συνταξιούχος παίρνει μια αναλογική σύνταξη και αυτό το οποίο επηρεάζει είναι ότι η σύνταξη αναπηρίας έχει μια ειδική διαδικασία ότι πρέπει πρώτα να περάσει από υγειονομική επιτροπή του ΚΕΠΑ, να διαπιστωθεί το ποσοστό αναπηρίας και εν συνεχεία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ακούσουν οι ακροατές σας, από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η γνωστοποίηση της αναπηρίας του, εφόσον επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα αυτό, τότε να ζητήσει δηλαδή τη σύνταξη αναπηρίας, πρέπει να υποβάλει μια επιπλέον ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΦΚΑ, δηλαδή την αίτηση συνταξιοδότησης, εντός 4 μηνών. Αν παρέλθουν αυτοί οι 4 μήνες, ότι η σύνταξή του θα ξεκινήσει από την ημερομηνία που καταθέτει την αίτηση. Αν το πράξει εντός 4 μηνών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της πιστοποίησης αναπηρίας, τότε η σύνταξή του θα ανατρέξει την 1η του επόμενου μήνα που το ΚΕΠΑ θα τον κρίνει ανάπηρο.
0: Πολλοί άνθρωποι απευθύνονται, επιχειρούν την συνταξιοδότησή τους όσο το δυνατόν νωρίτερα, διότι φοβούνται όχι μόνο την αύξηση των ορίων ηλικίας, αλλά και την περικοπή των εφάπαξ που ίσως ξεκινήσει και εντός του 27, λένε.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το εφάπαξ, λεγόμενες προνοιακές παροχές, δεν είναι μία παροχή η οποία δικατ' εμένα αποτελεί τόσο σημαντική λυτή αλήθεια όσον αφορά την αποχώρηση κάποιου από τη σύνταξη. Και αυτό γιατί δυστυχώς κατά το παρελθόν, τότε που είχαμε τις τεράστιες περικοπές, δηλαδή με τους νόμους 38-63 και το 40-93 του 2012, και το 38-63 ήταν το 10, τι συνέβη? Οι αιτήσεις εφάπαξ είχαν συσσωρευτεί. Έτσι λοιπόν, το αταμία είπαν μέσα από την νομοθεσία συγκεκριμένα ότι εάν δεν έχω δει την αίτηση συνταξιοδότησή σου και μου έχεις υποβάλει την αίτηση του εφάπαξ από ένα σημείο και μετά, τότε εγώ εξακολουθώ να έχω δικαίωμα να σου περικόψω το εφάπαξ. Αυτό αποτελεί μία πρόσφατη ιστορία συνταξιοδοτική, η οποία δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να επαναληφθεί στο μέλλον.
0: Γι' αυτό φοβούνται οι άνθρωποι.
1: Αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί να αποτελέσει τόσο σημαντικό παράγοντα για να μπορέσει κάποιος να αποφασίσει να σταματήσει
0: πρόωρα,
1: το εργασιακό του βίο ακριβώς.
0: Να απολέσει όλα τα δικαιώματα τα υπόλοιπα και
1: ακριβώς
0: την πλήρη σύνταξη προκειμένου
1: ακριβώς
0: να μην χάσει το εφάπαξ.
1: Ακριβώς. Το εφάπαξ δεν θεωρώ ότι πρέπει να αποτελεί μία σημαντική παράμετρο. Με αυτό το σκεπτικό και μόνο. Ότι δηλαδή, εάν θέλουν με λίγα λόγια να κάνουν περικοπή στο εφάπαξ, τότε έχουν δικαίωμα να το κάνουν, ακόμα και αν κάποιος έχει αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Εκτός τούτου, επειδή αναφερθήκαμε πριν λίγο πολύ στο ΙΚΑ, το οποίο αποτελεί φυσικά τομέα του ΕΦΚΑ, έτσι, τον ΕΦΚΑ μισθώτων. Εδώ στην Κρήτη έχουμε πολύ σημαντικό τομέα, τον ΕΦΚΑ αγροτών, ο οποίος είναι ο παλαιός ΟΓΑ. Απονέμει σύνταξη ή με 15 χρόνια τουλάχιστον και 67 έτη ηλικίας ή με 40 χρόνια που σήμερα που μιλάμε κανείς δεν έχει, γιατί ο ΟΓΑ, ασφαλισμένος του ΟΓΑ και μόνο εννοώ, γιατί ο ΟΓΑ ξεκίνησε να εισπράττει εισφορές από την 1η-1η του 1988, 40 πραγματικά χρόνια ασφάλισης κάποιος στον ΟΓΑ με καταβολή εισφορών θα έχει στις 31 Δεκεμβρίου του 27. όπου και εκεί θέλουμε 40 χρόνια με 62 τουλάχιστον έτη ηλικίας. Τα 47 χρόνια μπορούν όμως και εκεί να συμπληρωθούν με πλασματικούς χρόνους. Τα 15 δεν μπορούν να συμπληρωθούν με πλασματικούς χρόνους παρά μόνο με στρατό.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε στις συντάξεις.
1: Και όμως και το δημόσιο, αν ναι. θέλατε έτσι και μια γενική αναφορά, ναι, ναι. που έχουμε εκεί πέρα 25 ετίας τις περισσότερες φορές για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού μας δικαιώματος. Πάλι σημαντικό ρόλο παίζει το πότε συμπληρώνουμε την 25ετία, αν την έχουμε δηλαδή το 10, το 11 ή το 12 και αντίς, ή το 13, εκεί έχουμε διάφορες ηλικίες που κυμαίνονται μέχρι τα 67 και αντίστοιχα μέχρι τα 62 για μειωμένη και εκεί γνωρίζουμε και ακόμα κάποιες κατηγορίες συνταξιοδότησης, τη μητέρα ανηλίκου η οποία μπορεί και εκείνη να μας επιτρέψει μια συνταξιοδότηση ηλικία μικρότερη των 62 ετών, αντίστοιχα τον πατέρα ανηλίκου, αλλά ο πατέρας ανηλίκου πρέπει την 25 ετία να την κλείνει το 11 ή το 12 και δεν μπορεί να την έχει κλείσει το 2010. Υπάρχει μητέρα ή ο πατέρας τουλάχιστον τριών τέκνων, που έχουμε την 20ετία, μάλιστα η μητέρα τουλάχιστον τριών τέκνων μπορεί να λάβει σύνταξη ανεξάρτητα από ηλικίας. Η μητέρα ανικάνου ή ο πατέρας ανικάνου τέκνου, εκεί πέρα μάλιστα η ηλικία είναι πολύ χαμηλή, με τα 50, πάλι θέλουν 25 ετία. Υπάρχει και αντίστοιχα ένα ηλικιακό όριο σταδιακά αυξανόμενο για αυτούς που συμπληρώνουν 35 χρόνια. Σταδιακά από το 10, το 11, το 12 ή το 13, που και αυτό ξεκινάει από τα 35 και φτάνει στα 40, η ασφάλιση και η ηλικία από τα 58 και φτάνει στα 62. Στο δημόσιο γνωρίζουμε και μία ακόμα κατηγορία, τους πριν το 82, ασφαλισμένους αυτούς δηλαδή, οι οποίοι πρωτοασφαλίστηκαν λόγω απασχόλησης στο δημόσιο πριν τα 31 Δεκεμβρίου του 82. Δηλαδή εκεί δεν μας νοιάζει αν έχουμε ένα ένσημο πριν το 82, μας νοιάζει αν το ένσημο αυτό είχε σχέση με εργασία στο δημόσιο ή οτιδήποτε πρώτο.
0: Θα πρέπει να ξαναβρεθούμε να κουβεντιάσουμε τα ζητήματα τα εργασιακά, γιατί είναι ατελείωτα και περίπλοκα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καθένα από αυτά, ίσως αξίζει και μια κουβέντα ξεχωριστή. Ωστόσο, δύο λόγια θέλω μόνο, γιατί υπάρχει πάρα πολλά ερωτήματα για τις συντάξεις χειρίας. Ξεγγέλθηκε ένα τέλος στις περικοπές, στις άδικες περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Ωστόσο, δεν ξέρουμε τι ισχύει για τα αναδρομικά. Και ποιοι παραμένουν αδικημένοι.
1: Εντάξει, να δείτε, είναι δύο θεωρώ ξεχωριστά θέματα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις συντάξεις χειρίας. Πράγματι, μέσα στον Ιούλιο, η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, έκανε μία δήλωση, δεν συνοδεύεται ακόμα από νόμο, λοιπόν, λέγοντας ότι οι συντάξεις χειρίας δεν πρόκειται να περικόπτονται αναφορικά με το πότε ένας χείρος ή μία χείρα συμπλήρωσε την τριετία από τον θάνατο του προσώπου που οδήγησε στη λήψη της σύνταξης χείριας. Τι σημαίνει αυτό? Με το νόμο του Κατρούγκαλου για θανάτους από τις 12 Μαΐου του 16 και έπειτα, μία συνταξιούχος ή ένας συνταξιούχος χειρίας ελάμβανε το 70% της σύνταξης του που θα ελάμβανε ή που ελάμβανε αντίστοιχα ο θανόν σύζυγός του ή η θανούσα σύζυγός αντίστοιχα αυτό το ποσό που απονεμόταν κανονικά για 3 χρόνια. Μετά την πάροδο της τριετίας το ποσό αυτό έπρεπε να περικοπεί στο ίμιση, στο 35 δηλαδή %. Αυτό το πράγμα εξαγγέλθηκε λοιπόν ότι θα σταματήσει. Αν ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, δεν ήταν μία κίνηση μεγαλοψυχίας. Ήτανε μία επιλογή η οποία είχε να κάνει με μία αδυναμία. Μία αδυναμία του ΕΦΚΑ από τις 12 Μαΐου του 19 και έπειτα, δηλαδή μετά από 3 χρόνια από την εφαρμογή την πρώτη του 2000 του νόμου αυτού, να οδηγήσει σε περικοπές των συντάξεων. Δηλαδή από το 2019 και μετά, ή μετά που συμπληρώθηκαν τα 3 χρόνια από αυτούς τους θανάτους, δεν είχε γίνει στην Ελλάδα καμία απολύτως περικοπή ή αν είχαν γίνει ήταν ελάχιστες των συντάξεων χειρίας. Δεν είχαν πέσει στο ίμιση. Λοιπόν, συνέχιζε στο Δίνεκες και μέχρι σήμερα. Είχε δημιουργήσει ένα τεράστιο ζήτημα το τι θα συμβεί εν τέλει. Θα πρέπει να επιστραφούν αυτά τα 35% τα οποία δεν είχαν, τα οποία πληρώνονταν και δεν είχαν περικοπή. Είχε δημιουργήσει μάλιστα και σε πανικό πολύ κόσμο που επισκεπτόταν τα γραφεία των εργατολών. Εν τέλει λοιπόν, κυρία Κεραμέως, γνωστοποίησε ότι Έστω θα γίνουν οι περικοπές και από τούδε και στο εξής δεν θα γίνονται περικοπές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αφορά όμως τις συντάξεις από 12 Μαΐου του 2016 και μετά θανάτους. Γιατί μέχρι τις 12 Μαΐου του 2016 αυτή η περικοπή συνέβαινε για θανάτους από το 1999 και έπειτα σε κάποιες περιπτώσεις, από το 4 και μετά στις περισσότερες, και εκεί είναι κάτι το οποίο μέχρι στιγμής το έχουν δει οι συνταξιούχοι. Αυτό ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί κατά πόσον θα πιάσει αυτούς τους συνταξιούχους.
0: Άρα δεν ξέρουμε.
1: Είναι το πλέον πιθανό ότι αυτούς τους συνταξιούχους δεν θα τους πιάσει, γιατί η κυρία Κεραμέως στη δήλωσή της αναφέρθηκε το νόμο του Κατρούγκαλου. Αναφέρθηκε δηλαδή στο 4387, ο οποίος ισχύει από τις 12 Μαΐου του 2016 και αφορά θανάτους, επαναλαμβάνω, από τις 12 Μαΐου του 2016 και έπειτα.
0: Και αν ήταν Μάρτιος...
1: Αν ήταν Μάρτιος, εφαρμοζόταν η προηγούμενη διάταξη.
0: Είναι
1: και αυτός ο συνταξιούχος έχει δει αυτήν την περικοπή. Δηλαδή, το πρόβλημα δημιουργήθηκε για τους θανάτους που ήταν από τις 12 Μαΐου του 2016, για τις συντάξεις κυρίας από τις 12 Μαΐου του 2016 και έπειτα. Μέχρι τότε γίνονταν οι περικοπές. Είχαν συμβεί.
0: Μάλιστα. Κυρία Μαντά, θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα σας τελεπορούμε όσο το δυνατόν λιγότερο αλλά τακτικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εκρεμή εργασιακά θέματα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά και σε εσάς το ίδιο εύχομαι. Να είστε καλά. Γεια σας.

Κάπως έτσι, κάπου εδώ αποχαιρετούμε τους αγαπημένους μας ακροατές, ακροάτριες και συναδέλφους στην Ανατολική Κρήτη. Παραμένουμε στη Δυτική Κρήτη δυνατά. Γεια και χαρά σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Προσοχή στους δρόμους, προσοχή στην κατανάλωση αλκοόλ, στην κολύμβηση. Δεν χρειάζεται να χάνουμε τη ζωή μας, να ρισκάρουμε τις ζωές άλλων για μια ανοησία στην ουσία. Μπορούμε να περάσουμε πολύ καλά με λίγη περισσότερη προσοχή. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση, η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά, αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Σημείωσε ότι οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με πολιτικά συνθήματα, αλλά κυρίως με την υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας για να συνεχίσουμε την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και να παραδώσουμε όσα περισσότερα από αυτά που έχουμε πει. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες πρόσθεσε πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις άλλες χρονιές. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την ένταση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Το βλέμμα στραμμένο στις διπλωματικές εξελίξεις, ενώ η απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ενεργή. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμό και αεροδρόμιο. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας σε ανάρτησή του. Άλμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα $85 του Brent. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βαγιανές τώρα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η 72χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψηφία στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτή ο τέταρτος συλλήφτης για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρόκειται για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Ευχαριστώ είναι η μόνη λέξη που επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα, η λακωνική του δήλωση. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Διάγγελμα για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απίθυνε τα ξημερώματα από το Λευκό Οίκο Αμερικανός Πρόεδρος, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη παραβίαση δεδομένων δεκάδων εκατομμυρίων ψηφοφόρων από την Κίνα. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.

0: καιρός.
1: Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Από το μεσημέρι, τοπικές βροχές, συμπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλίσεσαι.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
5: Γιατί, παιδί μου?
4: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
5: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
6: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
7: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
5: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
6: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
8: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
9: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γιαλιτάκης.
10: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια,

0: Έκθεση φωτογραφίας χορού «Δράση στην πόλη». Dance Days Χανιά. 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Χανίων.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Βάμος υποδέχεται τη Σεβίλη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
5: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
4: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
6: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στα Χανιά, Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
5: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
6: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτη Αδελτηρίσον από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Ρεθύμνου τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, όταν ξέσπασε φωτιά σε τουριστικό κατάστημα στην παραθαλάσσια περιοχή Μπαλή του Δήμου Μυλοποτάμου. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη με 4 πυροσβεστικά οχήματα και 10 πυροσβέστες από το Ρέθυμνο. Χάρη στην έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση των πυροσβεστών, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, προτού λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις ή απειλήσει παρακείμενες επιχειρήσεις και κατοικίες της τουριστικής ζώνης. Ιδιαίτερα ανησυχητική παραμένει η εικόνα της οδικής ασφάλειας στην Κρήτη, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην ειδική μόνιμη επιτροπή της οδικής ασφάλειας στη Βουλή. Η συνεχής αύξηση κυκλοφορίας, τουριστική κίνηση και λήψη οδικές υποδομές εξακολουθούν και επιβαρύνουν την κατάσταση στο νησί. Όπως επισημάνθηκε από τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλά, στους δρόμους της Κρήτης κυκλοφορούν πλέον περίπου 538.000 οχήματα, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχασαν τη ζωή τους 19 άνθρωποι στην άσφαλτο, έναντι 14 την αντίστοιχη περίοδο του 25. Για μία ακόμα ημέρα, σήμερα Παρασκευή, η Κρήτη παραμένει σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, όπως ενημερώνει η πολιτική προστασία της περιφέρειας, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Για σήμερα, Παρασκευή 17 Ιουλίου, η κατηγορία κινδύνου για όλη την Κρήτη είναι 4, πολύ υψηλός. Ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς χθες το πρωί στον ΒΟΑ και συγκεκριμένα στο ύψος των Καλυβών Χαλίων. Το ατύχημα συνέβη όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 3 νεαρά άτομα έφυγε από την πορεία του και ανετράπη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας Βρυσών, ασθενοφόρα το ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της τροχέας ΒΟΑΚ. Οι επιβαίνοντες κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους από το όχημα μετά την ανατροπή για να μεταφερθούν στη συνέχεια στο νοσοκομείο Χανίων. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 11 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου Παγκρίτια Σύσκεψη Διαμαρτυρίας για την κινηματογράφηση Χανιά Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Την εκδήλωση οργανώνουν οι δικηγορικοί σύλλογοι και τα τεχνικά επιμελητήρια Κρήτης. Τραγική κατάληξη εχθές το πρωινό μπάνιο ενός 64χρονου στη Γεωργίουπολη Χανίων. Ο άνθρωπος ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο το ΚΑΒ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Στη σύλληψη ενός 60χρονου από το Ρέθυμνο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από αξιοποίηση πληροφοριών για παράνομες ενέργειες. Κατά τη διάρκεια ελέγχου στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 366 γραμμάρια κατεργασμένης κάναβης σε μορφής σοκολάτας, 165 πακέτα τσιγάρα τα οποία δεν έφεραν σχετική ταινία ειδικού φόρου κατανάλωσης και 58 συσκευασίες τσιγάρα προκειμένου να ελεγχθεί η περιεκτικότητά τους. Συνελήφθησαν σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου τρεις ρεθυμιώτες, ένας 26χρονος, μια 23χρονος και ένας 50χρονος, κατηγορούμενοι για καταπερίπτωση παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων, της αστυνομικής διάταξης περί ζωοκλοπής και παραβάσεις νόμου περί ευζωίας ζώων συντροφιάς. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στην κοινή οικία των τριών συλληφθέντων, καθώς και σε ποινοστάσιο που κατέχει και χρησιμοποιεί ο 26χρονος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά ένα κυνηγετικό όπλο, 927 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, δύο κουτιά φύλαξη οπλισμού, τρεις γεμιστήρες και έξι μαχαίρια. Βαρύ πρόστιμο 9.350 ευρώ επέβαλε η πυροσβεστική υπηρεσία στον 35χρονο που συνελήφθη Τετάρτη για τη μεγάλη φωτιά στο Μελιδοχώρι. Ο άνδρας εργαζόταν ως υπάλληλος εργολάβου και κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια. Αφού οι αρχές διαπίστωσαν, η φωτιά ξέσπασε όταν ο 35χρονος εκτελούσε θερμές εργασίες, χρήση δηλαδή τροχού κοπής μετάλλων σε εξωτερικό χώρο, αψηφώντας τον πολύ υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας λόγω των θυελωδών ανέμων. Εξάλλου, στη σύλληψη ενός ακόμα άνδρα προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Χανίων στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ο άνδρας κατηγορείται ότι προκάλεσε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα εντός οικοπαίδου σε περιοχή Ακροτηρίου Χανίων κατά παράβαση της ισχύωσης αντιπυρικής νομοθεσίας όταν άναψε ψυσταριά στην ταράτσα του σπιτιού του και μάλιστα σε μια ημέρα που ο βαθμός επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς ήταν πολύ υψηλός. Εκτός από την σε βάρος του προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ.
Στην άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποζημιώσεων για τις πρόσθετες εφημερίες, ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου. Όπως καταγγέλουν, οι επιπλέον εφημερίες παθολόγων, πνευμονολόγων, αναισθησιολόγων και εντατικολόγων παραμένουν απλήρωτες από τον Ιανουάριο του 2026. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου Κρήτης και της Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου απέστειλαν προς τον Υπουργό Υγείας επιστολή με διαμαρτυρία σχετικά με τις απλήρωτες από τον Ιανουάριο πρόσθετες εφημερίες παθολόγων, αναισθησιολόγων, εντατικολόγων και πνευμονολόγων. Δύο νέες προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων έργων υπέγραψε ο Περιφερειακής Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης. Τα έργα με συνολικό συγχρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό 23.854.200 ευρώ εντάσσονται στο πρόγραμμα Κρήτη 2021-2027 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με κύριο στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων και την παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση. Δυνητικοί δικαιούχοι για την υποβολή των προτάσεων ορίζονται οι Δήμοι, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ίδρευσης Αποχέτευσης, η Περιφέρεια, καθώς και άλλοι φορείς με σχετική αρμοδιότητα. Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος ξεκινά στις 27 Ιουλίου και θα διαρκέσει έως τις 15 Οκτωβρίου. Η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Χανίων ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα εγγραφών επανεγγραφών για τους ορφικούς παιδικούς και ευρεφονιπιακούς σταθμούς του Δήμου σχολικού έτους 2026-27. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο www.hania.gr, κάθετος ενημέρωση, κάθετος προσωρινά, παύλα αποτελέσματα, παύλα εγγραφών, παύλα επανεγγραφών, παύλα για, παύλα τους, παύλα βρεφικούς, παύλα παιδικούς, παύλα βρεφονιπιακούς, παύλα σταθμούς, παύλα του, παύλα Δήμου Χανίων, σχολικού έτους 2026-2027. Πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση εργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσία της Υφυπουργού Μαριλένα Σουκούλη με αντικείμενο την πορεία και την ολοκλήρωση των τροποποιήσεων του πολεοδομικού σχεδίου της Παλαιόχωρας. Κατά τις συνομιλίες, επανεξετάστηκε η πορεία των διαδικασιών και που συζητήθηκαν εκ νέου τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των τροποποιήσεων του πολεοδομικού σχεδίου στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας του Δήμου για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Χανίων ενημερώνει ότι σήμερα από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στην περιοχή της Νέας Χώρας και συγκεκριμένα στις οδούς Ακτή Παπανικολή, Πάροδο Μελατίου Μεταξάκη, 5ο Δημοτικό Σχολείο, Μονή Γωνιά από τη Συμβολή της με την οδό Ακτή Παπανικολή ως τη Συμβολή της με την οδό Σελήνου, καθώς και στην οδό Πρώτη Πάροδος Μελατίου Πηγά, Παλιά Πόλη. Η διακοπή πραγματοποιείται σε συνέχεια των εργασιών που εκτελούνται για τις τελικές συνδέσεις με το νέο δίκτυο ίδρευσης στο πλαίσιο του έργου αντικατάστασης δικτύου ίδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Χανίων. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνει ότι ξεκινάει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου η υποβολή των δικαιολογητικών των δικαιούχων του κοινωνικού παντοβολίου για το 2026. Όσοι είναι οικονομικά αδύναμοι και επιθυμούν να ενταχθούν στο σχετικό πρόγραμμα ωφελούμενων του κοινωνικού παντοβολίου θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 11 στα Χανιά. Μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κατά τις ώρες 9 το πρωί έως 1 το μεσημέρι από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σύμβαση, υπεγράφει σύμβαση για το έργο αποκατάσταση ζημιών εξωτερικού αγωγού μεταφοράς νερού από Νοχιά προς Κολυμπάρη Δήμου Πλατανιά προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών υποδομών ΟΤΑΙΧ 2021-2025 και αφορά στην αποκατάσταση των ζημιών του δικτύου μεταφοράς νερού ύδρευσης από τη διακλάβωση του υφιστάμενου αγωγού μεταφοράς, ο οποίος οδεύει προς την υφιστάμενη δεξαμενή Κοπράνας, προς την υφιστάμενη Βενίου, έως τη δεξαμενή της Πηλιάς της Δημοτικής Ενότητας Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά. Συλλεκτική αριθμημένη σειρά γραμματοσύμων περιορισμένης έκδοσης αφιερωμένη στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων διαθέτει προς πώληση ο Δήμος. Η έκδοση κυκλοφορεί σε φύλλα των 5 γραμματοσύμων και δημιουργήθηκε με στόχο την προβολή της Δημοτικής Πινακοθήκης και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων στην οδό Χάλιδων για την προμήθειά τους.
Ηλιοφάνεια με ζέστη και βόρειους ανέμους κατά τόπους ισχυρούς προβλέπεται για σήμερα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 5 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κύριε Σιγηρή, ολοκληρώθηκε η Παγκρίτια ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Από τους 104 στους 100,6 στα FM, από τα μεσαία στους 1512 μεγάκυκλους. Από το διαδίκτυο παντού, www.arteco.gr. Δάιος Χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Στο στούντιο είναι η Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια, την παρουσία της εκπομπής και στα μουσικά ακούσματα. Τις ευχές μας για άλλη μια φορά στη Βίλη και συνάδελφο Μαρίνα Μανδακάκη, που από Δευτέρα θα είναι κοντά μας. Η πραγματικότητά μας είναι ότι ζούμε σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών τελευταία εβδομάδα στην Κρήτη. Να προσέχουμε λοιπόν, διότι δεν είναι μόνο ο κίνδυνος πυρκαγιάς που ασφαλώς είναι και το διακύβευμα και το σοβαρότερο, είναι και τα τσουχτερά πρόστιμα που επιβάλλονται. Και επίσης θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στους συμπολίτες που ενδέχεται να μας ακούνε αυτήν την ώρα. Να καλημέρα και στην Αφροδίτη, ξέχασα να πω. Μην πετάτε τα σκουπίδια σας από τα παράθυρα των αυτοκινήτων σας στη μέση των δρόμων. Επίσης, όταν κάνετε μια βόλτα σε μια εξοχική τοποθεσία για να πιείτε μια μπύρα, καλά το κάνετε για να απολαύσετε τη φύση. Δεν χρειάζεται να αφήνετε τα ποτσιγαρά σας και τα μπουκάλια της μπύρας εκεί που κάτσατε, στον όμορφο τόπο που φροντίζετε μετά την αναχώρησή σας να γίνετε ένας άσχημος τόπος, γιατί τον έχετε κάνει σκουπιδότοπο με κίνδυνο πυρκαγιάς, αφού είναι πολύ γνωστό ότι το σκουρόχρωμο μπουκάλι της μπύρας στις υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να αυταναφλεχθεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Είναι ένδειξη βαρβαρότητας που πετάμε τα σκουπίδια, γιατί θέλουμε να έχουμε δήθεν καθαρό το αυτοκίνητό μας, το αναμένο τσιγάρο. Και εγκληματική ενέργεια όταν βλέπουμε ένα ζωάκι να περνά το δρόμο και δεν κόβουμε ταχύτητα, αντιθέτως ορισμένοι, αρρωστημένοι, νοσηροί άνθρωποι, επιταχύνουν. Είμαστε η χώρα με το ρεκόρ σκοτωμένων ζώων στη μέση του δρόμου. Ας θυμηθούμε ότι είμαστε καλοί άνθρωποι και ότι δεν θέλουμε να προκαλούμε προβλήματα και δεν είμαστε αντιαισθητικοί, και όπως θέλουμε το σαλόνι μας να λάμπει και να στράφτει, θέλουμε και τους δρόμους μας καθαρούς, και ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αντίξωες συνθήκες, στον ήλιο, στη βροχή, στο κρύο και στη ζέστη, και καθαρίζουν τους δρόμους για μας, οι υπάλληλοι εργολάβων υποαμοιβόμενοι, θα πρέπει να χαίρουν του σεβασμού μας και να φροντίζουμε και εμείς να μην κάνουμε τη ζωή τους δύσκολη. Αυτά είχα να πω. Πάμε ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας.

0: Εδώ είμαστε, πάμε να καλωσορίσουμε όλοι μαζί έναν πολύ αγαπημένο μας άνθρωπο, μια συμπολίτη μας που εκτιμούμε ιδιαίτερως, την πρόεδρο των κτηματομεσιτών Χανίων, την κυρία Λουκία Καλλιγιάννη. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλά, εύχομαι και σας πολύ μια καλή μέρα.
0: Όλοι να έχουμε μια καλή μέρα, κυρία Καλλιγιάννη, και να προσέχουμε και λιγάκι που κολυμπάμε, τι κάνουμε, γιατί έχουμε πολλά απρόπτα. Πάμε να δούμε το «Μια πολύ μαγική ταγιά στα Χανιά», αλλά έχει αρχίσει και χαλάει το πράγμα. Χάνει κάτι από τη μαγεία της η πόλη.
1: Ναι, εντάξει. Όπως κάθε χρόνο γίνεται αυτό και προφανώς εννοείται το θέμα των κατοικιών, φαντάζομαι.
0: Ναι, των κατοικιών που όλο χτίζονται και όλο δεν βρίσκουν οι άνθρωποι να νοικιάσουν. Τουλάχιστον ναι. Σε λογική τιμή.
1: Έτσι. Τουλάχιστον σε βασικά δεν βρίσκουν να νοικιάσουν. Και από εκεί και πέρα
0: ούτε
1: είναι
0: σε λογική.
1: Δεν βρίσκουν σε λογική τιμή. Αυτό είναι αποτέλεσμα της πολύ μικρής διαθεσιμότητας που υπάρχει. Άμα υπάρχουν λίγα σπίτια διαθέσιμα, οι τιμές ανεβαίνουν πολύ.
0: Η ερμηνοποίησή μας. Είναι αυτό ο σχέδιος όρος.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, δεν φέτος ως προς τις τιμές υπάρχει μία αύξηση από ό,τι βλέπω στα στατιστικά από πέρυσι, ένα 6-7%. Συνεχίζουν να είναι πολύ ακριβά, γιατί και πέρυσι ήταν πάρα πολύ ακριβά.
0: Δεν είναι λίγο 6-7%, γιατί ήταν ήδη ακριβά τα νίκια πέρυσι.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Και συνεχίζουν να είναι πολύ ακριβά, γιατί και πέρυσι ήταν πολύ ακριβά. Τώρα είναι, ναι, είναι απλησίαστα πάλι. Τι να κάνουμε, είναι η κατάσταση ότι είπαμε και προηγουμένως, δεν υπάρχουν σπίτια διαθέσιμα. Δεν υπάρχουν σπίτια διαθέσιμα γιατί υπάρχει η βραχυχρόνια μίσθωση που περιορίζει εξαιρετικά τη διαθεσιμότητα και με αποτέλεσμα είναι μια περίοδος τώρα η οποία, συγγνώμη για την έκφραση, δεν παλεύεται. Δεν παλεύεται και ψυχολογικά δεν παλεύεται. Δηλαδή, εχθές να φανταστείτε, έβγαλα ένα, ανέβασα ένα διαμέρισμα στη Χαλέπα, μικρό στούντιο, το οποίο να φανταστείτε ότι στη διάρκεια της μίας μέρας που έμεινε μέχρι να νοικιαστεί από το πρώτο που το είδε, μέτρησα 36 τηλεφωνήματα.
0: 36 τηλεφωνήματα σε μια μέρα, ναι. Για ένα στούντιο.
1: Για ένα στούντιο το οποίο ήταν όμορφο, καλό, σε αξιοπρεπή τιμή, σε τίμια τιμή και ήταν και σε κατάλληλη θέση, εξυπηρετούσε δηλαδή πολύ τους φοιτητές και του Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου.
0: Οπότε αμέσως κλείστηκε.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον από γονείς φοιτητών. Βέβαια τα αποτελέσματα, δηλαδή το να ξέρει ο φοιτητής ότι έχει περάσει σίγουρα στα Χανιά, θα είναι και σίγουρο στο τέλος του μήνα.
0: Και τότε θα αρχίσει μεγάλη μάχη.
1: Έχουμε την ελάχιστη βάση, ναι. Ναι, και μετά θα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, γιατί οι γονείς παίρνουν για να πούνε, ας πούμε, είναι αυτό, είναι αυτό, να έχουν να διαλέξουν, λένε. Και τους λέμε, είναι δύσκολο, δεν θα έχετε να διαλέξετε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολλοί θέλουν να τα κλείσουν και από μακριά. Που δεν είναι σωστό. Και το λέω εδώ πέρα, γιατί δεν είναι μόνο οι μεσίτες οι οποίοι δουλεύουν κανονικά και με τον νόμο και αυτά. Είναι και ορισμένοι επιτίδοι, οι οποίοι βάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αγγελίες, προσδοκώντας να κλειστούν από μακριά τα σπίτια, γιατί στην ουσία δεν θα υπάρχουν. Και παίρνουν καταβολές και εξαφανίζουν.
0: Κομπίνες, λέτε.
1: Ναι, ναι. Όλα αυτά
0: θα δεν μας φτάναν τα βάσανά μας, έχουμε και τους κουμπιναδόρους.
1: Ναι, ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, το νέο πλαίσιο για το Airbnb έχει αποθαρρύνει καθόλου όσους, όχι μόνο Airbnb, για όλες τις πλατφόρμες ενοικίασης τουριστικών κατοικιών. Έχει αποθαρρυνθεί καθόλου?
1: Κυρία Πολύζου, πιστεύω ότι έχει δει ότι θα αποθαρρύνει, δηλαδή αποθαρρύνει. Δεν θα μπορούν να τα βάλουν για βραχυχρόνια. Βλέπω και αρκετούς που το σκέφτονται αν τελικά αξίζει αυτή η ταλαιπωρία. Γιατί δεν είναι μόνο βάζω το σπίτι μου, το νοικιάζω.
0: Όχι,
1: είναι βάζω
0: βέβαια.
1: Το σπίτι ασχολούμαι ή το δίνω σε κάποιον ο οποίος είναι, κάνει αυτή τη δουλειά και μου παίρνει το ποσοστά που πρέπει να μου πάρει και δεν ξέρω τελικά αν το κέρδος είναι αυτό που προδοκά κάποιος για να...
0: Ναι, ξέρετε, λέει κανείς αν το δώσω σε ένα ευπρεπές... Εμένα ευρωπαίες αντίτιμο σε μόνιμη ενοικίαση, έχω ίσχο το κεφάλι μου, δεν έχω την ίδια φορολογία, δεν έχω τις υποχρεώσεις των λογαριασμών, των ζημιών και τα λοιπά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο η βραχυχρόνια μίσθωση, δεν είναι πολύ εύκολη υπόθεση.
1: Όχι, δεν είναι πολύ εύκολη. Θεωρώ, σας λέω ότι ακούω κάποιους γνωστούς μου που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Και το σκέφτονται. Υπάρχουν λίγοι που το έχουν αποφασίσει και τα έχουν βγάλει ήδη, αλλά είναι λίγοι. Δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί ο καθένας θα αποφασίσει τι τον συμφέρει, αλλά είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια, αυτό που σώζει την κατάσταση, σώζει μέσα σε εισαγωγικά, είναι το θέμα της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, που σημαίνει ότι όποιος θα έχει στη βραχυχρόνια από τον Οκτώβρη μέχρι το Μάη, Ιούνι, θα βάζει για να σε μίσθωση μεσοπρόθεσμη για να αξιοποιήσει το ακίνητό του και να πάρει πάλι ένα καλό μηνιάτικο. Δεν βολεύει τους φοιτητές, δεν βολεύει αυτούς που έρχονται για δουλειά, δεν βολεύει τους φοιτητές βασικά, γιατί άμα φύγουν Μάιο, άμα πρέπει να φύγουν Μάιο, πώς θα
0: κάνουν την εξεταστική τους.
1: Εξεταστική. Και άμα είναι να γυρίσουν Οκτώβριο, επίσης το ίδιο πρόβλημα με την εξεταστική του Αυγούστου. Αλλά τα πράγματα είναι έτσι δυστυχώς στα Χανιά. Και να πούμε ότι επειδή τόση ώρα μιλάω για θέματα, για κατοικίες που να είναι μικρές, ας πούμε, γιατί άμα είναι να εξυπηρετεί φοιτητή θα είναι μικρού εμβαδού. Επίσης, κύριε Βολίζου, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με το θέμα των κατοικιών μεγάλου εμβαδού. Πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Δηλαδή?
1: Και εκεί είναι οι τιμές οι οποίες δεν παλεύονται. Δηλαδή εκεί είναι τιμές που δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει ένας οικογένειάς. Εκτός εάν είναι ενός εισοδήματος πολύ ψηλού.
0: Εντάξει.
1: Δεν είναι πολλοί αυτοί.
0: Όχι.
1: Στην Ελλάδα.
0: Λιγοστεύουν. Και λιγοστεύουν.
1: Ναι. Δεν έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή το να νοικιάζεται ένα διαμέρισμα που έχει δύο κρεβατοκάμερες και μία τουαλέτα. Καλό, καινούργιο, δεν ξέρω. Με χιλιάρικο και πάνω.
0: Χιλιάρικο.
1: Καλά, με τα αυτά που είναι τρεις κρεβατοκάμερες έχει ξεφύγει τελείως η κατάσταση από 1200-1300. Πώς θα τα αντιμετωπίσει ένας οικογενειάρχης?
0: Μα δεν είναι ούτε ένας μισθός, είναι παραπάνω από ένας μισθός,
1: ναι,
0: ενός κανονικού,
1: βεβαίως,
0: ανθρώπου.
1: Καλά, σίγουρα. Οπότε,
0: για δώστε μας λίγο τις τιμές, πως ένα μέσο όρο τιμών και ποιες είναι οι πιο ακριβές σε καρσονιέρα, τριάρι και πεντάρι, και ποιες είναι οι ακριβές περιοχές, ή είναι
1: δηλαδή
0: όλες περιοχές ακριβές?
1: Καρσονιέρα διάρρη, ας πούμε, η μέση τιμή, αλλά εξαρτάται όλα, εξαρτώνται από πού είναι. Εάν είναι σε μεγάλο ενδιαφέροντος περιοχή, έτσι, δεν θα βρούμε, ας πούμε, το μικρό διαμέρισμα των 40 τετραγωνικών κάτω από 550 ευρώ.
0: 40 τετραγωνικά, είπατε?
1: Ναι. Δύσκολο. Δύσκολο να το βρούμε. Και σας λέω και πάλι, εξαρτάται από το αν είναι, ας πούμε, στα δικαστήρια, αν είναι στη Νέα Χώρα, αν είναι στο κέντρο, αν είναι στη Χαλέπα, περιοχές μεγάλου ενδιαφέροντος, πρώτης ζήτησης, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι περιοχές που είναι, όχι γιατί δεν είναι καλές, αλλά γιατί δεν είναι όμορφες, αλλά γιατί είναι πιο μακριά από τη στάση των λεωφορείων, από καταστήματα, από αυτά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ ψηλά. Τώρα, για τα μεγάλα διαμερίσματα, σας λέω, ένα που να σέβεται τον, δεν ξέρω, αυτό του που λένε, ένα διαμέρισμα, κάτω, ένα καλό διαμέρισμα, κάτω από 900-1000 ευρώ, όχι καλό, πολύ καλό, ένα τίμιο διαμέρισμα, κάτω από 900-1000 ευρώ δεν θα το βρεις, σε μεγαλύτερα. Και εκεί πάμε σε πολύ υψηλές τιμές. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και κάτι που θέλω να πω και δεν το καταλαβαίνω, σε μια πόλη που είναι πάρα πολύ φιλική με τα κατοικίδια, εξαιρετικά φιλική,
0: ναι,
1: και βλέπουμε πλέον οικογένειες και διαθέτουν και δύο κατοικίδια, έχουν δύο κατοικίδια, έχουμε πρόβλημα με το θέμα ότι οι ιδιοκτήτες δεν θέλουν κατοικίδια, που δεν είναι νόμιμο, δηλαδή δεν τους υποστηρίζει ο νόμος, αλλά δεν.
0: Σου λέει άμα σ' αρέσει, άμα δεν σ' αρέσει,
1: ναι,
0: σπίτι
1: ναι.
0: μου είναι, δεν θέλω εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Καλά, αυτό το πράγμα που διαβάζω στις αγγελίες, απαγορεύονται αλλοδαποί και κατοικίδια, είναι μία προσβολή, δηλαδή είναι ένα χαστούκι.
1: Καλά, δεν το συζητάμε, με σητικό γραφείο δεν θα το βάλει αυτό, απαγορεύεται από το νόμο, θα έχει πρόβλημα.
0: Το βλέπουμε στις μικρές αγγελίες των εφημερίδων, κυρία Καλλιγιάννη.
1: Ναι, και το βλέπουμε και αυτό είναι πάρα
0: είναι
1: πολύ
0: ντροπή,
1: άσχημο.
0: Είναι ντροπή,
1: και είναι ντροπή, ναι, ακριβώς.
0: Είναι ντροπή. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτή την εχθρική συμπεριφορά. Δηλαδή, όχι εχθρική, αμοιβώς ρατσιστική συμπεριφορά.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Τώρα, ακριβώς. Πάμε να δούμε τιμές πωλήσεων κατοικιών.
1: Ναι.
0: Πώς κυμαίνονται. Είναι ακριβή η αγορά τα Χανιά.
1: Είναι πολύ ακριβή η αγορά τα Χανιά. Έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό η ανοικοδόμηση που είχε σταματήσει στην κρίση. Υπάρχουν αρκετές πολυκατοικίες που ανεβαίνουν στις περιοχές. Κοιτάξτε, σε περιοχή πρώτης ζήτησης, ας πούμε όπως είναι τα δικαστήρια, τα καινούργια διαμερίσματα πάνε σε από 4.800 και πάνω η τιμή, και πάνω, δηλαδή ανεβαίνει αρκετά, εξαρτάται και εκεί και στα δικαστήρια ή στο κέντρο που θα είναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι κατασκευαστές είτε αγοράζουν ακριβά ένα οικόπεδο είτε δίνουν μεγάλη αντιπαροχή. Τα κατασκευαστικά είναι αρκετά και ψηλά πλέον, αλλά είναι δηλαδή υπάρχει περίπτωση να δούμε και τιμές 6,5 και 7.000 το τετραγωνικό. Πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές τις τιμές?
0: 6,5 και 7.500 το τετραγωνικό.
1: Ναι, υπάρχει
0: δεν
1: περίπτωση.
0: Δεν θα αντιμετωπιστούν.
1: Εξαρτάται, σας λέω και πάλι, από τη θέση, δηλαδή είναι στα δικαστήρια, αλλά πού είναι στην Ιερών Πολυτεχνείου. Αυτό εννοώ. Δίνω παράδειγμα για να καταλάβουν οι ακροατές. Και σίγουρα, ναι, δύσκολα μάλλον αντιμετωπίζονται από Έλληνες. Πάμε πιο πολύ στους αλλοδαπούς που έρχονται να αγοράσουν. Και αυτοί, ναι, και αυτοί δεν είναι, δηλαδή, εντάξει, εάν έχουν τη δυνατότητα και τους αρέσει θα το πάρουν, αλλά μένουν κάποιο καιρό στην αγορά τα ακίνητα αυτά μέχρι να απορροφηθούν, και αν απορροφηθούν σε αυτές τις τιμές. Εγώ σας λέω τιμές που είναι αυτή τη στιγμή. Το τι θα κλείσει είναι άλλο.
0: Δηλαδή ένα ζευγάρι που θέλει να πάρει ένα διαμέρισμα μικρό, ξέρω εγώ, 70 τετραγωνικά, 75, για ένα τριάρι σχετικά άνετο, για να μπορεί να προλογίσει και ένα παιδί στην οικογένεια. Γιατί ποσά πρέπει να προετοιμαστεί να δώσει?
1: Εγώ σας μίλησα προηγουμένως για καινούργιο διαμέρισμα, έτσι, για αυτό που είναι η υποανέγερση ή έχει τελειώσει.
0: Ναι.
1: Τώρα, με όλα ό,τι έχουν, δηλαδή αντλίες αρμότητας, αρμοπροσώπους, όλα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, αυτό το 70, αν είναι σε περιοχή πρώτης ζήτησης, θα το βρούνε γύρω στα 300-350, αν είναι σε περιοχή πρώτης ζήτησης. Τώρα, σε διαμερίσματα τα οποία είναι παλιότερα.
0: 350. Χριστός και γιατί... Παναγία. Ναι, Χριστός και Παναγία, λέω. Ναι,
1: ναι, συγγνώμη, δεν σας άφησα, δεν το άκουσα.
0: Δεν, ήταν αυθόρμητο.
1: Ναι. Τώρα, αν είναι,
0: είναι απαγορευτικά αυτά, βέβαια, έτσι. Είναι μόνο για πολύ ευκατάστατες οικογένειες που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους με τέτοια αγορά.
1: Ναι.
0: Αν είναι παλιότερες, λοιπόν, 20ετίες...
1: Αν είναι παλιότερες, δεν λέω δεκαετίες, γιατί πριν μια δεκαετία δεν φτιαχνόταν διαμερίσματα λόγω κρίσης. 20ετίες και πάνω και λίγο πάνω.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα πάνε γύρω στα 3 με 3,5 χιλιάρικα.
0: Το τετραγωνικό.
1: Και πάλι, ναι, ναι, εξαρτάται και πάλι...
0: Και πάλι ακριβά είναι.
1: Και πάλι, ναι, ναι.
0: Ποιες περιοχές, δηλαδή, αν θέλει κάποιος να πάρει... ένα ακίνητο, όχι στο κέντρο των Χανίων, σε ένα από τα κοντινά χωριά των Χανίων. Υπάρχουν ευκαιρίες σε μονοκατοικίες, παλαιές κατοικίες που ίσως, όχι ερείπια βέβαια, που διαφημίζουν, έχω δει ορισμένα ξένα πρακτορία και διαφημίζουν ερείπια, τα οποία, των οποίων η τιμή είναι πιο ακριβή από το διαμέρισμα στο κέντρο των Χανίων.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι να γελάς δηλαδή.
1: Κοντάρουν στο ιστορικό του θέματος.
0: Στο ιστορικό,
1: του
0: ναι, εντάξει, αλλά το ιστορικό, ιστορικό, αλλά άμα δεν πουλάς ένα ερείπιο χωρίς θεμέλια 400 χιλιάρικα, θα δυσκολευτείς να το πουλήσεις. Λέω τώρα, ναι, εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν όμως ευκαιρίες, υπάρχουν ευκαιρίες για κάποιον να αγοράσει.
1: Κυρία Κολίζο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ευκαιρίες δεν υπάρχουν τώρα.
0: Δεν υπάρχουν ευκαιρίες.
1: Δεν υπάρχουν τώρα. Οι ευκαιρίες θα εξαρτηθούν από το τι ανάγκη έχει ο καθένας που έχει βάλει προσπόληση. Όμως, στο μεγαλύτερο μέρος, ευκαιρίες τώρα δεν υπάρχουν.
0: Υπάρχει όμως ένα άλλο σύστημα, κυρία Καλλιγιάννη. Υπάρχει το σύστημα των πληστηριασμών, το οποίο βγαίνει ένα σπίτι σε πληστηριασμό σε μια τιμή ψηλή, γίνεται άγωνο και οι κακές γλώσσες λένε ότι στείνονται και πολλοί πληστηριασμοί και φιλοξενούνται με αισθητικά γραφεία εντός το φαντς και στείλουν πληστηριασμούς για να αγοράσουν τα σπίτια που πούλησε το φαντ και να τα μοσχοπολίσουν στην αγορά.
1: Ναι.
0: Ισχύει.
1: Κοιτάξτε, εγώ πανελλήνια δεν μπορώ να ασχοληθώ γιατί...
0: Όχι πανελλήνια, στην κρίση,
1: για Χανιά.
0: Ναι.
1: Για Χανιά. Στα Χανιά λοιπόν το μεγαλύτερο μέρος των μεσητικών γραφείων είναι πάρα πολύ λίγα αυτά που ασχολούνται με τους κλειστηριασμούς.
0: Όχι, δεν είπα μεσητικά γραφεία, αυτά τα κλασικά, τα ανεξάρτητα γραφεία που υπάρχουν στην αγορά.
1: Μιλάτε για μεγάλα.
0: Τα φαντ, ναι, δημιουργούν, ναι, ναι, κτηματομεσητικά γραφεία εντός των fans και των services.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Όχι,
0: είναι άλλο πράγμα αυτό που λέω δηλαδή εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο, συγγνώμη, δεν το κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν έχει, ειδικά για τα Χανιά δεν έχουμε ακούσει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν μπορεί και να γίνεται, αν είναι κάτι το οποίο...
0: Και οι κακές γλώσσες δεν ξέρω αν ισχύει. Ξέρω ότι υπάρχει μια εσωτερική πληροφόρηση σε κλάβους όπως οι δικηγόροι κτλ. Που ασχολούνται και όλα, ξέρετε, με αυτό τον κλάδο. Και που λέτε, ας πούμε, ξέρω ότι έχω ακούσει ότι ένα κίνητο μεγάλης αξίας πουλήθηκε τελικά 40 χιλιάρικα. Όχι ένα κομμάτι ψωμί, για το τίποτα.
1: Ναι. Θα με συγχωρέσετε.
0: Δεν το ξέρετε.
1: Δεν το έχω μάθει. Δεν ξέρω. Όμως δεν το θεωρώ, όχι απίθανο, το θεωρώ πολύ πιθανό.
0: Μάλιστα. Ναι. Εμείς αυτή τη χώρα τα έχουμε όλα και έρχεται σαν γερασάκι το κάθε της παραπάνω για να ολοκληρωθεί, ναι, καλή εικόνα. Άρα, για να βρούμε ένα σπίτι να νοικιάσουμε, με πιθανότητες ισχυρές να μην χρειαστεί να δώσουμε 1,5 μισθό, πού πρέπει να αναζητήσουμε σπίτι, σε ποιες περιοχές?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι, θα πρέπει να μας βολεύει και η περιοχή, δηλαδή...
0: Να μην το πληρώνουμε είναι... σε βενζίνη στο PNL, εννοείται.
1: Ναι, βέβαια. Ό,τι είναι σε περιοχές του κέντρου και λίγο παραέξω, είναι πολύ ψηλά. Τώρα, αν πάμε σε μια περιοχή η οποία είναι θέλουμε να καταναλώσουμε βενζίνη αντίστοιχα με, τη, με αυτά που θα κερδίσουμε από το, από το ενίκιο, ναι, δεν υπάρχει λύση, κυρία Πολύζου. Μην το ψάχνετε. Δεν υπάρχει λύση.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει σωτηρία, ακριβώς όπως το λέτε.
0: Κυρία Καλλιγιάννη, ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ήσασταν κατατοπιστική, ρεαλιστική όπως πάντα και ακριβής. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ επίσης.
0: Γεια σας.
1: Καλημέρα.

Τραγούδια μιας άλλης εποχής. Εποχές που οι άνθρωποι επικοινωνούσαν χωρίς TikTok. Εποχές που δεν με αφιεζόσουν σε μια μορφοποιημένη εικόνα για να αρέσεις, γιατί αλλιώς νιώθεις ότι δεν έχεις καμία αξία. Εποχές που στα μικρά φτωχικά σπιτάκια υπήρχε χαρά. Υπήρχε ελπίδα, υπήρχε όνειρο, παρά τις αντικειμενικές μεγάλες δυσκολίες μιας κοινωνίας στον αγώνα της επιβίωσης. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, αλλάζει, τρέχει και μαζί της τρέχουμε και εμείς. Εμείς κάπου εδώ ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε την μεταξύ μας επικοινωνία. Από το Βάιο Χειμώνα, την Λυκερία Γρηγορίου και την Κατερίνα Πολύζου, να έχετε μια υπέροχη μέρα, ένα ακόμα ομορφότερο Σάββατο Κυριακό. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερχανίων. Έρχεται ο Περικλής Κουκλάκης με πολύ ενδιαφέρουσες αναφορές και μια συνέντευξη για το περίφημο κτηματολόγιο. Θα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Σας αποχαιρετούμε. Να είστε καλά.

0: 95,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή οδηγείται ο τέταρτος συλληφθής για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Η απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση φέρεται να στάθηκε επαρκής ώστε να οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές στη σύλληψή του. Αλληλέγγυοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης προκειμένου να δείξουν τη στήριξή τους. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας, όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος, όπως είπε, η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά. Η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες είναι κυρίως λόγω των καυσίμων, πρόσθεσε. Και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, έτσι και με τις βιομηχανίες, με τα τρόφιμα, με τα σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορούμε και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται και να έχουμε αποτελέσματα, είπε ο κύριος Κοντογεώργης. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι αναλαμβάνοντας το κόστος. Οι αγρότες, πρόσθεσε, πήραν μεγαλύτερες ενισχύσεις από τις προηγούμενες χρονιές, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της. Μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, επλήγησαν γέφυρες, σιδηροδρομικό σταθμός και αεροδρόμιο. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στο Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εκρήξεις σημειώθηκαν και σε πολλές ακόμη περιοχές του νότιου Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στη νοτιοανατολική Συρία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για το θάνατο Ιρανών στρατιωτών. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στα 3 κορυφαία ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Την παρέτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Λίγο αργότερα ακολούθησε η ανεξαρτητοποίηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Στις 3 μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και ο κόσμος που την αγάπησε θα αποχαιρετήσουν σήμερα τη μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη.

0: Πολύ Αθηνών θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Ο καιρός.
0: Καλοκαιρινό σήμερα ο καιρός στις περισσότερες περιοχές με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 39 βαθμούς στα δυτικά. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές ή μπόρες στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Παρασκευή. Εδώ είμαστε και σήμερα. Είναι ο μήνας έχει 17 και είμαστε εδώ στις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων και της ΕΡΤ Ηρακλείου σε επαγκρίτια μετάδοση και σήμερα. Η εκπομπή RGN είναι κοντά σας. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11 και σήμερα όπως και κάθε μέρα. Πρωινό Παρασκευής, ο μήνας όπως είπα ξανά έχει 17 και είναι μεγάλη γιορτή και είναι ένα τριήμερο, με τετραήμερο καλύτερα, με πολύ γνωστές εορτές που έρχεται. Σήμερα γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος, αλλά και Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλεξό, και Σάντρα, κάποια ονόματα. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Δικαιοσύνης σήμερα. Αύριο που είναι 18 έχει γιορτή ονομαστική Εμιλιανός Εμιλιανή Εμιλία Εμίλιος, Κυριακή Γαριφαλιά και Μακρίνα, και τη Δευτέρα που είναι το Προφητηλία, Ηλίας, Λιάκος και τα λοιπά, Ηλιάνα και όλα τα συναυτό. Ένα μεγάλο δυνατό εορταστικό τετραήμερο που ξεκινάει από σήμερα και καταλήγει τη Δευτέρα, έτσι με πολλές και γνωστές και πολυπληθείς από ανθρώπους που γιορτάζουν εορτές. Μανώλης Παπαδάκης στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στην γραμματιακή υποστήριξη εδώ από το στούντιο των Χανίων, ενώ στο Ηράκλειο μας ακούτε καθαρά και ξάστερα, επειδή οι καλοί συνάδελφοι στην ΕΡΤ Ηρακλείου βοηθούν, συντονίζουν και συνδράμουν στην μετάδοση του σήματος, ο Δημήτρης Στρατήγης και ο Παράσος Χαραλαμπάκης στα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα. Και είναι αυτή η εβδομάδα που μπαίνουμε για τα καλά, τουλάχιστον εδώ στην Κρήτη, καταλαβαίνουμε πολύ καλά το καλοκαιρινό κλίμα πως επεμβαίνει, ο καιρός που αρχίζει και ζεσταίνει απειλητικά, θα πω, όχι επικίνδυνα ακόμα τρελά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτή η εβδομάδα νομίζω από τις πιο ζεστές του φετινού καλοκαιριού και έρχεται και καλύτερο από Δευτέρα από ό,τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα. Θα είναι μια αρκετά ζεστή εβδομάδα η ερχόμενη. Αναμένεται να κάνει και ένα πρώτο έτσι κύμα καύσωνα σύμφωνα με τα δεδομένα που δίνουν οι μετεωρολόγοι. Από την Κυριακή θα αρχίσει ο υδράργυρος να σκαρφαλώνει και να μην πέφτει, δηλαδή το μεσημέρι θα φτάσει σε πολλές περιοχές στους 37, ίσως και 38 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα νότια παράλια και στην ενδοχώρα της Κρήτης, αλλά και στις βόρειες περιοχές. Το θερμόμετρο θα δείχνει σταθερά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Όμοια κατάσταση και ίσως και λίγο περισσότερο για τη Δευτέρα την ερχόμενη και για την Τρίτη, με συνεχώς αυξανόμενα τα θερμικά έτσι δεδομένα. Κυρίως από ό,τι φαίνεται η Τρίτη και η Τετάρτη θα είναι από τις πιο ζεστές ημέρες και νύχτες. Το θερμόμετρο θα σκαρφαλώνει τα μεσημέρια στους 38 και 39 βαθμούς Κελσίου, από ό,τι δείχνουν, ξαναλέω, τα μέχρι στιγμής δεδομένα από τους μετεωρολογικούς, από τους μετεωρολόγους μας. Και βέβαια τις νύχτες εκεί θα κινείται γύρω στις 29 με 30 από Τρίτη προς Τετάρτη και από Τετάρτη προς Πέμπτη. Αναμένεται να δούμε πως ενδεχομένως ένα κύμα αέρα που βλέπω εδώ να οργανώνεται από την Τετάρτη και μετά, ένας δυτικός βορειοδυτικός άνεμος, αναμένεται ίσως να δροσίσει, αλλά όχι πολύ άμεσα. Σαραντάρια δείχνει για Τετάρτη, το είπαμε αυτό, το ξαναλέμε. Και αυτό το τρίτο δεκαήμερο έτσι του Ιούλη που θα ξεκινήσει από την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να είναι και το πιο ζεστό μέχρι στιγμής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια και για την επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς και για όλα τα υπόλοιπα φυσικά. Κουράγιο. Κουράγιο και υπομονή, και όσοι μπορείτε να βρείτε τρόπους να είστε σε δροσερά μέρη, να το κάνετε, να το οργανώσετε από τώρα.

Έτσι ξεκινάμε, θα πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι και θα επιστρέψουμε, διότι έχουμε πολλούς και εκλεκτούς να συνομιλήσουμε μαζί τους. Αφενός θα μάθουμε τα νέα από την Ανατολή, από την Ανατολική Κρήτη, με τη βοήθεια του Γιώργου του Παπαδάκη. Αργότερα θα έχουμε και την εκπρόσωπο από το Δικηγορικό Σύλλογο, την πρόεδρο του Δικηγορικού Σύλλογου Χανίων, την κυρία Αγάπη Μικρού, η οποία θα βρίσκεται στο Ρέθυμνο, εκεί όπου σήμερα οργανώνεται παγκρίτια συνδιάσκεψη και παράσταση διαμαρτυρίας ουσιαστικά από τα επιμελητήρια, τα τεχνικά και από τους δικηγορικούς συλλόγους του νησιού, με αφορμή έτσι τα όσα γίνονται για το κτηματολόγιο. Ενώ θα κλείσουμε και μουσικά και χορευτικά καλύτερα, διότι το Dance Days Χανιά και φέτος είναι εδώ, οπότε η Σοφία Φαλιέρου θα μας αναλύσει όλη την φετινή θεματολογία, τι πρέπει να προσέχουμε, να προσέξουμε και να πάμε να το δούμε, τι αξίζει έτσι παραπάνω σε σχέση με τα άλλα χρόνια. Ξεκινάμε και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μετά το τραγούδι.

0: Και πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε και την ανατολική πλευρά του νησιού. Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Καλημέρα από τα Χανιά, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και καλή Παρασκευή εν ώψη και Σαββατοκύριακο.
0: Θερμού Σαββατοκύριακο,
1: θερμού,
0: βέβαια.
1: Θερμού και ναι. Αναμένεται και θερμότερη περαιτέρω, έτη περαιτέρω η επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, αυτά έλεγα και πριν από λίγο. Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν τα ακούσετε γιατί.
0: Βέβαια, σαραντάρια και Άγιος ο Θεός.
1: Συνάδελφος η Σταυρούλα Κατσουλάκη του κ. Λαγουμπάρδο mm-hmm. από λίγο στην εκπομπή εδώ. Σαραντάρια, ναι. Πάμε για σαραντάρια και το κακό είναι ότι παραμένουν οι άνεμοι. Οπότε ακόμη πιο τεταμένη προσοχή, παράκληση δηλαδή όσοι μας ακούνε.
0: Έτσι, πολύ απειλητικό γενικά το κόμπο αυτό, ο συνδυασμός
1: ναι,
0: των
1: ναι,
0: δύο
1: ναι,
0: είναι πολύ απειλητικό.
1: Είναι πάρα πολύ απειλητικός. Και ένα παράδειγμα ακριβώς, γιατί δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο ευτυχώς ειδησιογραφικά και μακάρι να μείνουμε έτσι,
0: ναι.
1: Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα δεύτερο 24ωρο μετά την πυρκαγιά στο Μελιδοχώρι, στο σημείο εκεί παραμένουν πάνω από 80 πυροσβέστες, έτσι. Ενώ έχουμε υπερπτήσει του ελικοπτέρου εδώ από το Ηράκλειο και ρήψ και νερού κατά διαστήματα. Δηλαδή, τι κάνει ο άνθρωπος, αυτό που φαντάζεται ο καθής, ρίχνει νερό για να προλάβει, όχι, δεν σβήνει αιστείες, απλώς για να υπάρχει μια υγρασία στην ευρύτερη περιοχή, γιατί ο φόβος αναζωπήρωσης εξαιτίας ακριβώς των ανέμων είναι πάντα εδώ, είναι υπαρκτός και είναι υψηλές θερμοκρασίες ήδη.
0: Και δεν θέλει πολύ, αυτό είναι το κρίσιμο.
1: Οπότε ναι, ακριβώς ο φόβος φυλάει τα έρημα που λέμε και καλώς πράττουν. Έτσι. Αλλά και μόνο το ότι είναι δεσμευμένοι 80 πυροσβέστες με συνεχείς περιπολίες στην περιοχή δείχνει την επικινδυνότητα της κατάστασης γενικά. Γι' αυτό είπα και προσοχή σε όλους μας. Έτσι.
0: Και είναι το κλασικό αυτό που λέμε, οτιδήποτε δούμε περίεργο ειδοποιούμε γρήγορα για να προλαβαίνουμε
1: βέβαια,
0: να έχουμε. Βέβαια. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Τώρα η αποτίμηση εκεί, μια πρώτη εκτίμηση από τη Δημοτική Αρχή Αρχαών Αστερουσίων είναι ότι mm-hmm. έχουν καεί περί τα 4.000 στρέμματα. Το ευτύχημα είναι ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι χορτολιβαδική έκταση. Δεν έχουμε υποστεί δηλαδή μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες. Υπάρχουν ωστόσο ζημιές mm-hmm. και σε καλλιεργημένες εκτάσεις που αφορούν κυρίως ελαιόδεντρα και άλλα παραγωγικά δέντρα όπως χαρουπιές για παράδειγμα. Γιατί η περιοχή εκεί ευνοεί ειδικά την καλλιέργεια χαρουπιάς η οποία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια. Και έχω και προσωπικό φίλο έτσι ο οποίος έχασε 150 δέντρα χαρουπιάς. Δεν είναι μικρά πράγματα αυτά.
0: Όχι,
1: για ανθρώπους οι οποίοι ζουν από αυτό. Τώρα πληροφορίες που έλεγαν στην αρχή εξαιτίας ενδεχομένως και του φόβου και της έκτασης που, και του ευνίδιου θα λέμε της εξάπλωσης πυρκαγιάς ότι κάηκαν και ζώα από πυρμνιοστάσια δεν επιβιώνονται
0: ναι.
1: μέχρι στιγμής, αυτό να το πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οι ζημιές ωστόσο παραμένουν σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Είναι γύρω στα 500 στρέμματα που έχουν υποστεί ζημιές. Μικρότερες ή μεγαλύτερες, εδώ τώρα πρέπει να παρέμβει ο ΕΛΓΑ το ταχύτερο δυνατόν για να υπάρξουν οι αποζημιώσεις, γιατί ξαναλέω κάποιοι άνθρωποι ζουν από αυτό, μην το ξεχνούμε, έτσι. Κάηκαν και δύο γεωτρήσεις που παίζουν σημαντικό ρόλο, θα μου πεις το νερό καίγεται για τους αδαείς το λέω αυτό, η γεώτρηση για να βγάλει το νεράκι έχει κάποια μηχανήματα, έτσι.
0: Για καταστάσεις, λοιπόν, έχει ρεύματα,
1: ναι,
0: έχει.
1: Καταστράφηκαν λοιπόν οι εγκαταστάσεις σε δύο γεννήτριες που ιδρεύουν την περιοχή και εκεί σπέδει τώρα ο Δήμος, η μία είναι ιδιωτική, η άλλη είναι δημοτική από ό,τι ξέρω, για την αποκατάσταση και ο ιδιώτης βεβαίως, δεν ξέρω αν έχει δυνατότητα ο άνθρωπος, αλλά αυτά πρέπει να γίνουν το ταχύτερο δυνατόν. Αυτά όσον
0: για να μην υπάρχουν και ζητήματα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, βέβαια,
0: τύπου.
1: Βέβαια.
0: Και ειδικά στους μήνες, στους καλοκαιρινούς τώρα, οι γιατροί κάνουν τη δουλειά την αρδευτική σε πολλές περιπτώσεις.
1: Τώρα, Περικλή, το είπαμε νομίζω και χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι, να έπαιξε και ρόλο ότι φέτος είχα μια χρονιά καλή με βροχοπτώσεις.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν δηλαδή. Δεν είχαμε δηλαδή την εικόνα της ξηρασίας που είχαμε τον προηγούμενο έτος ή τα προηγούμενα χρόνια.
0: Άλλα έτη, ναι, άλλες περιόδους.
1: Και έπαιξε και αυτό ρόλο στο να αναχαιτιστεί η φωτιά, γιατί εντάξει είναι διαφορετικό.
0: Και να μην εξαπλωθεί πάρα πολύ γρήγορα βασικά.
1: Ακριβώς, να είναι δροσερά, να το πω έτσι πιο απλά, μπορώ η πρασινάδα, τα δέντρα να έχουν υγρασία.
0: Ναι.
1: Έτσι, και άλλο το να είναι ξερά, δηλαδή αλίμονο αν τα ελαιόφυτα στη συγκεκριμένη περιοχή που τα έφτασε η φωτιά και έκανε ζημιές. Ήταν ξερά, είχαμε δηλαδή μια εικόνα από ξηρές, από ξεραμένες ελιές.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα μπορούσε να σταματήσει τη φωτιά τόσο εύκολα η πυροσβεστική υπηρεσία. Για να δούμε και τι ρόλο παίζει η βροχούλα, έτσι, πέραν της, του ζωτικού ύδατος για όλους και για τα δέντρα και για τους ανθρώπους.
0: Mm-hmm.
1: βοηθάει και τη φύση να αντέχει. Και μακάρι να πάει και η επόμενη χρονιά έτσι, δεν ξέρω, να δούμε. Αυτά Περικλή, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο άλλο εδώ από το Ηράκλειο μέχρι στιγμής, ούτε από τον Άγιο Νικόλαο.
0: Και έτσι να παραμείνετε και έτσι να εξελιχθεί και όλο το Σαββατοκύριακο, γιατί εντάξει, φτάνει.
1: Βέβαια,
0: μέχρι ένα σημείο.
1: Μεγάλη
0: okay.
1: προσοχή να το ξαναπούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, γιατί παραμένει και σήμερα, εννοείται, ξέχασα να το πω, παραμένει και σήμερα σε πορτοκαλί συναγερμό όλη η περιφέρεια Κρήτης, όλη η νομή, για την εκδήλωση, την ενδεχόμενη, τη δυνητική εκδήλωση πυρκαγιάς, οπότε παραμένουμε σε ένα υψηλό επίπεδο επιφυλακής και οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες αρμόδιες, αλλά και εμείς ως πολίτες, αν εντοπίσουμε το παραμικρό.
1: Και 24 με 24, να το ξαναπούμε, μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη θα έχουν πολύ ψηλές θερμοκρασίες, θα πάμε στα 40, έτσι να το λέμε, να προετοιμάστηκε ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι ξεκίνησα, η αλήθεια είναι, και εγώ την εκπομπή. Οπότε...
1: Και πολύ καλά έκανες. Και οπότε, πολύ καλά, ναι. Έκανες.
0: Ψυχραιμία και υπομονή θα περάσουν όλα.
1: Δεν είμαστε ασυνήθιστοι 40. Να το πούμε αυτό για να μην πανικοβληθεί και ο κόσμος χωρίς λόγο. Δεν είναι η πρώτη φορά που στην Κρήτη θα έχουμε 40. Και ούτε είναι και η εικόνα καύσωνα με τη λογική ότι θα έχουμε παρατεταμένα υψηλές θερμοκρασίες. Θα είναι κάποιες μέρες που θα είναι πολύ υψηλή θερμοκρασία, αλλά επειδή ρωτήθηκε ο κύριος Λαγουβάρδος, δεν είναι εικόνα καύσωνα.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να μην τρομάξει ο κόσμος το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ωστόσο κάποιες ημέρες που θα έχουμε μέχρι την Τετάρτη που θα κορυφωθεί αυτό το κύμα ζέστης, θα είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
0: Έτσι. Να το λέμε, να το θυμόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά. Καλημέρα,
1: καλημέρα
0: στο Ηράκλειο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Αμήν, με υγεία.
1: Έτσι. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και όπως σας είπα και νωρίτερα, θα μιλήσουμε τώρα με την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, την κυρία Αγάπη Μικρού, η οποία βέβαια είναι ουσιαστικά στο ταξίδι για να φτάσει στο Ρέθινο, είναι στο δρόμο. Και σας καλημερίζω αρχικά. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ουσιαστικά είναι μια παγκρίτια κινητοποίηση που γίνεται τώρα σε συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους του νησιού και τα δύο επιμελητήρια, βέβαια, τα τεχνικά, και της Ανατολικής και της Δυτικής Κρήτης, ως προς τα όσα αντιμετωπίζετε σαν φορείς αλλά και όσα αντιμετωπίζουν οι πολίτες το τελευταίο αρκετό διάστημα, ως προς την διαδικασία της κτηματογράφησης.
1: Συγγνώμη, έχετε την καλοσύνη να επαναλάβετε το ερώτημα.
0: Ναι, όχι, λέω ότι με αφορμή την κινητοποίηση που θα γίνει σε λίγη ώρα, θα ξεκινήσει στις 11 η ώρα στο επιμελητήριο του Ρεθύμνου, σχετικά με τα όσα αντιμετωπίζει ο κόσμος και εσείς ως φορείς με τη διαδικασία της κινηματογράφησης.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, είμαστε σχεδόν στην εκπνοή της προθεσμίας. Έχουν μείνει ακόμα περίπου μια εβδομάδα, 10 μέρες για να λήξει η προθεσμία, αυτή η δίμηνη προθεσμία που έχει δοθεί δια νόμου για την υποβολή αιτήσεων διόρθωσης και προδήλωσης αλμάτων. Και πλέον έχουν αναφανεί, έχει φανεί όλο το μέγεθος του σφάλματος που περιέχεται σε αυτή τη διαδικασία. Έχει ξεκαθαρίσει το κατά πόσον αυτή η επεξεργασία που έγινε από την ανάδοχο εταιρεία που παραλάμβανε τις δηλώσεις ιδιοκτησίας των πολιτών είναι άρτια ή μπορεί να λειτουργήσει. Έχουν αναδειχθεί τα σφάλματα τα οποία δεν είναι απλά. Συνήθως υπάρχουν πρόδειλα σφάλματα τα οποία με πολύ εύκολο τρόπο μπορεί κανείς να τα λύσει. Όμως εδώ έχουν φανεί και έχουμε σφάλματα και νομικής φύσεως και τεχνικής φύσεως σοβαρά και πάρα πολλά ευρύτατα, επαναλαμβανόμενα, τα οποία μας βάζουν στον πειρασμό να σκεφτούμε ότι δεν έχει γίνει η σωστή επεξεργασία και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να κλείσει με αυτά τα δεδομένα το κτηματολόγιο και να περάσουμε σε λειτουργούν κτηματολόγιο έτσι όπως λέει ο νόμος. Οπότε αυτό το αντιμετωπίζουν το ίδιο και στην περιφέρεια, στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου.
0: Ουσιαστικά έτσι για να προχωρήσουμε και τη συζήτηση, είναι και αυτό το οποίο έχει αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες, τελευταία περίοδο, ως προς την ανάρτηση την πρώτη των βασικών χαρτών, που πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία των εκτάσεων σε όλη την Κρήτη φαίνονται ως δασικά.
1: Ναι. Αυτό το είχαμε εντοπίσει προκαταβολικά και το είχαμε ζητήσει να επιληθεί. Τότε, παρά το γεγονός ότι η πολιτεία και οι τοπικοί βουλευτές είπαν ότι πράγματι αναγνωρίζουν το δίκαιο του αιτήματός μας, θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο και πράγματι αναμένουμε να υπάρξει αυτή η τροπολογία, εν πάση περιπτώσει. Για να
0: χρειάζεται μια νομοθετική ορτοβουλία, προφανώς.
1: Ναι. Όμως, πέρα από όλων αυτών των θεμάτων σε σχέση με το ιδιωτικό δημόσιο, εδώ έχουν ανακύψει προβλήματα τεράστια στις απλές ιδιοκτησίες του κόσμου, στις απλές δηλώσεις για τα σπίτια του, για τις ιδιοκτησίες τους, που δεν έχουν να κάνουν με δασικό χαρακτήρα και με τέτοιου είδους θέματα. Ανακύπτουν θέματα που έχουν να κάνουν με την εσφαλμένη επεξεργασία ή την πρόχειρη επεξεργασία. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Δεν μπορεί αλλιώς να εξηγηθεί. Και τη στιγμή δηλαδή που είμαστε κοντά στην εκπνοή της προθεσμίας, έχει φανεί όλο αυτό που σας λέω από την αρχή, η προχειρότητα της επεξεργασίας των δηλώσεων.
0: Έχει αναδειχθεί και όλη αυτή η προχειρότητα όλο το προηγούμενο διαστήματος, φαντάζομαι, έτσι, ότι δεν έχει γίνει καμία σωστή οργάνωση ως προς την...
1: Ενώ έχουν κατατεθεί άρτιες δηλώσεις από τον κόσμο, ναι, με τα πλήρη στοιχεία, με τα συμβόλαιά τους, με τα τοπογραφικά τους, με τον εντοπισμό τους,
0: ναι,
1: τελικά εμφανίζονται αλλού. Δηλαδή εντοπίζονται αλλού. Αυτά τα θέματα δεν είναι απλά να λυθούν. Δηλαδή θέλει διάγραμμα χωρικής μεταβολής συνέχεια. Και εφόσον κλείσει το κτηματολόγιο, αποτελεί μια τεράστια δαπάνη για τον πολίτη η εκφώνηση μιας τέτοιας μελέτης με μηχανικό για να βάλει, να τοποθετήσει στη συνέχεια στο σωστό σημείο την ιδιοκτησία. Σας λέω ένα απλό παράδειγμα
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι. Αυτό υπάρχει κίνδυνος, φαντάζομαι, εάν δεν δοθεί κάποια παράταση, αν δεν δοθούν έτσι εγγυήσεις για το επόμενο διάστημα, φαντάζομαι υπάρχει φόβος να ολοκληρωθεί εσφαλμένα, όπως το περιγράφετε.
1: Κοιτάξτε, θα ολοκληρωθεί εσφαλμένα και δεν θα μπορεί να λειτουργήσει αυτή η βάση δεδομένων έτσι όπως έχει παραδοθεί και έτσι όπως θα καταλήξει. Δηλαδή δεν θα μπορούν να παγώσουν οι συναλλαγές. Θα πρέπει ο κόσμος για να τακτοποιήσει τις ιδιοκτησίες, την ιδιοκτησία του, να υποβληθεί σε κάποιες δαπάνες, είτε με νομικό σύμβουλο, είτε με τεχνικό σύμβουλο, και θα επιθέσει και τρίμη και χρόνο.
0: Ναι.
1: Ως μη όφιλε, διότι, σας λέω, οι περισσότερες δηλώσεις που καταθέθηκαν δεν είχαν προβλήματα. Το λάθος εντοπισμός ή το ότι δεν αναφέρονται και στους δύο συνειδιοκτήτες τα δικαιώματα, το δικαίωμα, αλλά μόνο στον ένα και το άλλο θεωρείται άγνωστος και του είδους φάλματα, δεν είναι φυσιολογικά. Να προσθέσω και το γεγονός ότι στα Διά τα Χανιά δεν παραλήφθηκε και το στάδιο της προανάρτησης, που θα ήταν ένα στάδιο που θα κυματοφράστησε ενδεχομένως τέτοιους φαλμάτων.
0: Να προλάβουμε κάποιες τέτοιες αντίστοιχες διαδικασίες.
1: Εγώ καταργήθηκε αυτό το στάδιο και πάμε κατευθείαν από την ανάρτηση στο λειτουργό κυματολόγιο και κλείνει. Πώς θα λειτουργήσει? Είναι παράδοξο αυτό το οποίο έχει, έτσι όπως προχωράει.
0: Ολοκληρώστε, ναι.
1: Ζητούμε λοιπόν το στοιχειώδες, την παράταξη της αυτής της ασφυκτικής προθεσμίας και στη συνέχεια βεβαίως θα δούμε και τα υπόλοιπα, τα θέματα τα νομοθετικά, τα θέματα των πρωτοβουλειών αυτών που είχαμε λάβει σε σχέση με τα ιδιοκτησιακά και το ελληνικό δημόσιο, τα οποία φυσικά πρέπει και αυτά να ακολουθήσουν και να θεσπιστούν. Τα ίδια προβλήματα λοιπόν αντιμετωπίζουν και στο Ρέθινο και στο Ηράκλειο. Υπήρξε αυτή η πρωτοβουλία λοιπόν από τους επατεκμήριο αρμόδιους φορείς, που είναι τα τεχνικά επιμελητήρια και οι δικηγορικοί σύλλογοι, να γίνει αυτή η σημερινή συζήτηση για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Διότι η απόγνωση είναι αντίστοιχα και στους άλλους νομούς.
0: Εσείς είχατε προχωρήσει και στις αρχές του Ιούνιου, σαν δικηγορικό σύλλογο μαζί με το τεχνικό επιμελητήριο Δυτικής Κρήτης, σε κάποιες εισηγήσεις προς τους συναρμόδιους φορείς. Από εκεί κάποια απάντηση, κάποια επικοινωνία από τις επαφές που κάνετε μαζί και με τους τοπικούς βουλευτές έχει υπάρξει?
1: Όχι, δεν έχει υπάρξει.
0: Προφανώς δεν έχουν ληφθεί υπόψη σε κάποια νομοθετική πρωτοβουλία οι εισηγήσεις οι δικές σας. Εννοείται αυτό, θα το ξέραμε.
1: Από όσο γνωρίζω, έχει τεθεί το θέμα της χρηματοδότησης, το οποίο πάντα αυτό μπαίνει μπροστά, ότι δεν μπορούν να χαθούν τα χρήματα από το Ταμείο
0: Ανάκαμψης. Ναι, και
1: αυτό είναι που προέχει. Όμως εδώ μιλάμε για την περιουσία του κόσμου και την ιδιοκτησία και δεν μπορούμε να βάζουμε πάντα μπροστά το θέμα της χρηματοδότησης. Προέχει να έχουμε και μία άρτια επεξεργασία αυτών των δικαιωμάτων των ανθρώπων, ναι, των πολιτών, και εκεί θα πρέπει τώρα να γίνει μια στάθμιση. Από όσο γνωρίζω έχουν γίνει κάποιες ερωτήσεις, επερωτήσεις και λοιπά στη Βουλή από τοπικούς βουλευτές και από τους άλλους νομούς και από τους δικούς μας βουλευτές, απλά δεν έχουμε κάποια θετική εξέλιξη. Σήμερα φιλοδοξούμε να πάρουμε κάποιες αποφάσεις σε επίπεδο Κρήτης για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Και θέλω να πιστεύω ότι και η πολιτεία θα δει με λογική, θα πριτανεύσει λογική και θα δει το θέμα του κτηματολογίου όχι μόνο από πλευράς κτηματοδότησης αλλά και από πλευράς αρτιότητας.
0: Και όχι απλά μια εκκρεμότητα που πρέπει να ληφθεί πάση θυσία.
1: Να μπορεί να λειτουργήσει μια υπηρεσία που θα αντικαταστήσει το υποθηκοφυλάκιο και που λέμε ότι εδώ και τώρα το αντικαθιστά, η οποία όμως έχει τέτοια σφάλματα, τέτοια έκταση και τέτοια σοβαρότητα, που στην πραγματικότητα δεν θα μπορεί να λειτουργήσει.
0: Ναι, είναι κέριο. Σε ποια φάση, για να ολοκληρώσουμε και όλος για να σας αποδεσμεύσω για να συνεχίσετε την οδήγηση, σε ποια φάση θα κινηθούν, δηλαδή τι θα εισηγηθείτε εσείς σήμερα στο πεδίο των αποφάσεων, πού θα στοχεύσετε? Δηλαδή θα υπάρξουν κάποιες κινητοποιήσεις, θα υπάρξουν επαφές συγκεκριμένες, θα ζητήσετε επαφές με στην Αθήνα?
1: Ζητήσουμε επαφές βεβαίως, γιατί mm-hmm. αυτά τα οποία λέμε εμείς τα έχουμε πει τις προηγούμενες εβδομάδες που έχουν τον καιρό που έχει προηγηθεί, τα έχουμε πει προφορικά, έχουμε στείλει υπομνήματα στην κλιματολόγιο, τα έχουμε θέσει δηλαδή στην υπηρεσία, και τα σφάλματα έχουμε στείλει, δειγματοληπτικά προβλήματα τεχνικά και νομικά που είναι επαναλαμβανόμενα, και αυτό το λέω, επιμένω στο επαναλαμβανόμενα, γιατί σημαίνει κακή επεξεργασία. Ναι. Δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο τα επεξεργάστηκαν και σε τι βαθμό χρησιμοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη, που σωστά χρησιμοποιείται, αλλά δεν μπορεί να αντικαθιστά πλήρως το ανθρώπινο μυαλό και την επεξεργασία από έναν επιστήμονα.
0: Και τι ισχύει είτε θεσμοθετημένα είτε θημοτυπικά? Το δίκαιο της Κρήτης ιδιοκτησιακά είναι πολύ ιδιαίτερο, το ξέρουμε όλοι και το λέμε σε κάθε ευκαιρία.
1: Ναι, είναι και αυτά τα θέματα τα οποία είναι στο προσκήνιο και προέχουν, αλλά αυτή τη στιγμή το βασικότερο όλων mm-hmm. είναι να μην κλείσει με αυτά τα τρομερά ασφάλματα και να πάμε να λειτουργήσει ένα κλιματολόγιο στην Κρήτη με αυτά τα δεδομένα, με αυτή τη βάση δεδομένων.
0: Κατανοητό, εύχομαι να βρεθεί λύση γρήγορα για όλους μας, αφορά τους πάντες, δεν αφορά μόνο μία μερίδα κόσμου.
1: Να και συναντήσεις mm-hmm. και νομικές ενδεχομένως κινήσεις. Ήδη έχουν γίνει κάποιες νομικές κινήσεις από το νομό Χανίων. Κάποιο εξώδικο που θα κοινοποιηθεί σήμερα στην κλιματολόγιο ΑΕ και στην ανάδοχο εταιρεία που εξεργάστηκε τα δεδομένα, ναι. και συγκοινοποιείται επίσης στα αρμόδια Υπουργεία, αλλά και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και είμαστε σε επιφυλακή και σε
0: σε γρήγορη συγχυνική. Να σας ευχαριστήσω θερμά, να ευχηθώ γρήγορα να έχουμε καλά νέα, θετικές εξελίξεις, και εδώ θα είμαστε να τα πούμε, τα όποια νέα έχουμε, εν πάση περιπτώσει, μετά και τη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας που κάνετε, τη συνδιάσκεψη αυτή, όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι μαζί με τα τεχνικά επιμελητήρια Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης στο Ρέθυμνο, σε πολύ λίγη ώρα στο εμπορικό επιμελητήριο Ρεθύμνου, σωστά. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, και last but not least, που λένε και στα χωριά μας, για το τέλος αφήσαμε το καλύτερο, το πιο έτσι παραγωγικό σε σχέση με τα άλλα, τα δυσάρεστα που έχει η επικαιρότητα κάθε μέρα, και τα δύσκολα, έτσι το πιο ελπιδοφόρο, γιατί ο χορός είναι αυτή η έκφραση, η εσωτερική που γίνεται εξωτερική, εξωτερικοποιείται κάπως η έκφραση που έχουμε μέσα μας, το ότι τα συναισθήματα. Και βέβαια το αποτέλεσμα είναι για τον μεν χορευτή εντυπωσιακό και έτσι μια έκρηξη ενέργειας, για τον θεατή και πάλι αυτή η υποδοχή της ενέργειας. Και για όλα αυτά θα συζητήσουμε σε μια πολύ σημαντική στιγμή, διότι φέτος έρχεται το 16ο συναπτό έτος που το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Χανιά Dance Days διοργανώνεται και πάλι στην πόλη μας, και η εμπνεύστρια αλλά και συντονίστρια των πάντων, η κυρία Σοφία Φαλιέρου, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί και τα είπατε πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει, προσπαθώ και εγώ κάπως έτσι το δικό σας όραμα και την όλη αυτή η τεράστια διοργάνωση που κάθε χρόνο έρχεται ακόμα πιο εντυπωσιακή, ακόμα πιο μεγάλη, πιο φορτωμένη, πιο ιδιαίτερη. Προσπαθώ έτσι να τη συνοψίζω και να τη μεταφέρω σε κάποιον που ίσως δεν την έχει δει ή ίσως θέλει να ακούσει, ας πούμε, το τι
1: ναι,
0: είναι αυτό.
1: Καλά. Ακριβώς αυτό είναι λοιπόν, αυτό που είπατε. Είναι για μας μια πολύ ελπιδοφόρα τέχνη ο χορός. Είναι η τέχνη του να μπορείς να αλλάζεις το μέσα σου και να το κάνεις πιο φωτεινό σε έναν κόσμο που είναι δύσκολος και δίσκαμπτος και πολύ σκοτεινός. Οπότε όλα αυτά που περιγράψατε πριν, τα δυσάρεστα που συμβαίνουν, ναι, εμείς προσπαθούμε να τα μετουσιώσουμε και όχι να τα ωραιοποιήσουμε ή να τα αποτάξουμε, γιατί αυτό είναι αδύνατο, αλλά να μπορέσουμε να βρούμε τρόπους να ανταποκριθούμε στο σήμερα με το μόνο όπλο που έχουμε, τη σωματικότητα. Ναι. Και αυτό είναι ένα πολύ δυνατό όπλο, γιατί μπορεί να αλλάξει το μέσα μας και μπορεί να προκαλέσει πολύ ουσιαστικές μετατοπίσεις. Αυτό, λοιπόν,
0: και ομοίως μετά αλλάζει και το έξω κάπως, και όταν γίνεται συλλογικά αυτό, δηλαδή ο καθένας κατά μόνος αλλά και συλλογικά, νομίζω κάτι υπάρχει, μια ελπίδα και για το μέλλον συνολικά.
1: Για μας είναι πολύ σημαντικό, γιατί εμείς είμαστε ένα εγχείρημα, ένα πείραμα πολύ σημαντικό, και το λέμε την ωραία έτσι, έννοια του πειράματος. Ναι. Λειτουργούμε συλλογικά, είμαστε μια συλλογικότητα εδώ και 16 χρόνια. Το φεστιβάλ έχει μόνιμους κατοίκους πλέον.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και σε ό,τι αφορά τους εθελοντές του, γιατί είμαστε όλοι εθελοντές, αλλά και σε ό,τι αφορά τους επισκέπτες και από την πόλη, που αυξάνονται ευτυχώς χρόνο με το χρόνο, αλλά και τους καλλιτέχνες επισκέπτες, συμμετέχοντες που έρχονται. Mm-hmm. Και για μας αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με λίγα οικονομικά ωφέλη, οι άνθρωποι αυτοί επαναλαμβάνουν με κάθε δυνατό τρόπο την υποστήριξή τους στο φεστιβάλ, αυξάνοντας κάθε χρόνο τον αριθμό που απευθύνονται σε εμάς, και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Δηλαδή, φέτος είχαμε περισσότερες από 750 αιτήσεις από καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο για να συμμετάσχουν στο φεστιβάλ. Για μας αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τιμή και είναι και η δύναμη να συνεχίσουμε.
0: Και είναι και η επιβεβαίωση το πόσο τέτοιο. Γιατί είναι ένα πολύ ιδιαίτερο φεστιβάλ. Ναι, μεν χορευτικό. Εντάξει, σε πρώτο επίπεδο προφανώς ο χορός είναι κάτι συγκεκριμένο, είναι ένα είδος τέχνης κλπ. Αλλά είναι τόσο ιδιαίτερο και με τόση μεγάλη έτσι φροντίδα και πινελιές ξεχωριστές κάθε χρόνο, που εσωκλεί τόσα πολλά πράγματα, που πραγματικά κάθε χρόνο αξίζει και να το παρακολουθείς και να το βλέπεις να εξελίσσεται. Και φέτος, από ό,τι βλέπω κιόλας, έχουμε και δύο συνεχόμενες εβδομάδες, γεμάτες εβδομάδες, από 20 Ιουλίου, από την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινάτε και καταλήγεται 2 Αυγούστου, δηλαδή είναι και μπόλικο.
1: Είναι μπόλικο κάθε χρόνο, βέβαια, τα τελευταία χρόνια, εκτός από τον COVID, γιατί είμαστε φεστιβάλ που παρέμεινε ζωντανό και μέσα στο COVID,
0: ναι,
1: χωρίς διαδικτυακές συνδέσεις. Για μας ήταν πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό σε περίοδους κρίσης η τέχνη να μπορεί να είναι παρούσα εκεί και να, με όλα της τα εργαλεία, να μπορεί να δίνει και στους καλλιτέχνες ελπίδα και χώρο για να μπορούν να υπάρχουν, και μέσα από εκείνους και η κοινωνία, η κοινότητα να μπορεί να παίρνει έτσι, να τροφοδοτείται, ας πούμε, στα δύσκολα. Φέτος λοιπόν το σημαντικό μας στοίχημα, και επειδή οι αντοχές του κόσμου έχουν αρχίσει και εξαντλούνται πλέον, ναι, είναι πώς ο άνθρωπος μπορεί να ανταποκριθεί σε σύγχρονες προκλήσεις χωρίς να χάσει τον εαυτό του, χωρίς να χάσει τις ισορροπίες του και χωρίς να χάσει τις συνδέσεις του. αυτό είναι κάτι που το ακούμε να συμβαίνει συνέχεια, που το νιώθουμε να συμβαίνει μέσα μας, που υπάρχει σαν θεματολογία σε όλες τις, αν όχι σε όλες, στο μεγαλύτερο μέρος των προτάσεων που δεχόμαστε. Οπότε για μας αυτό είναι το φετινό στοίχημα, να μπορέσουμε μέσα από αυτή τη διοργάνωση να ξανασυνδεθούμε, γιατί είμαστε μόνοι μας συνδεδεμένοι και με προγράμματα που κάνουμε στη διάρκεια του χρόνου.
0: Ήταν το επόμενο που ήθελα να πω ότι... Όχι, αυτό ακριβώς, να συνδράμω και εγώ σε αυτή τη συζήτηση, ότι δεν είναι μόνο το 15ήμερο συνολικά του καλοκαιριού, κάνετε και διάφορα πραγματάκια που... έτσι υπάρχει αυτή η ενεργοποίηση καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, χωρίς για την προετοιμασία που είναι τεράστια για να γίνει ένα τόσο μεγάλο project, αλλά γίνονται και πράγματα που αφορούν στο χώρο, αφορούν στο φεστιβάλ και εντός της χρονιάς, και μάλιστα με πολύ μεγάλη επίδραση και σε νεαρές ηλικίες, με τα σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα, με τις εκθέσεις που κάνετε, και βέβαια το, κατά τη γνώμη μου, και το πάρα πολύ σημαντικό και πολύ... νομίζω ότι κερδίζει τις εντυπώσεις και καλώς τις κερδίζει για την ορατότητα του πράγματος, στο θέμα της συμπερίληψης και της προσβασιμότητας γενικά στους χώρους, τους δημόσιους και όχι μόνο.
1: Έτσι. Φέτος έχουμε μια πολύ δυναμική παρουσία σε αυτό το κομμάτι. Κάθε χρόνο αυτή είναι η φιλοσοφία μας, αυτή είναι η αντίληψή μας και αυτός είναι και ο τρόπος που λειτουργούμε και σαν ομάδα και σαν... και σαν σύλλογος, αλλά και σαν φεστιβάλ από την αρχή μας. Οπότε έχουμε πολύ δυνατές παραστάσεις και προγράμματα που αφορούν τη συμπερίληψη και έτσι προσκαλούμε τον κόσμο να τις παρακολουθήσει, γιατί ανοίγει τους ορίζοντές μας σε κλειστές εποχές. Είναι ψέμα ότι είναι ανοιχτές οι εποχές μας. Είναι πάρα πολύ κλειστές και κλείνουν όλο και περισσότερο. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για τους καλλιτέχνες να μένουν ενεργοί και μέσα από εκεί να συμπνίζεται και η κοινότητα για θέματα που μας αφορούν, καθημερινά θέματα. Και έχουν να κάνουν με την ποιότητα της ζωής μας και με το πώς πρέπει να αποβάλουμε τις τοξίνες που έρχονται στον ψυχικό μας οργανισμό.
0: Λοιπόν, και να ρίχνουμε και όλοι μαζί την προβολέα αυτών εκεί που θέλουμε, εκεί που θεωρούμε σωστό, εκεί που θεωρούμε χρήσιμο και κρίσιμο.
1: Έτσι, ακριβώς. Σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα, πέρα από το κομμάτι των παραστάσεων, έχουμε και τα προγράμματα που αφορούν ηλικίες 65+, που αυτά λειτουργούν όλο το χρόνο, με πολύ δυναμικές παρουσίες, και αυτά για μένα είναι που ανατρέπουν τελικά και τα στερεότυπα, γιατί σωματικότητα όντως δεν έχει ηλικία και όντως δεν έχει σωματότυπο και όντως δεν έχει... απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Το γεγονός λοιπόν ότι μπορούν άνθρωποι κάθε ηλικίας να χορεύουν και να... Και, ξέρετε, αυτό είναι η σωματικότητα μέσα, είναι ακόμα πιο βαθιά από τον ίδιο το χορό, που είναι αρχαίγονος. Είναι αυτό που αφορά την αυτοφροντίδα μας, είναι αυτό που αφορά την αντίληψή μας για τον κόσμο γύρω μας, μέσα από το σώμα μας. Είναι αυτό που μπορεί να κάνει τις αιχμηρές μας ποιότητες να τις μαλακώσει και να μπορούμε να κοιτάξουμε τον άλλον πιο καθαρά και να μπορούμε να ακούσουμε το σώμα μας πιο δυνατά και, ξέρετε, να περπατήσουμε πιο υπερήφανα σε έναν κόσμο που ούτως ή άλλως θέλει γενναιότητα για να τον περπατήσεις.
0: Οπότε... Είπατε για μένα ότι τα λέω καλά, τώρα εσείς την αποτελείτε άψογα. Δεν ξέρω τι πώς να το χαρακτηρίσω. Γιατί όντως είναι όλα αυτά μαζί, πραγματικά. Και εντάξει, τώρα πραγματικά δεν ξέρω τι να πρωτοπώ, γιατί 15 παραστάσεις στο θέατρο Θοδωράκης, 3 παραστάσεις με δωρεάν είσοδο ελεύθερη σε διάφορα σημεία της πόλης, ανοιχτές δηλαδή παραστάσεις, και σεμινάρια και πολλά άλλα έργα, τα οποία πραγματικά δεν ξέρω πώς θα τα προλάβει ο κόσμος να τα δει όλα, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα πολύ άρτιο πρόγραμμα και με πολύ, πολύ μεγάλη φροντίδα. Φαίνεται αυτό, δηλαδή χρειάζεται να το πείτε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το καταλαβαίνει ο κόσμος που το διαβάζει. Για μας δεν είναι η πρόκληση πόσες αριθμητικά.
0: Ναι, ποσοτικά, σωστά.
1: Να κάνει τι περιλαμβάνει όλο αυτό το πρόγραμμα, και είναι πραγματικά πολύ φροντισμένο, δεν είναι στη τελευταία στιγμή, στο δουλεύουμε όλο το χρόνο. Και ξαναλέω, για μας είναι όλη η προσπάθεια εθελοντική, όλα τα χρήματα που πάνε στο ταμείο, επί της ουσίας το box office πηγαίνει στους καλλιτέχνες, δεν έχει να κάνει το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ προσπαθεί να επιβιώσει με τις επιχορηγήσεις και την υποστήριξη όσοι δέχεται, όποτε τη δέχεται, και αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα για εμάς. Παρ' όλα αυτά όμως, αντέχουμε ακόμα 16 χρόνια τον 16ο μας τώρα.
0: Και καταφέρνετε παρόλες τις δυσκολίες που περιγράφετε να συνεργάζεστε με πάρα πολλούς φορείς, από ό,τι βλέπω, της πόλης, δηλαδή και συλλογικότητες και θεσμικούς φορείς και άλλα φεστιβάλ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όλη αυτή η διάδραση.
1: Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και μακάρι να μπορεί αυτό να επεκταθεί, γιατί δεν είναι καιροί για μοναχικότητες. Η εσωστρέφεια και η εσωτερικότητα είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα και τα μπερδεύουμε. Στην εσωστρέφεια κλείνεται ο άνθρωπος και δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τους άλλους γύρω του. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να είμαστε εξωστρεφείς και να μπορούμε να προκαλούμε και να προσκαλούμε σε συνδέσεις, γιατί αυτό για μένα είναι η ελπίδα, δηλαδή αυτό ονομασμένη και είναι πολύ φωτεινό. Θέλω μόνο να πω ότι ναι, δεν είναι μόνο αυτές οι τρεις παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο στο κοινό. Έχει πάρα πολλές δράσεις που είναι με ελεύθερη είσοδο, δηλαδή είναι αυτές που φαίνονται στο δελτίο τύπου, αλλά στην πραγματικότητα είναι, και είναι περιπατική performance από την ενότητα να δημιουργήσει το δημόσιο χώρο. Είναι μια ολόκληρη μέρα την ερχόμενη Κυριακή που είναι αφιερωμένη στο παιδί και σε δράσεις με το παιδί, σε συνεργασία με το Χανιάρτουν και το Φεστιβαλάκι. Είναι και άλλα πράγματα που θα συναντήσει κάποιος καθώς προχωράει. Είναι οι πρόβες που συμβαίνουν στο δημόσιο χώρο, οπότε μπορεί να βλέπει ο κόσμος καθώς κινείται δίπλα στα σπίτια του. Ήδη γίνονται παρεμβάσεις μικρές, ναι, στην περιοχή της Πλάντιας και στην περιοχή της Μήνος και σε όλες αυτές τις περιοχές. Ένα πολύ ωραίο project που ετοιμάζεται τώρα και που έχει να κάνει με την ιστορία μιας μεγάλης περίοδου, ας πούμε, της κριτικής ιστορίας με τους Χαλκούτιδες, ας πούμε. Δηλαδή είναι πολύ δυνατά αυτά που συμβαίνουν. Δεν τα λέω επειδή τα δημιουργήσαμε εμείς, δεν τα δημιούργησα μόνη μου. Οφείλω την παρουσία του φεστιβάλ στην ομάδα. Είναι ένα ομαδικό εγχείρημα. Εγώ μπορεί να το εμπνεύστηκα, αλλά υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που αν δεν ήταν αυτοί δεν θα προχωρούσε το φεστιβάλ. Είναι η Χρύσα Γεωργίου, υπεύθυνη παραγωγής. Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι εδώ, το στηρίζουν με κάθε ηλικία. Φέτος έχουμε θελόντριες και την ομάδα των 65+, που για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος για τη φετινή διοργάνωση ό,τι αφορά το εθελοντικό της κομμάτι. Έχει να κάνει με το πόσο καταφέρνουμε ακόμα να εμφυσίσουμε και να τροφοδοτήσουμε την πίστη σε οράματα, την πίστη σε επιθυμίες, σε συλλογικές επιθυμίες, σε αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά, σε αυτές τις λεπτές ποιότητες, τις όμορφες που έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να μπορέσει να προχωρήσει.
0: Και σας εύχομαι πραγματικά κάθε χρόνο να έχετε ολοένα και παραπάνω τέτοιες, όπως το περιγράψατε ακριβώς, τέτοιες επιρροές και τέτοια κινητήριο δύναμη που να προοδεύει το φεστιβάλ, όχι στο να μεγαλώνει απλά επειδή ποσοτικά, αλλά να κάνει τέτοιες σπουδαίες διοργανώσεις και να ισοκλεί όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουμε τόσο ανάγκη και σαν άνθρωποι αλλά και σαν κοινωνίες. Υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα φυσικά σε διάφορα, δηλαδή κάποιος που μπορεί να το ψάξει και στο Dance Days Χανιά και σε όλες τις πλατφόρμες που μπορεί να το βρει. Έχουν κυκλοφορήσει τα δελτία τύπου, νομίζω τα ξέρει πλέον ο κόσμος και ξέρει και πώς να τα ψάξει και να τα βρει.
1: Υπάρχουν και πολλοί εθελοντές στην πόλη και μέσα στο Μίκη Θεοδωράκη. Μπορούμε να δίνουμε συνέχεια πληροφορίες, θα είναι η βάση των εκδηλώσεων αυτή, οπότε θα υπάρχει σχεδόν πάντα κόσμος που μπορεί να λύνει απορίες. Υπάρχει η ιστοσελίδα μας, υπάρχει το Facebook, δηλαδή είμαστε εδώ και
0: οι πληροφορίες είναι αλλιώς. Είναι πλέον αλλιώς, είναι εύκολο.
1: Τα πολύχρωμα αυτό, από τους εθελοντές που φοράνε στον δρόμο.
0: Και βέβαια, όντως, κλείνοντας να πω ότι πάρα πολύ ωραία γραφιστικά πάντα, αλλά και για ακόμη μια χρονιά, έτσι ιδιαίτερα που είναι το σήμα κατά τεθέν και σε αυτό το κομμάτι, αυτή η λεπτομέρεια. Να ευχηθώ την καλύτερη δυνατή επιτυχία. Εδώ θα είμαστε να κάνουμε και απολογισμό. Βεβαίως. Καλή συνέχεια. Ήταν η κυρία Σοφία Φαλιέρου, εκ μέρους του Χανιά Dance Days, το 16ο Dance Days Χανιά, που είναι εδώ και έρχεται από 20 Ιουλίου. Γρήγορα σας αποχαιρετώ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Πάμε για δελτίο ειδήσεων στην Αθήνα και επιστροφή με όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο. Γεια σας, καλημέρα.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε μετά την απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, όπου προετοιμάστηκε η εμπριστική επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, γνωρίζονται από το Πανεπιστήμιο, καθώς είναι και οι δύο φοιτητές. Στη συνέχεια, ο ίδιος κατηγορούμενος φέρεται να έδωσε τα κλειδιά, σύμφωνα με τις αρχές, στους φυσικούς αυτούργους της φωνικής επίθεσης. Ο 25χρονος είναι γνωστός στις διοκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κατά τη διάρκεια ειδικής διάσκεψης του State Department για την τρομοκρατία. Κατήγγειλε ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της από την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της στην Ελλάδα, επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει πολύ καλές πιθανότητες να εξασφαλίσει και τρίτη θητεία. Το κέντρο νικά το λαϊκισμό με έργο και συνέπεια. Έχουμε αποδείξει ότι μπορεί να υπάρχει μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση η οποία πιστεύει στην ελεύθερη αγορά αλλά και στη δύναμη του κράτους να ρυθμίζει τις αγορές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Έχουμε 10 μήνες δουλειάς μπροστά μας, όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά, είπε ο κύριος Κοντογεώργης. Η αύξηση που είχαμε στον πληθωρισμό τους τελευταίους μήνες είναι κυρίως λόγω των καυσίμων και βέβαια υπάρχει μια διαδικασία συνεννόησης με την αγορά, όπως υπήρχε και με τα διελιστήρια, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε αποτελέσματα, σημείωσε. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στην νότιο-ανατολική Συρία. Υποστηρίζουν ότι έπληξαν κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών ως αντίπεινα για το θάνατο Ιρανών στρατιωτών. Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Κατάρ τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού τα ξημερώματα, λίγες ώρες μετά το νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν. Τουλάχιστον 7 νεκροί και 9 τραυματίες στο Μπαντάρ Χαμίρ και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Ο Πρωθυπουργός σε λίγο θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την αξιοποίηση της μεγάλης δωρεάς των 4 συστημικών τραπεζών που προορίζεται για την αναβάθμιση των χώρων και των κτηριακών υποδομών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίηση της ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος του κόμματος Όλγα Γεροβασίλη και ο βουλευτής Ηλίας Διονύσης Καλαματιανός. Μετά την παρέτηση του Γιάννη Ραγκούση και την ανεξαρτητοποίηση του Μιλτιάδη Ζαμπάρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μένει πλέον με 12 βουλευτές, λίγες ώρες πριν από τις εσωκομματικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέου προέδρου. Περισσότερες από 800 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρο τον Καναδά. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη. Προειδοποιήσεις εκδίδονται και σε πολιτείες των ΗΠΑ. Ο καπνός έχει σκεπάσει τη Νέα Υόρκη.
0: Ο καιρός.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες έως και τους 39 βαθμούς στα δυτικά και τα ισχυρά μελτέμια αυξάνουν σήμερα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές ή μπόρες αναμένονται κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Βάμος υποδέχεται τη Σεβίνη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
6: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
7: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στα Χανιά. Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
6: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
7: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Dance Days Χανιά. 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια,

0: Σώμα μιλά, έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες, dancedays.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλες και φίλοι του Σπορ, καλή σας μέρα, καλημέρα Κρήτη. Καλώς ήρθατε στην Παγκρήτια πρωινή αθλητική εκπομπή Ώρα για Σπορ, που εκπέμπει δυναμικά από τη συχνότητα της ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 μεγακύκλους και της ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 μεγακύκλους και στο Λασίδιο 102,4 μεγακύκλους. Είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί για να σας μεταφέρουμε τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και τα τελευταία ρεπορτάζ από τον κόσμο του αθλητισμού. Στόχος μας να σας ενημερώσουμε, να σας ψυχαγωγήσουμε και να σας φέρουμε πιο κοντά στα αθλητικά δρόμενα της Κρήτης και όχι μόνο. Συντονιστείτε μαζί μας και απολαύστε την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης και στην κονσόλα του ήχο Παράσχος Χαραλαμπάκης, στην γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Πάμε να δούμε, φίλες και φίλοι, τι ρεπορτάζ έχουμε τη σημερινή ημέρα. Με τον Όφι να βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Βόσνιου Κενάν Κόντρο, ενός 33χρονου επιθετικού σεντερφόρ, ο οποίος ανήκει στην Φερεντσβάρος αλλά έπαιξε στη Λα Λίγκα 2 με την Σαραγώσα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος. Όφι υποδέχει την πρώτη αγωνιστική, το Βόλο, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θα δούμε τι είπε και ο Ηλίας Προυσανίδης, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Όφι, στην χθεσινή κλήρωση του πρωταθλήματος Super League που έγινε στον Άλυμο. Θα δούμε και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και όλα τα μάτσα του Όφι, ένα πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει το διήμερο 22 με 23 Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί κανονική διάρκεια του στις 20 με 21 Μαρτίου. Πρώτο παιχνίδι στην έδρα του Όφι με το Βόλο στις 22-23 Αυγούστου, τελευταίο παιχνίδι ξανά στην έδρα του αλλά με μεγάλο μάτς 20-21 Μαρτίου, 26η αγωνιστική στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφι θα υποδεχτεί τον Ολυμπιακό. Θα δούμε τι έγινε και στην εκδήλωση προχθές Τετάρτη στο Καστέλι, στη μνήμη του Μανώλη Λιδάκη, αλλά και στην εκδήλωση που έγινε παράλληλα για τα 100 χρόνια γιορτής του Όφι. Θα μιλήσουμε για το παγκόσμιο κύπελο και το μεγάλο τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία που θα γίνει την Κυριακή. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε παρέα και τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Κορτσιδάκη, υπεύθυνο επικοινωνία του Ραστέχνευη, ο οποίος θα μας μιλήσει και για την κλήρωση του βόλεϊ, για τις εργασίες που γίνονται στο κέντρο, στο αθλητικό κέντρο του Όφι, στον κήπεδο, για να είμαι πιο ακριβή, στην Αμουδάρα, αλλά θα συζητήσουμε και τα αθλητικά δρόμενα που αφορούν και τον ποδοσφαιρικό Όφι.

Ακούσαμε τον ύμνο του, θα ακούμε μάλλον τον ύμνο του Όφη με τη φωνή του Μανώλη Δάκη. Θα αναφερθούμε λίγο αργότερα στην μεγάλη γιορτή που έγινε προχθές Τετάρτη στο Καστέλι. Μια γιορτή αφιέρωμα στον μεγάλο, στον αξέχαστο, στον αξεπέραστο Μανώλη Δάκη. Αλλά μια γιορτή που είχε και έντονο ποδοσφαιρικό χρώμα, γιατί είναι βράβευση από τον Δήμο Μινώα Παιδιάδος των 100 χρόνων του Όφη. Ποδοσφαιριστές που κατάγονται από την περιοχή του εν λόγω Δήμου, αλλά και την τιμή που έγινε στο Χρήστο Κόνη για την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος. Στα μεταγραφικά τώρα, εκεί να πάμε. Όφη βρίσκεται πολύ κοντά στην τρίτη του μεταγραφή, μετά τον Ανδρέα Μπουχαλά για τον Χρήστο Σκέλη. Πρώτο πυλόν είναι ο Κενάν Κόντρο, ένας Βόσνιος επιθετικός, ο οποίος ανήκει στην Φερεντσβάρος, γεννημένος στις 19 Αυγούστου του 1993, σε λίγο λέει, θα γίνει 33 ετών. Ένας παίκτης που έχει γεμάτες χρόνια στα τελευταία χρόνια, τη φετινή αγωνιστική περίοδο, την περισσινή αν θέλετε, αυτή δηλαδή που ολοκληρώθηκε πριν από δύο μήνες, έπαιζε στην La Liga 2, στη δεύτερη εθνική της Ισπανίας με την Σαραγώσα, έχοντας 34 συμμετοχές και 8 γκολ. Κατά το παρελθόν έπαιξε σε Οσασούνα, Μπιλμπάου και Φερεντσβάρος. Μάλιστα το 2023-24 αναδείχθηκε πρώτο σκόρερ στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα με 13 γκολ, είχε βάλει 11 με την Φέχερβάρ σε 18 συμμετοχές και 2 γκολ με την Φερεντσβάρος που πήρε μεταγραφή, ενώ είχε αναδεκτεί και πρώτος σκόρερ του κυπέλου Τουρκίας με την Γκάζιαντεπ, σημειώνοντας την περίοδο 2024-25 6 γκολ. Βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια ο Κενάν Κόντρο εξακολουθεί να είναι έντονα ενεργός στις ομάδες στις οποίες μετέχει. Είναι 15 φορές διεθνής με την Εθνική Ομάδα Βοσνίας Ερζεγοβίνης, έχοντας σημειώσει και 2 γκολ. Είναι μια περίπτωση που χρειάζεται εξαιρετική προσοχή. Έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με την Φερεντσβάρος ο Κενάν Κόντρο. Ένα συμβόλαιο που φτάνει τις 600.000 ευρώ. Φυσικά Όφη δεν μπορεί να φτάσει αυτό το ποσό όπως είναι ευνόητο, αλλά έχει συμφωνήσει με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος πρέπει να ξεκαθαρίσει τις εκκρεμότητες που υπάρχουν με την ογγρική ομάδα, την Φερεντσβάρος. Μάλιστα με τον Κενάν Κόντρο είχε μιλήσει και με τηλεπικοινωνία ο Χρήστος Κόντης, αναλύοντας το πλάνο του τόσο για τον ίδιο όχι για τον Όφη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδου. Να πούμε ότι θα τρέξουν οι εξελίξεις από χθες, μάλλον τρέχουν οι εξελίξεις, σήμερα αύριο είναι καθοριστικές μέρες, καθώς η Φερεντσβάρος είχε χθες παιχνίδι στην Ευρώπη κόντρα στη Βοηβοντίνα. Η Φερεντσβάρος σφράγισε την πρόκλησή της στη δεύτερη φάση του Europa League και έτσι μετά την ολοκλήρωση και αυτή της φάσης οι Ούγγροι έχουν την ευχαίρεια πλέον να συζητήσουν διεξοδικά με τον Όφη για την περίπτωση του Κενάν Κόντρο. Επαναλαμβάνουμε, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ανήκει στη Φερεντσβάρος, έχει συμβόλαιο ένα χρόνο ακόμα με την Ουγγρική ομάδα, ένα συμβόλαιο της τάξης των 600.000 ευρώ, το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να καλύψει Όφη. Γι' αυτό θα υπάρξουν οι συζητήσεις ανάμεσα στον ποδοσφαιριστή τη Φερεντσβάρος και την κριτική ομάδα. Ο Όφη έχει συμφωνήσει με τον Κόντρο, αλλά επαναλαμβάνουμε, ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Ουγγρική ομάδα. Πέρυσι έπαιξε, τονίζομαι, και πάλι στην Σαραγώσα, στην La Liga 2, έχοντας 34 συμμετοχές και 8 γκολ. Δεύτερη εθνική της Ισπανίας, αλλά μην νομίζω ότι είναι ένα εύκολο πρωτάθλημα. Θα λέγαμε ότι και η δεύτερη εθνική Ισπανίας, τουλάχιστον οι ομάδες από τη μέση και πάνω, είναι ισάξιες με τις ομάδες που παίρνουν μέρος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι μια καλή περίπτωση, την γνωρίζει ο Χρήστος Κόντης, έχει δώσει το OK, ήταν προϊόν του scouting της κριτικής ομάδος. Είναι λοιπόν πολύ κοντά Όφη να ολοκληρώσει την τρίτη του μεταγραφή.

Όφη λοιπόν έχει αποκτήσει τον Ανδρέα Μπουχαλάκη, τον Χρήστο Σχέλη, έχει ανανεώσει από πέρσι με ταξιάρχη Φούντα Μπόρχα Γκονσάλες και Νίκο Αθανασίου. Θα πάει ακόμα για την απόκτηση ενός δεξιού μπακ, δύο γουίνγκερ και ενδεχομένως και ενός κεντρικού αμυντικού. Θα το δούμε όμως αυτό στην πορεία, αλλά έχω την εντύπωση ότι μετά τα φιλικά που θα δώσει Όφη στην Ολλανδία, ενδεχομένως να δημιουργηθούν κάποιες νέες ανάγκες και Όφη θα κινηθεί για να τις καλύψει. Προς το παρόν, η προετοιμασία συνεχίζεται με διπλές προπονήσεις. Όφη θα φύγει στις 21 του μήνα για την Ολλανδία, όπου θα δώσει, θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και θα δώσει και 4 φιλικά παιχνίδια.

Τα φιλικά του Όβη στην Ολλανδία θα είναι το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 5 ώρα Ελλάδος, με αντίπαλο την Go Ahead Eagles στο στάδιο The Anderlecht, και θα μεταδοθεί από το κανάλι του ΠαΕΟΦΗ στο YouTube. Το δεύτερο φιλικό παιχνίδι θα γίνει στις 29 Ιουλίου Τετάρτη στις 8 ώρα Ελλάδος, και αυτό το παιχνίδι θα μεταδοθεί από το κανάλι του ΟΦΗ στο YouTube. Τρίτο φιλικό παιχνίδι του ΟΦΗ Σάββατο 1 Αυγούστου 3.30 ώρα Ελλάδος με την Βίλεμ, παιχνίδι που θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ TV. Και την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 6 ώρα Ελλάδος θα παίξει ΟΦΗ με αντίπαλο την Al Samar στο Ρόζενταλ, ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί από το κανάλι του ΟΦΗ στο YouTube. Δηλαδή από τα 4 φιλικά παιχνίδια που θα δώσει ΟΦΗ, τα 3 με Go Ahead Eagles, την Μπρέντα και την Al Samar θα μεταδοθούν από το κανάλι του ΟΦΗ στο YouTube, ενώ το μάτς με την Βίλεμ θα γίνει το Σάββατο 1 Αυγούστου, είναι μια τοπική εκεί γιορτή και έχει δοθεί ένας πανηγυρικός τόνος στο μάτς αυτό. Το παιχνίδι λοιπόν που θα γίνει το Σάββατο 1 Αυγούστου με την Βίλεμς 3.30 θα μεταδοθεί από την Κοσμοτέ TV.

Πάμε τώρα στην κλήρωση του πρωταθλήματος. Όφι ξεκινάει και τελειώνει το πρωτάθλημα στην κανονική διάρκεια του με παιχνίδια στο Παγκρίτιο Στάδιο. Στην πρεμιέρα το που θα γίνει 22-23 Αυγούστου θα παίξει με τον Βόλο και στο τέλος του, του πρωταθλήματος στην κανονική διάρκεια του 20-21 Μαρτίου θα παίξει με τον Ολυμπιακό. Είναι καλύτερο το πρόγραμμα από την περσινή αγωνιστική περίοδο. Την πρώτη αγωνιστική θα παίξουν λοιπόν Όφι Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο, τη δεύτερη αγωνιστική 29 με 30 Αυγούστου Άρης Όφι και την τρίτη αγωνιστική Όφι Κηφισιά, ένα μάτς που θα γίνει 5 με 6 Σεπτεμβρίου.

0: Πάμε να δούμε τα μάτς που θα δώσει Όφη μέχρι την πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος. Πρώτη αγωνιστική Όφη Βόλος, δεύτερη αγωνιστική Άρης Όφη, τρίτη αγωνιστική Όφη Κηφισιά, τέταρτη αγωνιστική Ολυμπιακός Όφη, πέμπτη αγωνιστική Όφη Αστέρας Τρίπολης. Το μάτς αυτό θα γίνει το διήμερο 19 με 20 Σεπτεμβρίου, οπότε οριστεί δηλαδή από την Super League. Έχουμε διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των υποχρεώσεων της εθνικής ομάδας και η έκτη αγωνιστική από τις 20 Σεπτεμβρίου πάει 10 με 11 Οκτωβρίου, όπου Όφη θα παίξει εκτός έδρας με την ΑΕΚ. Πάμε να δούμε συνολικά και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος που ξεκινάει το διήμερο 22 με 23 Αυγούστου. Να δούμε λοιπόν το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής στην πρεμιέρα. ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Αυτά είναι τα παιχνίδια της πρεμιέρας. Η κλήρωση έγινε χθες στον Άλυμο, φίλες και φίλοι. Τον Όφη εκπροσώπησε και μεταξύ των άλλων και αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Όφη και γενικός διευθυντής, ο Ηλίας Προυσανίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στους στόχους της φετινής αγωνιστικής περίοδου, αλλά παράλληλα τόνισε ότι ο πρώτος στόχος είναι πολύ κοντά, 12 Αυγούστου, Super Cup με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο.
1: Η χρονιά αρχίζει κάπως πρόωρα για σας με το Super Cup να είναι ο πρώτος στόχος. Okay. Έχετε κατακτήσει το κύπελο Ελλάδος. Η σκέψη σας και για την κλήρωση και για την εκείνη τη σεζόν για τον Όφη.
2: Από το καλημέρα στα δύσκολα και παίζοντας για ένα τρόπαιο είναι ο πρώτος στόχος μας και όλοι έχουμε στραμμένη εκεί την προσοχή μας. Τώρα όσον αφορά την κλήρωση, εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι και να ευχηθώ να είναι κάθε χρόνο και καλύτερο το πρωτάθλημά μας και πιο συναρπαστικό και κάθε χρόνο οι αγώνες έτσι όπως θα διαδραματίζονται να φέρουν τον κόσμο ακόμα περισσότερο και πιο μαζικά στα γήπεδα. Έχουν γίνει σοβαρά βήματα τα τελευταία χρόνια και αυτό αποδεικνύεται από την προσέλευση του κόσμου και από την εξέλιξη των αγωνιστικών και το πόσο συναρπαστικά είναι μέχρι τελευταία αγωνιστική να βλέπεις ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, ποια ομάδα θα κινδυνεύσει, ποια ομάδα θα βγει στην Ευρώπη. Όλο αυτό έχει γίνει γιατί δουλεύουν όλες οι ομάδες, η Ομοσπονδία και η Super League δουλεύουν σοβαρά για να έχουμε ένα πρωτάθλημα αξιόπιστο και συναρπαστικό.
1: Ο πύχης έχω την αίσθηση ότι ανέβηκε με την κατάκτηση του κυπέλλου, τουλάχιστον και για εσάς αλλά και για τον κόσμο του Όφη. Ποιος είναι ο στόχος σας φέτος?
2: Ο στόχος είναι η ομάδα έτσι κι αλλιώς μεγαλώνει κάθε χρόνο. Είναι μια πολύ απαιτητική χρονιά, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θέλουμε να αναβαθμίσουμε και το ρόστερ μας, αλλά έχουμε τις βάσεις, έχουμε ένα ρόστερ το οποίο κατά ένα μεγάλο ποσοστό είναι το ίδιο. Έχουμε έναν προπονητή που θεωρούμε ότι είναι από τους κορυφαίους στην Ελλάδα, άρα η συνταγή είναι καλή, τα υλικά είναι καλά μέχρι στιγμής. Θα έρθουν και κάποιοι ακόμη παίκτες για να μας βοηθήσουν και όλοι μαζί με τον κόσμο μας θεωρώ ότι θα έχουμε μια χρονιά πάρα πάρα πολύ συναρπαστική.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Ηλίας Προυσανίδης για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο και για τον Όφη. Πρώτο επίσημο φιλικό παιχνίδι, πρώτο επίσημο μάτς του Όφη, όχι φιλικό, πρώτο επίσημο μάτς του Όφη 12 Αυγούστου με την ΑΕΚ στο Παγκρίτιο Στάδιο, Super Cup. Πρώτο μάτς πρωταθλήματος 22-23 Αυγούστου με τον Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να πούμε και δύο κουβέντες, δύο πράγματα για την πράγματι πολύ όμορφη γιορτή που έγινε στο Καστέλι, μια γιορτή αφιέρωμα στο Μανώλη Λιδάκη και στα 100 χρόνια του Όφη, μια βραδιά έντονα συγκινησιακή και θα έλεγα έντονα μελωδική από τις παρουσίες και τις φωνές τόσο καταξιωμένων καλλιτεχνών.

Η διπλή γιορτή λοιπόν για τον Μανώλη δάγεται 100 χρόνια του Όφη στο Καστέλι. Η μεγάλη αυτή εκδήλωση που διοργάνωσαν οι πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς της Δημοτικής Ενότητας Καστελίου Παιδιάδος δεν ήταν απλώς ένα αφιέρωμα. Ήταν μια ιστορική συνάντηση πολιτισμού και αθλητισμού γεμάτη βαθιά συγκίνηση. Στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Λυκείου Καστελίου, η μνήμη και το έργο του σπουδαίου Μανώλη Λιδάκη συγκατοίκησαν με τον αιώνα ιστορίας του Όφη, της ομάδας που ο ίδιος αγάπησε βαθιά και της οποίας η φωνή του χάρισε στον ύμνο της. Να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι η τιμή στη ζωντανή ιστορία του Όφη είχε έντονο ασπρόμαυρο χρώμα, καθώς τιμήθηκαν 10 εμβληματικοί παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του Όφη με καταγωγή από το Δήμο Μινώα Παιδιάδος, όπως είναι ο Κώστας Σταυρακάκης, ο Μανώλης Ντρουμπάκης, ο Μανώλης Συντιχάκης, ο Μανώλης Πανακάκης, ο Νίκος Καμπάνης, ο Μανώλης Ροδιτάκης, ο Αντώνης Δαβάκης, ο Στέλιος Κοζανίδης, ο Βασίλης Πλουσής και ο Μιχάλης Φραγκουλάκης. Παλέμαχοι που γνώρισαν την αποθέωση ξυπνώντας μνήμες από τις χρυσές εποχές του Συλλόγου. Παράλληλα, τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στην ΠΑΕ Όφη, στο Σύνδεσμο Παλεμάχων και στον Δωρεά Καστελίου. Εμείς ας ακούσουμε ένα από τα ανέκδοτα τραγούδια του Μανώλη Λιδάκη που δεν κυκλοφόρησαν μετά που έφυγε από τη ζωή. Ένα τραγούδι που, όπως μας είπε και την περασμένη Τετάρτη ο αδερφός του ο Γιάννης, ουσιαστικά φωτογραφίζει την ζωή του Μανώλη Λιδάκη. Για να το ακούσουμε.

γλώσσα. Μεγάλος και ξεπέραστος, φίλες και φίλοι, ο Μανώλης Λιδάκης. Πραγματικά μια βραδιά έντονα συγκινησιακή, φορτισμένη. Μάλιστα να πούμε ότι υπήρξε και αποθέωση για τον Χρήστο Κόντι. Ήταν μια βραδιά ιδιαίτερη και γεμάτη ενθουσιασμό. Και μάλιστα και στη στιγμή που βραβεύτηκε ο προπονητής του Όφη, ο κόσμος της Κρήτης τον υποδέχθηκε και το Αρκαλοχωρίου τον υποδέχθηκε με θέρμη, τιμώντας το για την καθοδήγηση της ομάδας στην κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδος. Μια επιτυχία που έγραψε χρυσή σελίδα στην ιστορία του κρητικού αθλητισμού. Στο μουσικό κομμάτι, φίλοι και σπουδαίοι συνεργάτες του Μανώλη Λιδάκη, όπως ο Μάριος Φραγκούλης, ο Μπάμπης Τόκας, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, ο Γιάννης Γιονυσίου, η Ζωή Παπαδοπούλου, η Άννα Ψυχογιού και άλλοι ένωσαν τις φωνές τους σε ένα μοναδικό πρόγραμμα. Η πιο φορτισμένη στιγμή της νύχτας πάντως γράφτηκε όταν ο αδελφός του, ο Γιάννης Λιδάκης, αλλά και η νεψιά του ανέβηκαν σε σκηνή για να τραγουδήσουν για εκείνον, καθυλώνοντας τους παρευρισκόμενους με την ειλικρίνεια και την συγκίνηση της ερμηνείας τους.

Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, για τη μεγάλη γιορτή που έγινε στο Καστέλι στη μνήμη του Μανώλη Λιδάκη αλλά και στα 100 χρόνια ζωής του Όφη. Αφήνουμε λοιπόν αυτή την εκδήλωση, επαναλαμβάνω, έντονα συγκινησιακά φορτισμένη. Πάμε στο παγκόσμιο κύπελο, όπου φτάσαμε πλέον στον τελικό και στο μικρό τελικό. Ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ θα διεξαχθεί ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή Κυριακή 19 Ιουλίου στις 10 το βράδυ στο στάδιο MetLife στο New Jersey, ενώ ο μικρός τελικός θα γίνει ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία στις 12 το Σάββατο, ξημερώματα Κυριακής δηλαδή, στο Μαϊάμι. Υπενθυμίζουμε ότι η Ισπανία για να φτάσει στον τελικό κέρδισε τη Γαλλία με 2-0 με τα γκολ που σημείωσε ο Μίκελ Οχιαρθάμπαλ στο 22ο λεπτό και στο 58ο λεπτό ο Πέντρο Πόρο, ενώ μεγάλο μάτσα γίνει Τετάρτη ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή, όπου η Αργεντινή στο τέλος πήρε τη νίκη απέναντι στην Αγγλία με 2-1. Η Αγγλία, η οποία προηγήθηκε με γκολ του Άντωνι Γκόρντον στο 55ο λεπτό με εξαιρετικό σουτ μετά από προσπάθεια των συμπαικτών του, ο Γκόρντον έκανε το 1-0. Αλλά μετά τον γκολ σαν να κατέρευσαν οι Άγγλοι, οι Αργεντίνοι ανέβασαν στροφές και όχι μόνο πήραν τη νίκη, κάναν ανατροπή στο μάτς, πέτυχαν δύο γκολ, είχαν και δύο δοκάρια. Στο 85 ο Έντζο Φερνάντες ισοφάρισε για την Αργεντινή με ένα πιο σούτ από τα 25 μέτρα έπειτα από ασέστ του Λιονέλ Μέση. Και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο Χριστός Κόρερ των Αργεντινών, ολοκλήρωσε την ανατροπή στις καθυστερήσεις με κεφαλιά μετά από δημιουργία του Μέση. Να πούμε ότι η Αργεντινή είχε και δύο δοκάρια. Ο Αλέξης Μακάλιστερ με κοντινή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Τζόρνταν Πίκφορντ κατά τη διάρκεια της έντονης πίεσης της Αργεντινής. Και το δεύτερο δοκάρι, λίγο πριν το τελικό γκολ της νίκης για τους Αργεντίνους, ο Μακάλιστερ στάθηκε ξανά άτυχος, σημαδεύοντας για δεύτερη φορά το δοκάρι της αγγλικής εστίας. Έτσι φτάσαμε λοιπόν στον μεγάλο τελικό της Κυριακής ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Ο μικρός τελικός αύριο στις 12 το βράδυ ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία. Για τον τελικό να πούμε ότι ο Γιαμάλ έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, καθώς την τελευταία προπόνηση θεάθημε επίδεσμο στον αριστερό μυρό προκαλώντας τεράστια ανησυχία για τη συμμετοχή του. Ο Πέντρο Πόρο, που σφράγισε την πρόκληση κοντά στη Γαλλία, ξεπέρασε μικροενοχλήσεις και υπολογίζεται κανονικά. Επιστρέφει και ο Νίκο Γουίλιαμς, ο οποίος είχε τραυματιστεί και για να προσφέρει έξτρα λύσεις στην επίθεση δίπλα στον πρώτο σκόρερ της ομάδας, τον Μίκελ Οχιαρθάμπαλ, ενώ η Ισπανία πάει στον τελικό, φίλες και φίλοι, έχοντας δεχτεί μόλις ένα γκολ σε 7 αγώνες στην διοργάνωση, εντυπωσιακό ρεκόρ. Από την άλλη πλευρά υπάρχει κλίμα εφορίας στην Αργεντινή μετά την επική ανατροπή στα τελευταία λεπτά κόντρα στην Γαλλία. Ο Λιονέλ Σκαλόνι, ο τεχνικός της Αργεντινής, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα τραυματισμού ή τιμωρίας μετά και τον ημιτελικό, ενώ ο χρυσός σκόρερ των Αργεντίνων, ο Λαουτάρο Μαρτίνες, διεκδικεί με αξιώσεις θέση βασικού στην ενδεκάδα μετά το λυτρωτικό γκολ που πέτυχε απέναντι στην Αγγλία. Αλλά φαίνεται ότι ο Σκαλόνι τον έχει για γούρι αλλαγή, όποτε μπαίνει σκοράρι, ενώ πρέπει να πούμε ότι αυτό θα είναι και το τελευταίο μάτς του Μέση σε παγκόσμιο κύπελο, με όλη την ομάδα να δηλώνει έτοιμη να πεθάνει στο γήπεδο για να του χαρίσει το back-to-back τρόπαιο. Για το μικρό τελικό να πούμε ότι ο Κιλιάν Μπαπέ προπονήθηκε κανονικά και ψάχνει τον γκολ που θα τον αφήσει μόνο πρώτο στην κούρσα για το χρυσό παπούτσι. Παρά τον αποκλεισμό σοκ από την Αργεντινή, η Αγγλική Ομοσπονδία εξέφρασε την πλήρη στήριξή της στον Τόμας Τούχελ εν ώψη του μικρού τελικού. Τώρα, αν θέλετε να πάμε και στους αλγόριθμους και στις στοιχηματικές εταιρείες, να δούμε ποια είναι το φαβορί, ποιες ομάδες δίνουν τα φαβορί στο μικρό και στο μεγάλο τελικό. Οι αλγόριθμοι για τον τελικό Ισπανία-Αργεντινή, να πούμε ότι οι αλγόριθμοι επεξεργάστηκαν την αμυντική σταθερότητα της Ισπανίας, μόλις ένα γκολ παθητικό σε 7 μάτς, και την επιθετική παραγωγικότητα της Αργεντινής, βγάζοντας τα εξής ποσοστά για το 90 λεπτό. Νίκη της Ισπανίας 41,4%, πιθανότητα
πιθανότητα ισοπαλίας και παράταση 30,1% και πιθανότητα νίκη της Αργεντινής 28,5%. Τελική πρόβλεψη του αλγόριθμου, η Ισπανία έχει 62,3% πιθανότητα να σηκώσει την κούπα είτε στο 90 λεπτό είτε στην παράταση και στα πέναλτι, κυρίως λόγω της τακτικής της ισορροπίας και των λιγότερων κενών διαστημάτων στο παιχνίδι της. Βεβαίως όλα αυτά ανατρέπονται στη διάρκεια του παιχνιδιού, όπως είδαμε, κατά ένα πολύ σημαντικό ποσοστό στη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Ενώ σε αναφορά το μικρό τελικό Γαλλία-Αγγλία, εδώ οι αλγόριθμοι προβλέπουν ένα πολύ πιο ανοιχτό παιχνίδι με γκολ, καθώς οι δύο ομάδες δεν έχουν πλέον το άγχος του τίτλου. Η πιθανότητα νίκης για τις νίκη της Γαλλίας ανέρχεται στο 50,5%, πιθανότητα ισοπαλίας και παράταση 24,5%, πιθανότητα νίκης της Αγγλίας 25%. Η Γαλλία είναι το καθαρό φαβορί σύμφωνα με την πρόβλεψη των αλγορίθμων για την τρίτη θέση. Οι πιθανότητες αυξάνονται επειδή η Αγγλία του Τόμας Τούχελ δείχνει μεγαλύτερη πνευματική κόπωση μετά τον σοκαριστικό τρόπο με τον οποίο αποκλείστηκε στις καθυστερήσεις από την Αργεντινή. She's loving by proxy, no giving or take, 'cause I have been thrilled to fantasy. Να πούμε ότι θα έχουμε και μουσικό πρόγραμμα στη διάρκεια του ημιχρόνου και γι' αυτό το λόγο το ημιχρόνο παρατάθηκε. Το live show θα έχει διάρκεια 11 λεπτών, αν και η συνολική διακοπή του ημιχρόνου θα επεκταθεί στα 25 με 30 λεπτά για να στηθεί η σκηνή στα πρότυπα του αμερικανικού Super Bowl. Να πούμε ότι οι πρωταγωνιστές αυτού του show είναι ο Justin Bieber, η Madonna, η Shakira και η BTS, ενώ θα συμμετέχουν ακόμα συγγνώμη, ο Burna Boy, που θα παρουσιάσει με τη Σακίρα τη μεγάλη τους παγκόσμια επιτυχία Die Die, ο Γκουστάβο Ντουνταμέλ, ο διάσημος μαέστρος, θα διευθύνει τα μέλη της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, ενώ η PS22 Chorus and Gold Play, η γνωστή παιδική χοροδία, θα συμπράξει με το συγκρότημα. Και τέλος θα έχουμε για την παρουσία The Muppets at Sesame Street, χαρακτήρες όπως ο Kermit και η Miss Piggy θα κάνουν ειδική εμφάνιση για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού ταμείου της FIFA Global Citizen Education Fund.

Τώρα σε αναφορά τον πίνακα το σκόρερ, στην κορυφή συγκατοικούν ο Λιονέλ Μέση και ο Εμπαπέ, αλλά σύμφωνα με τα κριτήρια της FIFA για το χρυσό παπούτσι, ο Λιονέλ Μέση είναι το φαβορί, διότι έχει πετύχει 8 γκολ και 4 ασίστ. 8 γκολ και 3 ασίστ έχει ο Εμπαπέ. Πάντως και οι δύο έχουν τη δυνατότητα στο μεγάλο και στο μικρό τελικό αντίστοιχα να διευρύνουν τα γκολ τους στην τελική κατάταξη. Ο Έρλινγκ Χάλαντ έχει 7 γκολ και η Νορβηγία έχει αποκλειστεί, ενώ ο Χάρι Κέιν έχει 6 γκολ, ο Τζούντι Μπέλιχαμ επίσης 6 γκολ. Οι Άγγλοι παίζουν σε εισαγωγικά στο παιχνίδι και αυτοί για την πρώτη, για την πρώτη θέση των σκόρερ, όπως και ο Ουσμάν Ντεμπελέ με τον Μίκελ Ογιαρδάμπαλ που έχουν από 5 γκολ.

Και στις assists, για να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στο Μουντιάλ, ο Μάικλ Ολίσε της Γαλλίας προηγείται με 5 και ακολουθούν ο Λιονέλ Μέση της Αργεντινής με 4 assists συνολικά μετά τις 2 που έδωσε στον ημιτελικό. Ο Μπρούνο Κιμαράες, ο Βραζιλιάνος, έχει 4 assists, ενώ ο Μπραχίμ Ντίας του Μαρόκο επίσης έχει 4 assists και 3 ο Κιλιάν Μπαπέ.

0: Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι για το παγκόσμιο κύπαλο και όπως σας είχαμε προαναγγείλει και στο ξεκίνημα της εκπομπής θα μιλήσουμε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας στο Ραστέχνη Όφη, τον Γιώργο Κορτσιδάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει αρκετά για κάποια πράγματα που γίνονται πολύ σοβαρά, πολύ χρήσιμα στον Ραστέχνη Όφη και συνέχεια θα κάνουν και μια μίνι αναφορά στον ποδοσφαιρικό Όφη. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα στους ακροατές μου.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα σημαντικό έργο που έχει ξεκινήσει στην Αμμουδάρα και αυτό γιατί και τηλεφωνήματα πολλά παίρνουν και μηνύματα για το πώς ακριβώς έχει η έκταση αυτή και πώς έχει ξεκινήσει όλη η διαδικασία και πότε θεωρεί ο Ραστέχνης Όφης ότι θα είναι έτοιμο προς παράδοση και χρήση για τα τμήματα υποδομής του.
1: Θα ξεκινήσω με το τελευταίο και θα σου πω και μια είδηση γιατί είμαστε πλέον στην τελική φάση της επέκτασης της συμφωνίας με την ΕΤΑΔ, την κρατική εταιρεία των ακινήτων, για άλλα 25 χρόνια. Τώρα είμαστε στη διαδικασία των υπογραφών της νέας συμφωνίας. Αυτό είναι ένα, να πούμε στους ακροατές ότι είναι ένα ιστορικό γήπεδο για τον Όφη, το οποίο έχει στην κατοχή του από το 1980. Εσύ που είσαι και παλιός θυμάσαι ότι ο Γκέραρντ έκανε εκεί το 85 τις πρώτες προπονήσεις. Δηλαδή είναι ένας χώρος που είχε ζωή για κάμποσες δεκαετίες. Δυστυχώς στα τελευταία 10 χρόνια ο χώρος αυτός είχε, μπορώ να πω, εγκαταληφθεί. Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να γίνει εκεί το σπίτι, όπως λέμε, του Ραστέχνη Όφη, δηλαδή να μπορέσει στο χώρο αυτό ο Όφη να στεγάσει διάφορα τμήματα που έχουν ζητήματα στέγης. Και εδώ μιλάμε για 12 στρέμματα, είναι μια έκταση 12 στρεμμάτων, είναι σε ένα φανταστικό χώρο, προνομιακή τοποθεσία, παραθαλάσσια τοποθεσία, απέναντι από το παλιό Καρφούρ, όπως λέμε, είναι το γήπεδο του Ερασιτέχνη Όφη, όπως λέγαμε παλιά. Mm-hmm. Εκεί θα γίνει ένα γήπεδο 11x11 πλαστικός χλωτάπητας. Έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης και τώρα είμαστε στη διαδικασία. Αυτό είναι το δεύτερο νέο που σου λέω. Ανταλλαγής εγγράφων με την Περιφέρεια για να γίνει προκήρυξη του έργου. Το οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 2 χρόνια. Και τι περιλαμβάνει η φάση του έργου? Περιλαμβάνει την κατασκευή ενός γηπέδου 11x11, την πλήρη ανακατασκευή των αποδητηρίων, των αποδητηριακών χώρων και σε δεύτερη φάση μπαίνει περίφραξη φωτισμός και κάποιες άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις που θέλουμε να προσαρμόσουμε στην περιοχή. Έχουν πέσει διάφορα ζητήματα στο τραπέζι. Το ένα είναι μια πισίνα εκμάθησης. Το δεύτερο θέμα που εξετάζεται είναι μια φούσκα, όπως λέμε αυτούς τους κλειστούς χώρους, τον μπαλόνι που λέμε.
0: Ναι, τον μπαλόνι, ναι.
1: Όλα αυτά είναι υποσυζήτηση, όμως σε πρώτη φάση αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε στους ακροατές είναι ότι εκεί πιστεύουμε, ευελπιστούμε ότι άμεσα θα έχουμε το γήπεδο 11x11 για να ξεκινήσει αυτός ο χώρος να παίρνει ξανά ζωή. Έχουν παίξει μεγάλη επέκταση από το γήπεδο, Γιώργο, θυμάσαι
0: ναι,
1: και εσύ.
0: Αλίμονο.
1: Επίσης μην ξεχνάς ότι ο Ραστέχνης Όφη έχει μια ακαδημία ποδοσφαίρου με περίπου 600 παιδιά, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν χώρο προπόνησης. Ο Ραστέχνης Όφη
0: και πηγαίνει από γήπεδα σε γήπεδα, ναι.
1: Επινοικιάζει γήπεδα άλλων συλλόγων και τα πληρώνει αδρά. Θα σου πω ένα νούμερο που νομίζω ότι έχει και δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Συνολικά ο Ραστέχνης Όφη πληρώνει ετησίως ένα ποσό πάνω από 70.000 ευρώ σε άλλες εγκαταστάσεις για να φιλοξενούνται τα τμήματά του.
0: Μάλιστα.
1: Στο Δήμο, σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις άλλων συλλόγων, ΕΑΚΙ κτλ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα στον Όφη. Στο έχω ξαναπεί αυτό στην εκπομπή σου, ναι. Γηπέδων, γιατί λένε έχει γήπεδο Όφη, λένε κάποιοι, έχει γήπεδο το Σοβαρδινογιάννιο, το κλειστό γυμναστήριο. Πού να χωρέσουν 2.000 παιδιά?
0: Έτσι είναι Γιώργο. Λοιπόν, οριοθετώντας λοιπόν το πλάνο, το χρονοδιάγραμμα, άμεση, Όφη πάει για άμεση χρησιμοποίηση του γήπεδου 11x11, το οποίο πότε υπολογίζεις, Γιώργο, να γίνει?
1: Θα προκηρυχθεί από την Περιφέρεια το έργο τώρα αυτό.
0: Πάμε δηλαδή για 2 χρόνια τουλάχιστον.
1: Μέσα σε 2 χρόνια πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του έργου.
0: Ωραία. Μάλιστα. Σημαντική είδηση αυτή, διότι ο χώρος αυτός ήταν ανενεργός επί πολλά χρόνια, βεβαίως.
1: Θα μας λύσει τα χέρια και θα δώσει, νομίζω, και στην περιοχή ένα άλλο χρώμα. Είτε εκεί πέρα, σου είπα, ήταν ένας παρετημένος χώρος. προσέλευσης και διάφορων καταστάσεων παράξενων.
0: Έτσι είναι.
1: Και νομίζω ότι εμείς θέλουμε να γίνει και μια κυψέλη του αθλητισμού ξανά.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Πάμε τώρα και στο βόλεϊ, Γιώργο. Έτσι, ιστορική χρονιά φέτος για τον Όφη. Πρώτη συμμετοχή του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η γερμανική Γκέσεν είναι ο αντίπαλος. Πώς είδε Όφη, ο οργανισμός του Όφη, το Εραστέχνη Όφη, αυτή την κλήρωση και τι λέει και ο Φρανκ Ντεμπέστελε, ο νέος τεχνικός της ομάδας, και για την κλήρωση, αλλά και γενικά πώς αισθάνεται μέχρι στιγμής με την παρουσία του στον Όφη?
1: Ο οργανισμός του Όφη είδε με πολύ μεγάλη συγκίνηση, Γιώργο μου, την κλήρωση αυτή. Ειδικά ο πρόεδρος της ομάδας, ο Γιάννης Οδανδάλης, ο οποίος πήρε την ομάδα αυτή από τις τοπικές κατηγορίες και την είδε τώρα στο ταμπλό της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας να συμμετέχει σε μια ευρωπαϊκή κλήρωση μαζί με μεγάλες δυνάμεις του παγκόσμιου βόλεϊ που είναι στις διοργανώσεις της ΕΒ, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Δεν είναι λίγο πράγμα να βρίσκεσαι μεταξύ αυτών. Οπότε μπορώ να σου πω καταρχήν ότι υπάρχει μια υπερηφάνεια, μια χαρά. Μια συγκίνηση για την παρουσία του Όφη στις επίσημες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γιατί έπαιξε πέρσι στο Βαλκανικό κύπελο Όφη, που είναι μια διοργάνωση που την διοργανώνει η Βαλκανική Λίγα, βέβαια υπό την αιγίδα της ΕΒ πάντα, αλλά οι κύριες ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι αυτή η κλήρωση που έγινε στο Λουξεμβούργο και ήταν εκεί Όφη στο Challenge Cup, σε μια κλήρωση στην οποία αρχικά συμμετέχουν 64 ομάδες. Η ενημέρωση που έχουμε για την ομάδα αυτή, την Gießen, είναι μια πολύ εμπειρή ομάδα με πορεία στην Ευρώπη. Έπαιξε Champions League πριν από δύο χρόνια, ήταν με τον Ολυμπιακό, στον ίδιο όμιλο με τον Ολυμπιακό. Από ό,τι μας είπε ο Ντεπέστελε, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι ο προπονητής του Όφη, ο νέος προπονητής, ο Βέλγος, στη διοργάνωση που συμμετέχει φέτος ο Όφη στο Challenge Cup, πέρσι με την ομάδα του, την Βέλγικη Alst, έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης. Δηλαδή έκανε μια τρομερή πορεία με την πρώην ομάδα του, έφτασε μέχρι τους τελικούς, μάλλον είναι διπλός ο τελικός, και εκεί έχασε από την Ιταλική Μιλάνο. Οπότε θέλω να πω ότι έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία από τη διοργάνωση αυτή και γενικά από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Ντεπέστελε, ο οποίος λέει ναι, είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, αλλά λέει μην ξεχνάτε ότι έχουμε το δεύτερο παιχνίδι στο Ηράκλειο, στο γήπεδο μας, και με τη βοήθεια του κόσμου μας, γιατί όχι να μην κυνηγήσουμε την πρόκριση. Οπότε αυτό που λέει ο Ντεπέστελε νομίζω ότι αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Σίγουρα Όφη ήταν λίγο άτυχος, αυτό το συζητούσα και με τον πρόεδρο του Όφη χθες, γιατί μπορούσε να έχει μια υποδεέστερη ομάδα. Αλλά έτυχε, υπήρχαν πολλές ομάδες να τύχουν στον Όφη. Έτυχε όμως μια γερμανική ομάδα που σίγουρα είναι ένα πρωτάθλημα πολύ υψηλού επίπεδου, από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Το γερμανικό. Αυτό που λέει πάντως ο Ντεπέστελε είναι ότι εμείς θα παλέψουμε για την πρόκριση και είναι πολύ σημαντικό, λέει, που έχουμε το δεύτερο παιχνίδι στο Ηράκλειο. 10 έως 12 Νοεμβρίου, εκεί μέσα στο διάστημα, αυτό το τριήμερο 10, 11, 12 Νοεμβρίου, το πρώτο παιχνίδι στη Γερμανία, θα μας ενημερώσουν πια από τις τρεις μέρες, 17, 18, 19 Νοεμβρίου, στο κλειστό γυμναστήριο του Βαρδινογιάννιου Αθλητικού Κέντρου, το οποίο μπορώ να σου πω σαν είδηση, θα φιλοξενήσει την ευρωπαϊκή αυτή παρουσία του Όφη, γιατί υπήρχε ένα ζήτημα, αλλά μετά από ανταλλαγή γράφων, ενημέρωση που έχουμε κάνει στη ΣΕΒ, θα χρησιμοποιήσουμε το γήπεδό μας στο Challenge Cup. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή να παίξει ο Όφη κάπου αλλού, στο Λίντο ή στα δύο ωράκια.
0: Έτσι είναι, Γιώργο. Σημαντική λοιπόν αυτή η πρώτη παρουσία του Όφη στα γήπεδα του βόλεϊ στην Ευρώπη. Πάμε και στο μπάσκετο που αλλάζει σελίδα. Όφη, έτσι, νέα τάξη πραγμάτων, νέος προπονητής, νέο ξεκίνημα.
1: Ναι, υπάρχει ένα νέο ξεκίνημα, μια νέα εποχή στο μπάσκετ. Θα παίξει στην Τρίτη Εθνική, δηλώσαμε συμμετοχή στην Τρίτη Εθνική. Έγινε καταρχήν μια σκέψη να διεκδικήσουμε τη wild card για τη Β' Εθνική. Τελικά οι άνθρωποι που έχουν μπει μπροστά, ο άνθρωπος ο οποίος είναι επικεφαλής της προσπάθειας είναι ένας παλιός μας γνώριμος και ειδικά σε σένα, αλλά και σε όλο το μπασκετικό κριτικό κοινό, είναι ο Μάνος ο Χαλκιαδάκης, ο παλιός παίκτης του Ηρακλείου, ένας κριτικός παίκτης που έπαιξε στην Α1 μπάσκετ, είναι γνώστης του αντικειμένου, έχει μαζέψει γύρω του κάποιους ανθρώπους που αγαπάνε τον μπάσκετ, έχουν φτιάξει μια ομάδα η οποία από ό,τι έχω πληροφορηθεί δεν έχει ολοκληρωθεί, ίσως προσθεθούν και κάποια άλλα άτομα ακόμα. Είναι φιλόδοξοι, φαίνεται ότι το ψάχνουν. θα πρέπει να επισημοποιηθεί αυτή η συμφωνία μεταξύ μας, δηλαδή αυτή η επιτροπή, η παραχώρηση της διαχείρισης του τμήματος μπάσκετ. Αυτό περιμένουμε μόνο να ολοκληρωθεί και μετά θα προβούμε στις περαιτέρω ανακοινώσεις. Πάντως, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, ήδη προχωράνε το σχεδιασμό, έχουν μιλήσει με παίκτες. Στόχος είναι να παρουσιάσουμε.
0: Έχει κλείσει και προπονητής από ό,τι ο Ρούλης Αλμπάνης.
1: Ναι, ο Αλμπάνης. Από ό,τι φαίνεται, θέλουν να δημιουργήσουν, και νομίζω σε αυτό είμαστε όλοι σύμφωνοι, μια ομάδα με μεγαλύτερη φλόγα, πιο νεανική από αυτήν που υπήρχε. Και με μια έμφαση, αν είναι αυτό εφικτό, από τις ακαδημίες. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν όφι να έχει 450 παιδιά στις ακαδημίες του και την τελευταία δεκαετία να μην έχει βγάλει 2-3 παίκτες για την πρώτη ομάδα. Ναι, θα έπρεπε ίσως ο κορμός αυτό. Της ομάδας να είναι αυτή τη στιγμή από παιδιά που προέρχονται από τις ακαδημίες του συλλόγου, 450 παιδιά αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ.
0: Μάλιστα. Γιώργο, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θα ήθελα και ένα σχόλιο, όσο γίνεται πιο σύντομα, για τον ποδοσφαιρικό ΦΥ. Παρακολουθάς τις σύνογγες το ρεπορτάζ, έχει και τις δικές σου εκπομπές. Θέλω να μου πεις πώς βλέπεις τον ΦΥ εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων, μεταγραφικά και όχι μόνο.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι όφι με κάποιες προσεκτικές κινήσεις που ήδη έχουν ξεκινήσει να γίνονται, μπορεί να παρουσιάσει κάτι πολύ καλό φέτος. Γιατί έχει ένα καλό κορμό από πέρσι. Κατάφερε να κρατήσει τους περισσότερους παίκτες που μπορώ να πω ότι ήταν καθοριστικοί και αναγκαίοι. Με εξαίρεση τον Σαλτσέντο, με τον οποίο υπήρχε μια διαφορά στο οικονομικό, μεγάλη διαφορά στο οικονομικό που δεν καλύφθηκε.
0: Μα και δεν μπορούσε όφι να πάει σε αυτά τα επίπεδα που ζητούσε ο Σαλτσέντο και δεν θα ήταν και υγιές να πήγαινε, αν θέλει την άποψή μου σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, όμως νομίζω ότι τα 13 γκολ που έβαλε ο Σαλτσέντο δεν είναι εύκολη υπόθεση, Γιώργο μου, για ένα παίκτη 26 χρονών. Εύχομαι αυτός ο παίκτης, αν τελικά είναι αυτός ο οποίος θα τον αντικαταστήσει.
0: Κενάν Κόντρο, ναι.
1: Αυτός ο Κενάν Κόντρο. Μακάρι το παιδί αυτό, βλέπω ότι είναι ένα σέντρεφορ, καθαρό ήμο σέντρεφορ. Μακάρι να μπορέσει, ας πούμε, να κάνει τη δουλειά, γιατί σε Ελλάδα και Ευρώπη θα χρειαστείς αυτό που λέμε εύκολο γκολ. Κοίταξε, νομίζω ότι έχουν γίνει καλές κινήσεις. Ο Μπουχαλάκης θεωρώ ότι είναι μια μεταγραφή που άρχισε ένα χρόνο.
0: Σωστό.
1: Και θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Όφη. Έχει μεγάλη εμπειρία και στην Ευρώπη. Ο Σιέλης είναι ένας ανερχόμενος στόπερ. Αν θες τη γνώμη μου, ίσως όφι πρέπει να κινηθεί και για έναν ακόμη παίκτη πίσω, με εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γενικά θεωρώ ότι είναι σε ένα καλό φεγγάρι η ομάδα του όφι. Δηλαδή για μένα θα είναι, πώς να το πω, θα είναι μεγάλο λάθος, ας πούμε, να μην υποστηριχθεί αυτός ο κορμός που έχει από πέρσι. Σωστά. Δηλαδή έχει Νους, έχει Καραχάλιο, έχει Ανδρούτσο, έχει Κρίσμανιτς, έχει Μπόρχα Γκονζάλες, Αθανασίου, που ήταν μια μεγάλη μεταγραφή.
0: Όπως είπες και εσύ, όσους ήθελε να τους κρατήσει εκτός Σαλτσέντο, ναι, τους κράτησε, έμειναν στην ομάδα.
1: Τώρα
0: ίσως και ο Σεγγέλια που έφυγε,
1: ναι,
0: να μπορούσε να μείνει.
1: Να... Ναι, ο Σεγγέλια, κοίταξε να δεις ο Σεγγέλια, που λέμε όλοι για το Σεγγέλια, έκανε τρομερό παιχνίδι στον τελικό. Έκανε
0: ως δεξιμπάκ τον είδαμε, έτσι, όχι ως εξτρέμο.
1: Στο τελευταίο δίμηνο μας έκανε ακριβώς, καλά
0: παιχνίδια. Έτσι, έτσι.
1: Στο προηγούμενο χρόνο δεν υπήρχε.
0: 1,5 χρόνο και ήταν εξαφανισμένος.
1: Ψάχνει πάντως όφι για παίκτη για τη δεξιά πλευρά.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Δηλαδή ψάχνει παίκτη που μπορεί να παίξει όλη την πλευρά. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι 2-3 κινήσεις που θα κάνουν τη διαφορά. Δεν θέλει τώρα κινήσεις απλά, ναι, για να γεμίσει.
0: Σωστό.
1: Θέλει 2-3 παίκτες καλύτερους από αυτούς που έχει. Αν μπορέσει να πάρει σε κάποια συγκεκριμένες θέσεις 2-3 κινήσεις παίκτες ποιότητας, νομίζω ότι όφι έχει μια καλή ομάδα να παρουσιάσει φέτος. Το που θα φτάσει θα το δούμε. Μπαίνει πολύ δυνατά στη σεζόν. 12 Αυγούστου το Super Cup με την ΑΕΚ, 20-27 Αυγούστου τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, 22-23 Αυγούστου είδες την κλήρωση.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
1: Ξεκινάει το πρωτάθλημα, μπαίνει πολύ δυνατά στη σεζόν.
0: Φουριόζος, φουριόζος.
1: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια καλή διάθεση, θετική διάθεση. Να κρατήσουμε έτσι αυτή την άβρα, την όμορφη άβρα από την κατάκτηση του κυπέλου και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έρχονται.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε
1: καλημέρα,
0: την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πάλι
1: όταν
0: θα έχουμε άπλο το χρόνο. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ
1: καλημέρα.
0: Πάρα πολύ.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, και κάπου εδώ το χρονόμετρο γράφει στο 90 συν. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ακούγεται το τριπλό σφύριγμα για τη φετινή μας ραδιοφωνική σεζόν. Ήταν μια χρονιά γεμάτη ντέρμπι, φωνές, Χαμένες ευκαιρίες, συγκινήσεις, απογοητεύσεις, βάρα αλλά και απίστευτες χαρές. Ήρθε η ώρα να κρεμάσουμε κι εμείς για λίγο τα ακουστικά μας και να μαζέψουμε τα σημειωματάρια μας και να πάρουμε την καλοκαιρινή μας άδεια. Υπόσχομαι να μην κάνω καθόλου σκάουτινγκ στις παραλίες, αν και μερικές φορές το beach volley θέλει και τη δική του τακτική ανάλυση. Πάντως οι οδηγίες μου για τις επόμενες εβδομάδες είναι απλές. Προσοχή στα μεταγραφικά σενάρια. Μην πιστεύετε ότι ακούγεται για βόμβες, για μεταγραφές, αεροδρομίου κτλ. Για παίκτες που έρχονται από τη Λατινική Αμερική, εκτός αν τον δείτε, αν τους δείτε να υπογράφουν. Όχι τσακωμή στην άμμο. Το αν ήταν πέναλτι offside στο μάτς του περασμένου Φλεβάρι, δεν θα λυθεί κάτω από τον ήλιο. Γεμίστε μπαταρίες λοιπόν. Η νέα σεζόν έρχεται με ευρωπαϊκά παιχνίδια, πρωταθλήματα, κύπελα και ακόμα μεγαλύτερες συγκινήσεις. Το ποδόσφαιρο και αθλητισμός είναι το πιο σημαντικό από τα μη σημαντικά πράγματα στη ζωή. Αλλά το καλοκαίρι, η ξεκούραση και οι άνθρωποι μας είναι η πραγματική κορυφή του πίνακα. Ραντεβού λοιπόν, φίλες και φίλοι, στα μέσα προς τα τέλη Αυγούστου. Η συχνότητά μας δεν μένει ορφανή. Η μουσική και οι καλοί εκλεκτοί συνάδελφοι θα είναι εδώ για να σας κρατούν συντροφιά με όλη την επικαιρότητα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας στα μέσα Αυγούστου, παραδοσιακά με την έναρξη των πρωταθλημάτων, με γεμάτες μπαταρίες, καθαρό μυαλό και με την ίδια απίστευτη αγάπη για το παιχνίδι.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, έλαβε ο τέταρτος συλληφτής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του 25χρονου προέκυψε μετά την απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να έδωσε τα κλειδιά στους φυσικούς αυτούργους. Μετά την απολογία του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να έδωσε τα

πρέπει στην ώρα τους, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Στόχος μας η σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά μέσω μιας διαδικασίας συνεννόησης, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία και με τους ελέγχους να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να έχουμε αποτελέσματα, σημείωσε ο κ. Κοντογεώργης. Χαρακτήρισε σοβαρό ζήτημα το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Έγιναν πληρωμές 1 δισεκατομμυρίου ευρώ και είπαμε θα αποκαταστήσουμε τη δικαιοσύνη στον αγροτικό κόσμο. Και οι αγρότες, οι πραγματικοί αγρότες, πήραν περισσότερα χρήματα από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, μίλησε για το τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε δυσανάλογη την επιθετική αντίδραση της αντιπολίτευσης. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων της Κυψέλης, τόνισε ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τις ρογμές που έχουν παρουσιαστεί σε κτίρια της περιοχής όπου εκτελούνται τα έργα του Μετροπόντικα. Ο κ. Λέκας διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα συνδέονται με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και της εργασίας διάνοιξης της σύραγγας. Νέος κύκλος έντασης στη Μέση Ανατολή. Το κρατικό πρακτορείο Ίρνα επιβεβαίωσε ότι κατέρευσε ο πύργος ελέγχου του λιμανιού Τσαμπαχάρ στις αχτές του κόλπου του Ομάν, μετά τα αμερικανικά πλήγματα, περιγράφοντας τον ως εγκατάσταση που επέβλεπε την εμπορική κίνηση του λιμανιού και τον συντονισμό της ναυσιπλοείας. Η εικόνα της κατάρρευσης δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος την παρουσίασε ως ένδειξη της αμερικανικής επιχειρησιακής υπεροχής στην περιοχή. Η φρουρή της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτική βάση στη νοτιοανατολική Συρία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Μπαράζ ανεξαρτητοποιήσεων και αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της, καθώς και οι βουλευτές Διονύσιος Καλαματιανός και Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Την παρέτησή του ανακοίνωσε ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Περισσότερες από 800 πυρκαγιές μένονται σε ολόκληρο τον Καναδά. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη. Προειδοποιήσεις εκδίδονται και σε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Ο καιρός. Οι υψηλές θερμοκρασίες έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά και τα ισχυρά μελτέμια αυξάνουν σήμερα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές ή μπόρες αναμένονται κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Vamos υποδέχεται τη Σεβίλη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες

0: συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ερτ Χανίων.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
3: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
2: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
4: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στα Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
3: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
4: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, 12 και 10 η ώρα, το ημερολόγιο δείχνει 17 Ιουλίου και σε ελεύθερη μετάφραση ο τίτλος του τραγουδιού που ακούμε είναι το «Μια ευχή σε ένα αστέρι», ένα μελαγχολικό τραγούδι που πρώτο εκτελέστηκε το 1977, η εκτέλεση που ακούμε τώρα αν δεν κάνω λάθος είναι του 2004 και ταιριάζει με ένα κομμάτι της σημερινής μέρας, καθώς αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο τελείται η κηδεία της αγαπημένης Μάρος Κοντού, ψάλεται η νεκρόσιμος ακολουθία. Ήταν πολύ συγκινητικός ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης, τον επικίδιό του, ο οποίος είπε πως αυτό που με πονάει σήμερα είναι ότι δεν θα σου πω καλημέρα, όπως συνηθίζαμε από κοντά ή τηλεφωνικά, θα πρέπει να σου πω μια οριστική καληνύχτα. Καληνύχτα στις μικρές καθημερινές μας στιγμές, καληνύχτα στις συζητήσεις μας για το θέατρο και τον κινηματογράφο, καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από τον δικό μου θαυμασμό προς εσένα, ανέφερε στην αρχή του επικηδίου του ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος είχε μια πολύ έτσι θερμή και στενή σχέση με τη Μάρο Κοντού. Δεν το έκρυψε ποτέ, ήταν πολύ γνωστό. Και για να τιμήσει αυτή την σχέση, ο Νικήτας Κακλαμάνης χθες εκπλήρωσε και την τελευταία επιθυμία που είχε η Μάρο Κοντού. Βρέθηκε ο αγαπημένο της στέκι στο Αγκορά, εκεί που συνήθιζε να πηγαίνει και να πίνει και ένα ποτήρι κρασί, ένα ποτήρι ουίσκι. Κάθισε σε ένα τραπέζι και άφησε στην καρέκλα όπου συνήθιζε να κάθεται η Μάρο Κοντού ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο, τιμώντας αυτή την τελευταία επιθυμία που είχε εκφράσει. Και στην ανάρτηση που έκανε χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Βουλής στα social media και στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ανέβασε αυτή τη φωτογραφία και έγραψε: «Η τελευταία σου επιθυμία στο αγαπημένο σου στέκι, η παρέα σου και μπροστά στην άδεια καρέκλα σου ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο. Καλό ταξίδι, Μάρο μου». Έτσι αποχαιρετά, όχι η πολιτική ηγεσία, έτσι αποχαιρετούν οι φίλοι, γιατί ο Νικήτας Κακλαμάνης πήγε με την ιδιότητα του φίλου εκεί και όχι με την ιδιότητα του Πρόεδρου της Βουλής, περισσότερο με την ιδιότητα του φίλου. Έτσι αποχαιρετούν και πολλοί άλλοι άνθρωποι του θεάτρου, του κινηματογράφου, της πολιτικής, αλλά και φίλοι της, την μεγάλη Μάρο Κοντού, που έφυγε προχθές από κοντά μας, αλλά που θα είναι πάντα ζωντανή εδώ και παρούσα μέσα από τις ταινίες, τα θεατρικά της, τα τραγούδια της, όλη της την πορεία σε αυτή εδώ τη χώρα και στο καλλιτεχνικό στερέωμα αυτής της χώρας. Έτσι επέλεξα να ξεκινήσουμε, αποκτήοντας και εμείς ένα μικρόφωνο τιμής στην εξώδια ακολουθία που τελείται αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο και στο παρεκκλήσι του πρώτου νεκροταφείου και στην Μητρόπολη βεβαίως. Και θα πάμε τώρα να φύγουμε από τα κάθη μας και να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα που και αυτή δεν συμβαδίζει με το ημερολόγιο που είναι η καρδιά του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού και που όλα λογικά θα έπρεπε να είναι πιο χαλαρά και πιο ράθυμα. Δεν υπάρχει προς το παρόν η θερινή ραστόνη, υπάρχουν έντονες διεργασίες, υπάρχει και πολλή πολιτική αντιπαράθεση και υψηλή τόνη. Χθες λόγω της απόφασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να βάλει στο αρχείο 9 υποθέσεις και να στείλει στη δικαιοσύνη άλλες 4, οι τόνοι ανέβηκαν ανάμεσα στα κόμματα. Και σήμερα τον τόνο στο θερμόμετρο το πολιτικό που ανεβαίνει δίνουν οι επιπλέον αποχωρήσεις που συμβαίνουν στο μέχρι πρότινος κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ τον ΣΥΡΙΖΑ η πιο εμβληματική ανεξαρτητοποίηση σήμερα είναι αυτή της αντιπροέδρου της Βουλής, της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη, που ήταν και είναι ένα εμβληματικό πρόσωπο στο χώρο της αριστεράς και της κέντρο-αριστεράς. Έφυγε επίσης και ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, ο Γιάννης Ραγκούσης, που δεν είναι μεν βουλευτής αλλά υπήρξε ένα από τα πρόσωπα που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα τότε που ήθελε να κάνει τη δημοκρατική συμπαράταξη εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Και έχουμε λοιπόν την ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, του Μίλτου Ζαμπάρα, του Διονύση Καλαματιανού, τρεις σήμερα. Χθες είχαν φύγει ο Κώστας Μπάρκας και η Καλλιόπη Βέκτα και ο Γιάννης Ραγκούσης Αλέξανδρος που όπως είπαμε έφυγε και αυτός. Η κυρία Γεροβασίλη είναι μια διαφορετική περίπτωση, γιατί εκτός από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής και στην ανακοίνωσή της είπε ότι για λίγες μέρες δεν θα παραιτηθεί από το αξίωμα της Αντιπροέδρου της Βουλής, γιατί δεν θέλει να δημιουργήσει θέση, πρόβλημα στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Κακλαμάνη, γιατί υπάρχουν θεσμικές υποχρεώσεις που εκπορεύονται από την θέση που κατέχει τώρα. Σε συνεννόηση μαζί του θα παραιτηθεί περίπου σε 10 μέρες, λίγο πριν κλείσει η Βουλή για τις καλοκαιρινές διακοπές, έτσι ώστε να μην προκύψουν ευνίδιες δυσλειτουργίες, όπως αναφέρει στην επιστολή που έδωσε στα μέσα ενημέρωση και που θα στείλει και στον πρόεδρο της Βουλής. Οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται το επόμενο διάστημα θα παραιτηθούν και θα κατευθυνθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, σίγουρα η Όλγα Γεροβασίλη, και όλη αυτή η διαδικασία των ανεξαρτητοποιήσεων είχε ως αποτέλεσμα χθες για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ να βάλει εναντίον του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά και να τον κατηγορήσει ότι επί της ουσίας έχει εξηφάνει ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά όμως όσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο θα τα πούμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής με την καλή συνάδελφο την Γεωργία Σαδανά που καλύπτει αυτό το χώρο. Στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής, μια και όπως σας είπα νωρίτερα η πολιτική αντιπαράθεση έχει φουντώσει λόγω της απόφασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις αρχιοθετήσεις 9 υποθέσεων και το να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη άλλοι 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε αυτό το θέμα με τον πρώην υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη, που ήταν ένας από αυτούς που αρχιοθετήθηκαν. Ωστόσο, πριν πάμε στον Γιάννη Κεφαλογιάννη, να σας πω την ταυτότητα της εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News. Ακούτε την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, 12 με 1 κάθε μεσημέρι. Στην ρύθμιση των ήχων είναι η Μαρία Παπακυρίτση, στην μουσική επιμέλεια των τραγουδιών ο Νίκος Νικολακόπουλος και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βασιλική Κολτσίδα, της οποίας η καλοκαιρινή άδεια ξεκινάει από σήμερα. Θα της ευχηθούμε να περάσει καλά. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Τάκης, καθώς το έτερο νήμιση κάνει και αυτή χρήση της καλοκαιρινής της άδειας, λέω για την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Και πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Υπουργέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Πρέπει να πω ότι η δική σας περίπτωση μαζί με άλλων 2-3 συναδέλφων σας είναι ξεχωριστή, γιατί εσείς ήσασταν υπουργός πολιτικής προστασίας και όταν ήρθε στη Βουλή η δεύτερη δικογραφία, ακολουθώντας την εντολή του Πρωθυπουργού όπως είχε γίνει και στην πρώτη δικογραφία, υποβάλλατε την παραίτησή σας από το αξίωμα του Υπουργού. Χθες η αρχιοθέτηση ήρθε να κλείσει ως προς το δικό σας μέρος την υπόθεση της εμπλοκής στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία σας κόστισε μια υπουργική θέση αφενός και μια ταλαιπωρία αρκετών εβδομάδων και προσωπική αλλά και πολιτική, φαντάζομαι, γιατί δεν είναι ότι το καλύτερο για ένα πολιτικό πρόσωπο, ένα βουλευτή, ιδίως στην τελευταία στροφή πρώτων εκλογών, να εμφανίζονται τέτοια θέματα που να τον εμπλέκουν, έτσι δεν είναι?
1: Πάμε, για να σας είμαι ειλικρινής, το τελευταίο διάστημα δεν ήταν το πλέον εύκολο, ενώ φέρομαι στους τελευταίους 3 μήνες. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή, κύριε Τάκη, εγώ δεν ζήτησα καμία ιδιαίτερη μεταχείριση. Υπέβαλα, όπως σωστά αναφέρατε, την παραίτησή μου τη θέση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και μάλιστα ένα μήνα πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου. Και βεβαίως ζήτησα, όπως θυμάστε, και άμεσα την άρση της ασυλίας μου. Προφανώς η χθεσινή απόφαση με δικαιώνει πλήρως και θα ήθελα λίγο και στο σημείο αυτό να πω ότι η απόφαση περί αρχιοθέτησης για την υπόθεσή μου δεν αφορά μόνο εμένα, αφορά και τον πρώην συνεργάτη μου και τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΙΠΕ για τη συγκεκριμένη υπόθεση, όπως και τους παραγωγούς. Δηλαδή, έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και λέει ότι για την υπόθεση στην οποία φερόμουν ως εμπλεκόμενος δεν υπάρχει κανένα δίκημα.
0: Ναι, προφανώς. Μα γι' αυτό και μπήκε στο αρχείο.
1: Το λέω όλη την αλυσίδα των αυτούργων, είτε είναι ηθική είτε φυσική αυτούργη, που σημαίνει ότι αυτό το οποίο έλεγα εξ αρχής, ότι παρότι εγώ ίδιος, όπως θυμάστε, δεν είχα ούτε συνομιλία ούτε καμία επικοινωνία με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΙΠΕ, αλλά παρόλα αυτά λέω και στην ουσία της υπόθεσης, σωστά, δεν προκύπτει το παραμικρό αδίκημα.
0: Γιατί όπως λένε και οι νομικοί, η λέξη αθώος με την οποία εμείς έτσι για ευκολία σας χαρακτηρίζουμε είναι λάθος, γιατί για να υπάρξει κάποιος να έχει την ιδιότητα του αθώου πρέπει να βρεθεί στην αίθουσα του δικαστηρίου και να απαλλαγεί. Εσείς και οι υπόλοιποι συνάδελφοί σας που αρχιοθετήθηκαν δεν μπήκαν καν σε αυτή τη διαδικασία, διότι δεν προέκυψαν στοιχεία που να σας οδηγήσουν σε μια αίθουσα δικαστηρίου και άρα να διεξαχθεί η δίκη και να βρεθείτε αθώος ή ένοχος.
1: Για την ακρίβεια δεν προέκυψαν ούτε καν απλές ενδείξεις. Ναι. Το λέω με την ιδιότητά μου ως ποινικολόγου. Ούτε καν απλές ενδείξεις ενοχής.
0: Τώρα, εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό και θέλω το σχόλιο σας. Ήρθε μια δικογραφία στη Βουλή για 13 συναδέλφους σας, μέσα σε αυτούς ήσασταν και εσείς, με κάποια επιβαρυντικά στοιχεία. Για κάποιους τα στοιχεία της δικογραφίας μιλούσαν για κακούργημα. Είχαμε ακούσει και πληροφορίες ότι κάποιοι μπορεί να συλληφθούν κιόλας και να προφυλακιστούν. Και φτάνουμε στο να αρχιοθετηθούν 9 υποθέσεις χωρίς, όπως λέτε, καν να υπάρχουν στοιχεία. Γιατί εκτιμάτε ότι έκανε τόσο εκ του αποτελέσματος, όπως προκύπτει, πρόχειρη δουλειά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσον αφορά αυτή τη δικογραφία?
1: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος, και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία την είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν? Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρο σε αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Γιατί παρετήσεις υπουργών, παρετήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, είναι ο κ. Μηταράκης που επίσης αρχιοθετήθηκε.
0: Κατηγορίες ότι είστε συμμορία και καμόρα.
1: Ακριβώς,
0: και πλειοψηφία υποδίκων.
1: Ακριβώς στην αντιπολίτευση να μας λέει για κυβέρνηση υποδίκων κ.ο.κ. Όλο αυτό θεωρώ ότι δεν υπήρχε λοιπόν μια πολιτική μεθόδηση. Αλλά τι συνέβη? Όπως έχει νομίζω φωτιστεί, το 2021 που φαίνεται ότι τελείστηκαν οι πράξεις, η παραγραφή είναι εντός του 2026.
0: Ναι.
1: Είχε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έναν πολύ μεγάλο όγκο, από ό,τι φαίνεται, στοιχείων τα οποία διερευνούσε. Mm-hmm. Θεωρώ ότι πιέστηκε χρονικά ότι ενδεχομένως μπορεί να το πω λαϊκά, να σκάσουν οι παραγραφές στα χέρια τους. Και για να μην κατηγορηθούν, κατά τη γνώμη μου, ότι φτάσανε 5 χρόνια να διερευνούν μια υπόθεση και τελικά παρεγράφησαν, νομίζω ότι δυστυχώς με έναν πρόχειρο, αυτή είναι η σωστή λέξη, και αν θέλετε με έναν τρόπο που δημιουργεί πάρα πολλά κενά στην δικογραφία, το έστειλε στη Βουλή. Θυμίζω εξάλλου ότι, για παράδειγμα, το περίφημο πόρισμα του Χεροπούλου θα έπρεπε κανονικά να βρίσκεται πριν, έτσι ώστε και αυτό να ληφθεί υπόψη για την όποια απόβαση, είτε για την άρση ασυλίας, είτε ακόμα και για την προανακριτική που ακολούθησε στη συνέχεια,
0: ναι,
1: την κυρία.
0: Αυτό ξέρετε τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει αυτό που είχε υποθεί κατά την ιστορία της υπόθεσης Νοβάρτης και που είναι μια πρακτική ορισμένων εισαγγελέων. Το ακούμε αυτό κυρίως από νομικούς που το λένε, ότι στείλτε το στο ακροατήριο και ας αθωωθεί εκεί.
1: Δυστυχώς,
0: αυτό όμως είναι μια μεγάλη ταλαιπωρία για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή τη διαδικασία, είτε είναι πολιτικά πρόσωπα είτε είναι απλοί πολίτες.
1: Κύριε Τάκη, δυστυχώς, όσο απλοϊκό και αν ακούγεται και για τη δική μας περίπτωση, ενώ συνολικά και για τους 13, θεωρώ ότι έτσι ακριβώς έγινε. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήρθε μπροστά σε μια σειρά από στοιχεία ή κατά τη γνώμη τη στοιχεία εκείνη τη στιγμή, σου λέει στείλ τα στη Βουλή. Και από εκεί πέρα ας διερευνήσω και την προκαταρκτική. Αυτό όμως δεν μπορεί να πάει έτσι. Διότι, να σας πω κάτι, στην ουσία αυτή τη στιγμή η πολιτική ζωή της χώρας τους τελευταίους μήνες, και σίγουρα και με αυτά τα οποία ακούγονται ενδεχομένως θα διερευνηθούν και επόμενα έτη, βρίσκεται σε μια άτυπη ομοίρεια. Και με τέτοιου είδους πρόχειρες διαδικασίες, προφανώς και το ίδιο το κύρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πλήττεται, αλλά βεβαίως μπαίνει σε μια αναζάντωση στην πολιτική ζωή.
0: Μάλιστα. Τώρα, παρά τα αυτά,
1: δεν θεωρώ ότι υπάρχει όμως πολιτική σκοπιμότητα, ναι, με αυτή την έννοια.
0: Παρά τα αυτά όμως, κύριε Υπουργέ, εσείς αρχιοθετηθήκατε οι 9, υπάρχουν 4 βουλευτές οι οποίοι θα, το επόμενο διάστημα θα τους κρίνει δικαιοσύνη, και όπως βλέπω σήμερα σε κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων, υπάρχουν 22 πρόσωπα συνολικά που παραπέμπονται σε δίκη, που έχουν να κάνουν με δίκη με πρόσωπα που ήταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και λοιπά. Και όπως λένε οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, αυτά τα 22 πρόσωπα είναι κατά κύριο λόγο γαλάζια, οι πρόσωπα που είχαν τοποθετηθεί από τη δική σας κυβέρνηση σε αυτές τις θέσεις. Άρα μήπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μόνο γαλάζιο και όχι διαχρονικό, όπως εσείς λέγατε?
1: Θα πάρουμε λίγο ένα. Καταρχάς, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχει σκάνδαλο από ΚΕΠΕ. Δηλαδή,
0: ναι,
1: υπάρχουν αρχιοθετήσεις πολιτικών προσώπων. Το θέμα είναι να φωτιστούν εκείνες οι πτυχές της υπόθεσης, που να δούμε τελικά πού βρίσκεται αυτό το σκάνδαλο. Δηλαδή, κατά τη γνώμη και το πω πάλι ευθέως, ότι ο πυρήνας του σκανδάλου ο ΠΚΠΕ είναι κυρίως κάποια εκεί, δηλαδή κέντρα υποδοχής δηλώσεων ανά την επικράτεια, σε συνεργασία με κάποιες ομάδες παραγωγών ή κάποιους παραγωγούς που δυστυχώς εκμεταλλεύτηκαν τα κενά του συστήματος και ίσως κάποιες νομιμοφανείς διαδικασίες προκειμένου να απομυζούν κοινοτικούς πόρους. Αυτή είναι η καρδιά του προβλήματος. Από εκεί και πέρα, προφανώς.
0: Ναι, σας θυμίζω όμως, ναι, ότι και ο διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ βγήκε πριν από λίγες μέρες η απόφαση για φυλάκιση, πενταετή φυλάκιση, και άλλα στελέχη του οργανισμού που είχε τοποθετήσει η δική σας κυβέρνηση.
1: Κύριε, με προλάβατε. Ναι. Προφανώς, λέω, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπήρχαν ή να υπάρχουν και ακόμη και κάποιοι επίορκοι υπάλληλοι. Προφανώς. Αυτό θα το διερευνάτε ήδη από την εισαγγελία και την ευρωπαϊκή αλλά και την ελληνική. Λέω και την ελληνική, διότι η μεγάλη πλειοψηφία των υποθέσεων όσον αφορά το σκάνδαλο του ΠΚΠ, τις διάφορες συμμορίες εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών παραγωγών που έχουν υπάρξει αυτή τη στιγμή αν την επικράτεια, είναι κυρίως μέσω των ελληνικών διοκτικών αρχών και της ελληνικής.
0: Και υπάρχουν ήδη και καταδικαστικές αποφάσεις από ελληνικά δικαστήρια στα οποία είχαν παραπεμφθεί άνθρωποι που πήραν χρήματα που δεν τα δικιούνται για υποθέσεις που ξεκινάνε και πριν το 19 και το 18 και το 17. Είναι προφανές αυτό.
1: Αν δει κανείς όμως την πολιτική διάσταση, ειδικά της υπερβολής και κάτι που γνωρίζω και εγώ, του ζωικού κεφαλαίου, εγώ βάζω μέσα και την Κρήτη, τον τόπο μου, θα δει κανείς ότι η γενεσιουργός αιτία είναι τα έτη 16, 17, 18, 19.
0: Ναι, αλλά και εσείς δεν κάνατε τίποτα μετά για 6-7 χρόνια.
1: Γίνανε προσπάθειες. Θυμίζω για παράδειγμα την Κία Λιβανού, η οποία πραγματικά προσπάθησε να εξισορροπήσει πάρα πολύ αυτό το ζήτημα. Αν δει κανείς μάλιστα το γράφημα, το πώς εξελίχθηκε το ζωικό κεφάλαιο στην επικράτεια και ειδικότερα στην Κρήτη.
0: Για να φτάσουμε όμως εδώ, κύριε Υπουργέ, σημαίνει ότι αυτές οι προσπάθειες ήταν ατελέσφορες, γι' αυτό και η ιστορία έσκασε σε εσάς και γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός αποδέχθηκε την πολιτική ευθύνη.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι προφανώς οι προσπάθειες μείνανε κάπου στη μέση. Mm-hmm. Αλλά αυτό το οποίο μπορεί να αποτυπωθεί και αποτυπώνεται στα νούμερα είναι ότι από το 20 και μετά βλέπουμε μία επίπεδη κατάσταση όσον αφορά το γράφημα του ζωικού κεφαλαίου στην χώρα μας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έστω και καθυστερημένα η μετάβαση για παράδειγμα του ΕΠΚΠ στην ΑΔΕ, όλες οι προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και ειδικά τα τελευταίους 18 μήνες, νομίζω θα αποδώσουν. Η τελευταία πληρωμή η οποία έγινε, παρά τις όποιες, τα οποία λάθη μπορεί να γίνανε, ήταν μια καλή πληρωμή. Δηλαδή,
0: ναι,
1: πραγματική...
0: και θα γίνει ακόμα μία το Σεπτέμβριο από ό,τι.
1: Ναι, ακριβώς. Η πραγματική λοιπόν παραγωγή, δεδομένου ότι η πίτα για τη χώρα δεν μειώνεται, δεν μειώθηκε, άρα όταν μειώνονται αυτοί οι οποίοι είναι να λάβουν οι δικαιούχοι, αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί που μένουν στο τέλος της ημέρας, δηλαδή οι πραγματικοί δικαιούχοι, θα λάβουν και παραπάνω χρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θέλω να πω, ναι, κάναμε λάθη, κάναμε καθυστερήσεις πολιτικά εννοώ, αλλά θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας το πρόσημο θα είναι θετικό.
0: Τώρα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Εσείς χάσατε την υπουργική σας θέση και παραιτηθήκατε. Τώρα η υπόθεση για σας νομικά έχει κλείσει. Εκτιμάτε ότι για τους υπουργούς που παραιτήθηκαν και για τον κύριο Μηταράκη που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να κάνει μια κίνηση που θα είναι κίνηση δικαίωσης και προς εσάς, δηλαδή προς τους υπουργούς που παραιτήθηκαν, δηλαδή να σας αποκαταστήσει, να σας επαναφέρει στην κυβέρνηση? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
1: Κοιτάξτε, προφανώς οι όποιες κυβερνητικές αλλαγές, αλλά όπως και οι εκλογές, είναι καθαρό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Εκείνος θα κρίνει τις επόμενες κινήσεις. Φαντάζομαι ανάλογα και με την πορεία των πολιτικών εξελίξεων, αναφέρομαι και για τον χρόνο των εκλογών. Θεωρώ πάντως σε κάθε περίπτωση ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και χθες όπως τόνισε, είναι ότι αδικηθήκανε έντιμοι πολιτικοί. Φαντάζομαι αναφέρεται στις περιπτώσεις πολλών εξημών. Αλλά από εκεί πέρα οι κινήσεις είναι στο δικό του χέρι. Εγώ να σας πω την αλήθεια και θέλω να το εκμυστευτώ και δημοσίως. Εγώ η πραγματική μου δικαίωση είναι ότι βλέπω ότι έχουμε μια καλή αντιπυρική περίοδο. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία. Δηλαδή, φέτος βλέπουμε για παράδειγμα, μέχρι σήμερα που μιλάμε, ότι είμαστε στο μείον 70% όσον αφορά τις χαμένες εκτάσεις.
0: Ναι, και ευτυχώς δεν είχαμε κάποια μεγάλη πυρκαγιά μέχρι στιγμής.
1: Όχι, σε σχέση με το μέσο όρο της 20ης μας, όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε επίσης, επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι συν 55% σε σχέση με το μέσο όρο της 20ης. Άρα αυτό δείχνει ότι έχει γίνει μια καλή δουλειά και συνεχίζεται και από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κεφαλογιάννη. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Μουσικά έτσι θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων των 12:30 και θα επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έκρηθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωσης νερού στο Κουβέιτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές ως αντίπεινα για αμερικανικές επιθέσεις. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που σταθμεύουν στην Ιορδανία. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανικός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παραιτήσεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παραιτείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη. Δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση, υποστήριξε στο Earth News ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του ΕΚΠΑ Διευθύμιος Λέκα για τις ρογμές σε κτίρια στην Κυψέλη. Στο πρώτο νεκροταφείο αυτή την ώρα πραγματοποιείται η ταφή της σπουδαίας ηθοποιού Μάρος Κοντού. Και ο καιρός έθριος, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος του Ναι Μεν Αλλά. The Boys of Summer ακούσαμε από τον και ακούμε από τον Don Henley. Ένα τραγούδι από τα πιο ατμοσφαιρικά της δεκαετίας του 80, κυκλοφόρησε στις 26 Οκτωβρίου του 1984. Και αν νομίζετε ότι είναι ένα καλοκαιρινό τραγούδι, μάλλον μας παρασύρει ο τίτλος, γιατί το κομμάτι μιλάει για έναν άνδρα που αναπολύει μια παλιά καλοκαιρινή αγάπη που έχει χαθεί, αρνούμενος να αποδεχθεί ότι η σχέση έχει τελειώσει. Αυτό μπορεί να το πάρουμε και σε ένα πολιτικό επίπεδο, σε αυτά που θα συζητήσουμε σε λίγο με τη Γεωργία Σαδανά. Σε βαθύτερο επίπεδο όμως, ο Henley μιλάει για το πέρασμα στην μέση ηλικία, την νοσταλγία για την νεότητα και τη σταδιακή απώλεια των ιδανικών. Και αυτό το τελευταίο κολλάει με την πολιτική συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε ευθύς αμέσως με τη Γεωργία Σαδανά, διότι πολλοί λένε ότι όλη αυτή το πέρα δόθε των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ έχει να κάνει και με ιδανικά που συζητούσαμε, που υπήρχαν υποτίθεται στην αριστερά όλο το προηγούμενο διάστημα και που αυτά χάνονται από το πέρα δόθε, από τις ανεξαρτητοποίησεις, από τις παρετήσεις, από τις αναμονές στον προθάλαμο για να γίνουν δεκτοί από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, διότι ας μην γελιόμαστε τώρα, οι περισσότεροι που αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ με όποιο τρόπο και αν αποχωρούν, αποχωρούν περιμένοντας στον προθάλαμο της Ελλάς, προκειμένου το φως να πάψει να είναι κόκκινο, να γίνει πράσινο και άρα να ενταχθούν σε αυτό το κόμμα, και επειδή υπάρχει και ο φόβος των εκλογών το φθινόπωρο, να ενταχθούν γρήγορα προκειμένου να προλάβουν και αυτοί να κάνουν την προεκλογική εκστρατεία ως υποψήφοι βουλευτές ενός νέου κόμματος που στην πραγματικότητα οι περισσότεροι οπαδοί του, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπήσεις, είναι οπαδοί που μέχρι προχθές ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ και που ο πρόεδρός του είναι πρώην πρόεδρος ενός κόμματος που μέχρι προχθές ήταν αξιωματική αντιπολίτευση και πριν από λίγα χρόνια κυβέρνησε και τη χώρα σε μια πολύ πολύ δύσκολη εποχή των μνημονίων για κοντά 4 χρόνια και. Όπως ακούσατε και στις ειδήσεις, πριν από λίγο παραιτήθηκε από την θέση του βουλευτή και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Θυμίζω ότι ο κύριος Κόκαλης ήταν στην κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ. Όταν προέκυψε το θέμα με τη Συμφωνία των Πρεσπών, ο κύριος Κόκαλης παραιτήθηκε από τους ΑΝΕΛ, εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα τότε του ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε υπέρ της συμφωνίας, έγινε και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι από τη Λάρισα, εξελέγει στις επόμενες εκλογές με την σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πάντα μια πιο κεντροδεξιά ή δεξιά άποψη για διάφορα γεγονότα, δεν ασπάστηκε ποτέ την αριστερή λογική και φιλοσοφία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά χώρεσε σε αυτό που ο κύριος Τσίπρας ονόμασε προοδευτική συμμαχία και τώρα δεν ανεξαρτητοποιήθηκε αλλά παρετήθηκε από την βουλευτική του έδρα. Αν θα πάει στον κύριο Τσίπρα, θα πάει αλλού, θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Και ενδεχομένως γι' αυτό να μας βοηθήσει περισσότερο η Γεωργία Σαδανά, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, αφού πω ότι στη ρύθμιση των ήχων αυτό το δεύτερο μισάωρο είναι ο Νίκος Ψωμιάδης. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Βλέπετε τι γίνεται από το πρωί.
0: Τις προλαβαίνεις τις παρετήσεις και τις ανεξαρτητοποιήσεις.
1: Κοίταξε, απόλυτα αναμενόμενες. Για μας που καλύπτουμε το ρεπορτάζ, αλλά δεν παραγνωρίζουμε, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, ότι ο κύβος ερήφθη για αυτό το τσουνάμι παρετήσεων, γιατί περί τέτοιου πρόκειται.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει, όχι ακριβώς την ίδια ένταση, μου θυμίζει την ιστορία του πρώτου μνημονίου, που περιμέναμε τότε, εγώ ήμουνα στη Βουλή και περιμέναμε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να ανέβουν στο βήμα να μιλήσουν για να δούμε αν θα φύγουν, αν θα παραιτηθούν ή αν θα ανεξαρτητοποιηθούν. Και κάπως το ίδιο συνέβαινε και με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τότε, εξού και δημιουργήθηκε το κόμμα του κυρίου Καμένου κλπ. Αλλά τότε ήταν μια πολύ φορτισμένη περίοδο στο πρώτο μνημόνιο. Τώρα έχουμε φύγει αρκετά από αυτό, παρά τα αυτά, αυτή η ατμόσφαιρα αυτό μας θυμίζει.
1: Ναι, έχεις απολύτως δίκιο. Και βέβαια, αυτοί οι βουλευτές που αποχώρησαν τότε από τη Νέα Δημοκρατία είχαν ένα εθνικό διακύβευμα να αντιμετωπίσουν, τουλάχιστον κάποιοι ή το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα, έτσι το είχαν κλάβει. Εδώ έχουμε μια ισοκομματική συνθήκη στην πραγματικότητα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή η πόρτα το κουτί της Παντόρας για τη μαζική αυτή έξοδο άνοιξε η παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου. Αν δεν είχε παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος σήμερα, απλά θα είχαμε μια κατάσταση η οποία θα ήταν μια κατάσταση υφέρπους επί μήνες μέχρι ότου δούμε ποιοι και πόσοι θα πήγαιναν το φθινόπωρο στην Ελλάς και θα είχαμε ένα ήρωμο καλοκαίρι. Ναι. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό. Θα έχουμε ένα τεταμένο καλοκαίρι πολιτικά, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο χώρο, πολιτικό χώρο. Και εγώ θα σου έλεγα ότι αυτό που και στην τελευταία μας επικοινωνία είχα αρχίσει να περιγράφω και πλέον το γράφω καθημερινά, ότι άνοιξε ένα μεγάλο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι.
0: Ναι. Τώρα το ερώτημα είναι αν αυτό το μεταγραφικό παζάρι θα έχει αποτέλεσμα εντός του θέρους ή ο κύριος Τσίπρας θα περιμένει να κάνει τις όποιες μετεγγραφές από Σεπτέμβρη και μετά. Ένα πρώτο ερώτημα και ένα δεύτερο. Αυτοί οι βουλευτές που είτε ανεξαρτητοποιούνται είτε παρετούνται, μου κάνει εντύπωση πότε θα προλάβουν να είναι και υποψήφοι με το κόμμα Τσίπρα, να κάνουν και προεκλογική εκστρατεία και να έχουν και θετικό αποτέλεσμα εκλογικό.
1: Σίγουρα ναι. Πάντως το ότι ανεξαρτητοποιούνται και όχι παρετούνται το έχουν αποφασίσει σε μυστική σκέψη που κάναν τη Δευτέρα. Περισσότεροι από αυτούς. Mm-hmm. Και αποφάσισαν ότι πρώτα θα ανεξαρτητοποιηθούν ως ένα πρώτο κύμα. Και το επόμενο βήμα αυτό της παρέτησης.
0: Γιατί θα αυτή η επιλογή, ναι.
1: Θα σου πω. Γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν είναι πια ο μόνος παίχτης στο γήπεδο.
0: Α, μάλιστα.
1: Τι θέλω να πω με αυτό, θέλω να πω ότι μέχρι τώρα οι βουλευτές αυτοί αντιμετώπιζαν το δίλημα ή παρετούμε τώρα και περιμένουμε να με καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας και τα στελέχη της Ελλάς ή μένω έχω στο ΣΥΡΙΖΑ με την όποια ηγεσία και ό,τι γίνει, εννοώ ότι γίνει σχετικά με την εκλογική επίδοση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει ανατραπεί γιατί ο αριθμός των βουλευτών που ανεξαρτητοποιούνται έτσι μαζικά αλλά και τα όσα έχουν προηγηθεί με την Ελλάς, την αλλαγή, τη βία της Κυτάλης στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παρέτηση Φάμελου έχουν βάλει πολλούς σε δεύτερες σκέψεις. Εγώ θα σου έλεγα και σε αναζήτηση ή αν όχι αναζήτηση σε προσφορά προτάσεων και υψηλή ζήτηση από άλλα κόμματα. Θέλω να πω για να μην το περιγράφω έτσι ενηγματικά ότι στο παιχνίδι έχει μπει και το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Και έχει μπει με αξιώσεις και αυτόν τον τόνο έδωσε χθες, νομίζω σε εσάς το Action 24 που την έβλεπα η κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι ο λόγος, θυμάσαι που σου είχα πει ότι θεωρώ ότι δεν έχει πάει ακόμα η κυρία Τζάκρη στο ΠΑΣΟΚ και την προσκάλεσε το ΠΑΣΟΚ.
0: Από την άλλη βέβαια, αν κάποιοι βουλευτές παραιτηθούν από τώρα και παραδώσουν την έδρα τους και θα αναλάβουν κάποια αναπληρωματική, ενδεχομένως αυτή η αναπληρωματική να είναι πιο θετική στο να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ είτε υπό την ηγεσία Δούρου είτε υπό την ηγεσία Πολάκη. Και άρα εκεί που ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα μετρά γύρω στους 7-8 βουλευτές, το επόμενο διάστημα να ξαναπάει στους 10-15 κλπ.
1: Ναι, αυτό είναι μία ανάγνωση όντως. Απ' την άλλη ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις δεν συνέβη αυτό, γιατί τα πρόσωπα που μπορεί να κληθούν να αναπληρώσουν τους παραιτηθέντες βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αν αυτοί τελικά παραιτούνταν, είναι πρόσωπα που έρχονται από το παρελθόν και να φέρουμε στην περίπτωση του Στέφανο Κασελάκη και την Πόπη Τσαβανίδου.
0: Αυτό περιμένω με πολύ αγωνία να δω πώς θα εξελιχθεί, διότι αν κάποια στιγμή η κυρία Τσαπανίδου παραιτηθεί, θα αναλάβει βουλευτής ο κ. Κασελάκης, εκτός αν περιμένει να παραιτηθεί μόλις προκηρυχθούν οι εκλογές.
1: Νομίζω ότι για την περίπτωση κυρία Τσαπανίδου το πιθανότερο είναι το δεύτερο σενάριο, αν και δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα στη ζωή. Ναι. Όπως ας πούμε και το ότι θα παραιτούνταν ο Σοκράτης Φάμελος δεν ήταν μια εξέλιξη που υπήρχε στα ραντάρ των υπόλοιπων κομμάτων, ούτε καν της αμολίας νομίζω.
0: Να σταματήσουμε λίγο εδώ. Ισχύει το ρεπορτάζ που μάλιστα χθες μας το είπε και η Ελένη Καλογεροπούλου στην εκπομπή μας στο Action, ότι ο κύριος Φάμελος μπορεί και αυτός να ανεξαρτητοποιηθεί αναλόγως του αποτελέσματος του Σαββάτου.
1: Ναι.
0: Αυτό και αν θα είναι παράδοξο, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος ενός κόμματος να ανεξαρτητοποιείται και να φεύγει από το κόμμα του.
1: Σίγουρα ναι. Και επίσης, ο κύριος Φάμελος αυτή τη στιγμή ήταν ο καταλήτης για όλο αυτό. Δηλαδή, στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι μια εξέλιξη την οποία αναμέναμε κατά το Σεπτέμβριο, μέσα στο φθινόπωρο και σε συνάρτηση πάντα με το χρόνο των εκλογών, την αναδιάταξη δηλαδή των δυνάμεων της αντιπολίτευσης, να πυροδοτείται πρόωρα, βία και με την παρέτηση ενός ανθρώπου. Ο καταλήτης λοιπόν εδώ είναι ο Σοκράτης Φάμελος. Και αυτό δεν το λέω έτσι τυχαία, το υπογραμμίζω, γιατί αυτή τη στιγμή απελευθερώθηκαν αυτές οι δυνάμεις, διψήφιος αριθμός βουλευτών να έχουν ανεξαρτητοποιηθεί και παραιτηθεί σε 3-24 ώρα. Δεν έχει γίνει ποτέ.
0: Συμφωνώ.
1: Για ένα και μόνο λόγο. Γιατί διαφωνούν με την οπτική της νέας ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ είτε αυτό προσωποποιηθεί στη Ρένα Δούρου είτε στον Παύλο Πολάκη. Άρα εδώ ο κύριος Φάμελος στην πραγματικότητα πυροδότησε την επόμενη φάση της αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού για τον προοδευτικό πόλο. Ναι. Αυτό το οποίο δεν ήταν τόσο καθαρό την ώρα που παραιτήθηκε, ίσως και δεν ήταν μέσα στη σκέψη του όταν παραιτήθηκε. Mm-hmm. Αυτό όμως από εδώ και στο εξής θα είναι και το κλειδί που θα ξεκλειδώσει χώρους και πρόσωπα και μπορεί να δημιουργήσει νέες ομαδοποιήσεις. Άρα αυτή τη στιγμή την πρωτοκαθεδρία των κινήσεων δεν έχει απόλυτα ο Αλέξης Τσίπρας και επίσης δεν έχει και το χρόνο. Γιατί αν ο κύριος Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου, ήθελε να πάρει κάποιους από αυτούς πολύ λίγους, όπως λέει το ρεπορτάζ μου το Σεπτέμβριο, ίσως κάποιος να κληθεί να τους πάρει εδώ και τώρα, μην τους πάρει κανένας άλλος.
0: Βέβαια. Και υπάρχει και ένα άλλο ερώτημα, Γεωργία. Ναι. Ο κύριος Φάμελος υποτίθεται θα ανεξαρτητοποιηθεί επειδή διαφωνεί με το να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι για πρώτη φορά χθες ο ΣΥΡΙΖΑ με πηγές της πολιτικής γραμματείας επιτίθεται στον κύριο Τσίπρα και τον κατηγορεί επί της ουσίας ότι έχει φτιάξει ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, όπως είναι έτσι τα πράγματα, με τον κόσμο να φεύγει, ο κύριος Φάμελος ακόμη θέλει να μην υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο στον κύριο Τσίπρα?
1: Κοίταξε, ο Σωκράτης Φάμελος για την ιστεροφημία του είναι το μόνο στοιχείο το οποίο μπορεί να παραθέσει στη μεγάλη συζήτηση που ξεκινά βία με την κίνησή του και την κεντροαριστερά. Δηλαδή, αυτό που έχει να πει προς τα έξω είναι ότι εγώ κατέβαλα κάθε προσπάθεια μέχρι και παραιτήθηκα για να πάμε όλοι μαζί, άρα α, δεν φταίω εγώ που δεν πάμε όλοι μαζί και β, να αναλάβει καθένας τις ευθύνες τους.
0: Ναι, αλλά να πάμε όλοι μαζί αφού ο Τσίπρας δεν τους θέλει, ναι. Πώς θα πάνε όλοι μαζί?
1: Αφού
0: αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Όλοι μαζί λοιπόν, συνεχίζω τη συλλογιστική, κάποιοι έχουν ευθύνες και οι ευθύνες προσωποποιούνται. Και το ότι ο Σωκράτης Φάμελος με την παρέτησή του ήθελε να δείξει τις ευθύνες και χωρίς να εξαιρεί και τον Αλέξη Τσίπρα από αυτό, αυτό προκύπτει και από το ρεπορτάζ μου σε σχέση με την παρέτησή του. Άρα δεν σήκωσε το βάρος όλο έτσι όπως του είχε ανατεθεί, αλλά προσπάθησε να το επιμερίσει, αν μη τι άλλο να τους φέρει όλους πρώτων ευθυνών.
0: Και το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Ο κύριος Φάμελος, αν ανεξαρτητοποιηθεί, θα κατευθυνθεί προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα? Θα κατευθυνθεί στο σπίτι του? Τι ακριβώς θα κάνει? Γιατί είναι πρόεδρος κόμματος. Μέχρι προχθές ήταν πρόεδρος κόμματος.
1: Σίγουρα, αλλά το τι ακριβώς θα κάνει και το πού θα κατευθυνθεί έχει να κάνει με τη δυναμική των πραγμάτων. Κοίταξε, μέχρι τώρα το ποιος θα πάει πού ήταν αποκλειστική απόφαση της Ελλάς. Mm-hmm. Σήμερα δεν είναι. Και το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντιμετωπίζει μια νέα πραγματικότητα και ως προς τους χρόνους και ως προς τα πρόσωπα, επίσης δεν είναι αμεληταίο.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ θα σου έλεγα ότι αντιμετωπίζει και μια φθορά σε σχέση με τα όσα έχουν συμβεί, επί προσωπικού φθορά, σε σχέση με το προηγούμενο του κόμμα που πληγώνει το προφίλ του. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά, εγώ καταλαβαίνω ότι στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν καταλάβει ότι αυτή η διεύρυνση μπορεί να είναι και η τελευταία τους ευκαιρία πριν τις εκλογές. Και καταλαβαίνω ότι το χαρτί αυτό θα το παίξουν σκληρά. Άρα από εδώ και στο εξής θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Σου είχα πει την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε ότι έχουν στοχεύσει πρόσωπα, κάποια τα έχουν και βολιδοσκοπήσει. Οπότε το μεταγραφικό παζάρι φέτος θα είναι καλύτερο
0: δυνατό. Πάντως, αν ο Μητσοτάκης έχει την δυνατότητα της επιλογής του χρόνου των εκλογών και δεν πιέζεται από κάτι να κάνει εκλογές στο φθινόπωρο, νομίζω αν θέλει να δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή σε όλο αυτό το χώρο της αντιπολίτευσης, θα κάνει εκλογές τον Μάρτιο. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αν δοθεί όλος αυτός ο χρόνος, τι ακριβώς θα γίνει ανάμεσα σε όλα αυτά τα κόμματα που συζητάμε τώρα.
1: Σίγουρα ναι, και να σου πω και κάτι, δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και αυτό είναι το αποκλειστικό του προνόμιο. Αλλά το γεγονός ότι σε 3-24 ώρα τα τελευταία έχει πει και τις τρεις φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι πολύ ασύνδετο μετά όσα συμβαίνουν στο κόμμα της κεντροαριστεράς.
0: Και επίσης αυτό, μια και το λες, πολλά κυβερνητικά στελέχη που γνωρίζουν και την ψυχολογία και την φιλοσοφία, την πολιτική του Πρωθυπουργού, λένε ότι θα τους κάνει τεράστια εντύπωση πόσο ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος κάθε μέρα ή και δύο φορές τη μέρα λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, ξαφνικά θα εμφανιστεί την 1η Σεπτεμβρίου ή στις 30 Αυγούστου και θα πει θα κάνω εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, και επίσης υπάρχει ένα άλλο στοιχείο, είναι σίγουρα η πολιτική φυσιογνωμία του Πρωθυπουργού που σας θυμίζω ότι το κεντρικό σύνθημα είναι το είπαμε το κάναμε.
0: Ναι.
1: Άρα η συνέπεια και η σταθερότητα λόγων και έργων είναι ζητούμενο.
0: Θα είναι πολύ...
1: Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν θα μπει στον πειρασμό το κυβερνητικό επιτελείο να αφήσει την αντιπολίτευση να ξεδιπλώσει τον ταπεραμέντο της, σας το πω έτσι.
0: Ναι, βέβαια, γιατί θα γίνει το έλα να δεις τους επόμενους μήνες. Αν υπάρχει αυτός ο προεκλογικός χρόνος, θα γίνει ο θάνατός σου η ζωή μου ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ.
1: Πραγματικά ναι, ένα. Και δεύτερον, αποκτά και άλλη υπεραξία ο ΣΥΡΙΖΑ και σου το λέω αυτό σήμερα 17 Ιουλίου και θέλω να το εγγράψω στη δημόσια σφαίρα, το έχουμε πει σε την εκπομπή.
0: Πες το, ναι.
1: Γιατί μία οπτική στελεχών του ΠΑΣΟΚ πολύ υψηλόβαθμων είναι, αν ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάξει η νέα ηγεσία, κάτι που θα συμβεί αύριο, και αυτή η ηγεσία είναι υπέρ των συνεργασιών, μη συνεργαστούν και πακέτο τα δύο κόμματα.
0: Η κυρία Ρένα Δούρου που ήταν προχθές στην εκπομπή μας είπε ότι αν εγώ εκλεγώ, στο κόμμα που θα τίνω χείρα φιλίας και συνεργασίας είναι το ΠΑΣΟΚ, κατά κύριο λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε μια ηγεσία Δούρου είναι πολύ πιθανό να ανοίξει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Η ηγεσία Πολάκη προφανώς θα το κλειδαραμπαρώσει, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, και ενδεχομένως κάποιοι βουλευτές να επιλέξουν την κυρία Δούρου στην ίδια λογική. Οι συγκρίσεις τώρα είναι ανώμιες, απλά το λέω για την ευχέρεια της συζήτησης. Στην ίδια λογική που οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επέλεξαν τον Κώστα Σιμίτη αντί για τον Άκη Τσοχατζόπουλο.
1: Πολύ σωστά. Και επίσης το ότι η συζήτηση αυτή δεν ανοίγει μόνο από πλευρά της κυρίας Δούρου, όπως άνοιξε στην εκπομπή σας, αλλά έχει ανοίξει ήδη στο ΠΑΣΟΚ, όπως λέει το δικό μου ρεπορτάζ, δείχνει ότι έχουν πέσει και τα κάστρα των αντιστάσεων που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω γερμανοτσολιάδων, μνημονίων κτλ. Ένα. Και δεύτερον, θα έχει να κάνει και με τη σύνθεση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν στοιχηματίζω όλα τα λεφτά μου ότι οι 8 που θα εμφανιστούν να ψηφίσουν ως αύριο θα μείνουν 8 στο τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μπορεί κάποιοι που ίσως δεν τους θέλει το ΠΑΣΟΚ έτσι σφόδρα να αποχωρήσουν και μόνοι τους. Οπότε να είναι ακόμη πιο καθαρός ο διάδρομος για αυτή τη συνεργασία. Το σίγουρο είναι ότι ξαφνικά στην τελευταία στροφή της κούρσας, Δημήτρη μου, μπαίνει ξανά στο παιχνίδι του ΠΑΣΟΚ και αυτό το τρίγωνο Ελλάς, όπως το είπες, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, θα παράγει άπειρες ειδήσεις και πολλά αποτελέσματα το επόμενο τρίμηνο.
0: Συμφωνώ απολύτως. Να πω, και το είπα και νωρίτερα, ότι η κυρία Γεροβασίλη παραιτήθηκε, είναι ένα σημαντικό μέγεθος από μόνη της έτσι κι αλλιώς. Σε λίγες μέρες θα παραιτηθεί και από αντιπρόεδρος της Βουλής, άρα γιατί για λόγους ηθικούς, αν και δεν της επιβάλλεται κάτι τέτοιο.
1: Και όχι, εκεί ο ξέρεις καλά, ναι, χρόνια κοινοβουλευτικής παρουσίας το ρεπορτάζ, ότι η κυρία Γεροβασίλη έχει μια πολύ καλή χημεία και με τον πρόεδρο της Βουλής, τον
0: κύριο Κατσαλαμάνη,
1: και δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να του πει
0: κάτι. Ακριβώς. Γι' αυτό και θα παραιτηθεί περίπου σε 10 μέρες, και εκεί το ενδιαφέρον εστιάζεται πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα πρέπει να επιλέξει ένα βουλευτή από τους 7-8 που του έχουν μείνει για να τον κάνει αντιπρόεδρο της Βουλής.
1: Ναι. Και αν αυτή η προοπτική θα μπορούσε να συγκρατήσει κάποιο πρόσωπο, γιατί για να πούμε ακριβώς τα κοινοβουλευτικά μαθηματικά του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη στιγμή η κατάσταση έχει ως εξής. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μία παρά, για την επόμενη ώρα δεν ξέρω να σου πω. Λοιπόν, μία παρά όμως έχουμε 8 βουλευτές να παραμένουν στην κοινοβουλευτική ομάδα, τους οποίους είδαμε και προχθές στην πρώτη συνεδρίαση που εξέλιξε γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, και 2 ερωτηματικά. Το ένα ερωτηματικό είναι ο Σωκράτης Φάμελος, αλλά εκεί τα είπαμε πριν. Η πορεία νομίζω είναι προδιαγεγραμμένη. Το δεύτερο ερωτηματικό είναι η κυρία Νίνα Κασιμάτη.
0: Μάλιστα, σωστά.
1: Που δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της, που το όνομά της έχει ακουστεί ολίγες φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα ως υπομεταγραφή. Επειδή όμως τώρα το πλάνο και το κάδρο των μεταγραφών έχει έρθει τούμπα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί και διαθέσιμοι για πολλά κόμματα, εγώ θα σου έλεγα κάποιοι μέχρι και για τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή θα τους ενδιέφερε.
0: Mm-hmm. Από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Από τον ευρύτερο χώρο, ναι.
0: Οπότε, Παναγία, τι θα δούμε ακόμη.
1: Κοίταξε, αυτό όμως δημιουργεί και μια νέα δυναμική στη σφαίρα της συζήτησης περί πολιτικών συνεργασιών. Όταν υπάρχει αυτή η κατάρρευση και ο κατακαιρματισμός, τα ζητήματα της αυτοδυναμίας προκρίνονται, όπως καταλαβαίνεις. Όλα αυτά δεν ασύνδετα. Λοιπόν, επειδή ανοίγει το μεταγραφικό παζάρι, έχει πολύ μεγάλη σημασία αν η κυρία Κασιμάτη θα παρέμενε ως ένατη ή θα φύγει και αυτή στο τέλος της σημερινής ημέρας. Άρα, σε κάθε περίπτωση, η μόνη βεβαιότητα είναι ότι ο αριθμός των βουλευτών που θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μονοψήφιος, ότι αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα που θα μετράμε από αύριο το πρωί μπορεί να έχει και άλλες αποχωρήσεις στην πορεία, και το σίγουρο είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι όλοι οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή Ελλάς, Τσίπρας, Πασόκ Ανδρουλάκης, ίσως και άλλα κόμματα πρέπει να σπεύσουν για να κλειδώσουν όσους τους ενδιαφέρουν στην τελική μάχη.
0: Και αν τελικά αύριο εκλεγεί η κυρία Δούρου ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και έχει χιούμορ, θα μπορούσε να προτείνει τον Παύλο Πολάκη ως αντιπρόεδρο της Βουλής.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να το δούμε και αυτό.
1: Κοίταξε, ο κύριος Πολάκης στη συζήτηση. Α, να πούμε αυτό όμως, αν θες κλείνοντας, για να μην σας μονοπολώ τον χρόνο, αλλά επειδή
0: είναι προφανή
1: όλα αυτά που λέμε, νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Ο κύριος Πολάκης, μετά τη συνεδρίαση αύριο, που από ό,τι φαίνεται θα εκλεγεί η κυρία Δούρου, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, θα προσέλθει στην Κεντρική Επιτροπή που θα συνεδριάσει αμέσως μετά για να εκλέξει τα νέα όργανα. Εκεί γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ φέρεται ότι θα είναι ο Νίκος Παπάς. Ο Παύλος Πολάκης, νομίζω και με τη διαμεσολάβηση του Νίκου Παπά, θέλει να τεθεί επικεφαλή σε μια επιτροπή εκλογικού αγώνα, στη λογική να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους στη μάχη των εκλογών που έρχεται. Εκεί όμως θα μετρηθεί για πρώτη φορά η πραγματική δυναμική στο νέο σώμα. Αν λοιπόν δει ο κύριος Πολάκης ότι τα κουκιά της Κεντρικής Επιτροπής δεν γίνονται προς την πλευρά του, τότε μπορεί να δούμε και άλλα επεισόδια να προστίθεται το αμέσως επόμενο διάστημα. Τώρα, αν θα μου έλεγες ότι ο Παύλος Πολάκης θα είναι αναγκαστικά εντός ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενες εκλογές, δεν είμαι σίγουρη ότι θα σου απαντήσω.
0: Ωραία. Αυτή τη φωτιά που έβαλες θα την αναλύσουμε από εβδομάδα, γιατί έχει και αυτό ενδιαφέρον που λες. Φαντάσου τώρα ακόμα. Έχει φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ένα κόμμα του 1,5% στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον και παράγει τόση πολιτική επικαιρότητα σε καθημερινή βάση. Φαντάζομαι να είχε και μεγαλύτερα ποσοστά.
1: Το 1,5% βέβαια είναι πρόβλημα για τον Τσίπρα. Όπως λένε κάποιοι ότι 1,5% ή 2% θα ήταν πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Σαμαρά, σε ένα υποθετικό σενάριο, το σενάριο είναι πραγματικό. Βέβαια, δεν είναι υποθέσεις. Το είναι μεγάλο πρόβλημα και το 1,5% ιδίως αν το ΠΑΣΟΚ ρίξει την τελευταία ζαριά και προσπαθεί να αναταχθεί.
0: Είπαμε, ΣΥΡΙΖΑ και Σαμαρά βίοι παράλληλοι στις προσπάθειες της Νέας Δημοκρατίας και του Αλέξη Τσίπρα να δημιουργήσουν ένα ισχυρό δίπολο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία μου.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε σένα και σε
0: εγώ θα σου πω μια ευχή, μια και είμαστε σε κλίμα μνημονιακών χρόνων, τουλάχιστον ως προς τις ανεξαρτητοποιήσεις και παραιτήσεις. Το καλό κουράγιο του Όλι Ρεν. Το θυμάσαι.
1: Ναι, πολύ χρήσιμο και κρίσιμο.
0: Έτσι. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.

Λοιπόν, αυτά από την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τη Γεωργία Σαδανά. Ξέρετε, πολλές φορές οι δημοσιογράφοι, επειδή έχουν μια συνολική οπτική των πραγμάτων και των εξελίξεων, έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον να συζητάμε μαζί τους παρά με ένα πολιτικό στέλεχος που θα μας πει by the book αυτά που πιστεύει και θα. Δεν θα αναφερθεί σε αυτά που δεν πρέπει κατά την άποψή του να υποθούν. Ο δημοσιογράφος τα λέει όλα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Είπαμε είναι Παρασκευή σήμερα. Ακολουθεί το Σαββατοκύριακο, το οποίο θα είναι θερμό αρκετά και από τη Δευτέρα θα έχουμε και σαραντάρια. Οπότε επίσης σε όλους μας καλό κουράγιο, να περάσετε όμορφα αν εκδράμετε σε κοντινές παραλίες και εμείς θα είμαστε εδώ ξανά τη Δευτέρα, 12 ακριβώς το μεσημέρι για το ναι μεν αλλά. Ακολουθεί το Δελτίο Δύσεων και αμέσως μετά Γιώργος Πίκουλας που είναι εδώ παρόν.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής σήμερα Μάτζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Ζωή Κουτελοπούλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην εξάρθρωση πολυμελούς οργάνωση μεταφοράς παράτυπων μεταναστών προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Στον ανακριτή ο τέταρτος συλληφθής για την επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά. Κατασβέστηκε άμεσα. Στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής. Δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της Υπαίθρου του Δήμου Μαρόνια Σαπών κινητοποίησαν την πυροσβεστική. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 10 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα και χάρη στην άμεση επέμβασή τους η πυρκαγιά ελέγχθηκε μέσα σε περίπου μία ώρα. Στη Θεσσαλονίκη, στο μεταξύ, μετέβη από την Αθήνα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμών της Πυροσβεστικής, καθώς στην ευρύτερη περιοχή μας καταγράφεται αύξηση του αριθμού των πυρκαγιών. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ούτως ή άλλως το πυροσβεστικό σώμα, οι εθελοντικές ομάδες αντιμετώπισης καταστροφών, η περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, η Δήμη, είναι όλοι σε αυξημένη ετοιμότητα, διότι βρισκόμαστε σύμφωνα και με τον χάρτη επικινδυνότητας στο 3. Οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από όλους, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην περιφέρεια του Κιλκής. Λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Όπως είπες και εσύ, καταγράφεται αυξημένη συχνότητα πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας. Έτσι, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μαζί με το τοπικό ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής διερευνούν τα αίτια των πρόσφατων περιστατικών, καθώς σχεδόν καθημερινά εκδηλώνονται 5 έως 6 πυρκαγιές, κυρίως στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στα ανατολικά περίχωρα της πόλης. Σε εγρήγορση, λοιπόν, οι αρμόδιες υπηρεσίες, παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλη Σαρόγλου, και να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά με την κατάσταση των πυρκαγιών στη χώρα μας ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοπιός.
2: Ο μηχανισμός του πυροσβεστικού σώματος βρίσκεται σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα. Ωστόσο, τούτη την κρίσιμη μέρα χρειαζόμαστε τη συνεργασία όλων. Γνωρίζουμε όλοι ότι από μία μικρή απροσεξία μπορεί να προκληθεί μια μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνουμε ισχυρότατη έκκληση προς τους πολίτες. Αποφεύγουμε αυστηρά, αυστηρότατα όμως, κάθε εργασία ή δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει είτε θερμότητα, είτε σπινθήρα, είτε φωτιά.
1: Είναι τριών επιπέδων.
0: Με αφορμή τη χρήση ντρόουν από ιδιώτη σε πρόσφατη δασική πυρκαγιά, η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας εξέδωσε αυστηρή σύσταση, τονίζοντας ότι η χρήση ιδιωτικού ντρόουν σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης απαγορεύεται και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο πληρώματα και αεροσκάφη. Να πάμε στην Καβάλα και τη Ρένα Πανταζόγλου. Καλό μεσημέρι, Ρένα.
3: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή του Κοκκινοχωρίου του Δήμου Παγκαίου. Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης διαπιστώθηκε ότι η ιδιώτης απογείωσε ντρόουν με σκοπό την καταγραφή της πυρκαγιάς, την ίδια στιγμή που στην περιοχή επιχειρούσαν ένα αέρια πυροσβεστικά μέσα, γεγονός που, όπως επισημαίνει η

0: και δημιούργησε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων και των πληρωμάτων. Η πυροσβεστική τονίζει ότι η παρουσία ενός ντρόουν στον ίδιο ένα αεροχώρο με πυροσβεστικά αεροσκάφη ή ελικόπτερα μπορεί να προκαλέσει ακόμη και διακοπή των αεροπυροσβεστικών επιχειρήσεων με προφανείς συνέπειες για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς. Για τον λόγο αυτό, καλεί όλους τους πολίτες αλλά και τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν ντρόουνς για φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση να αποφεύγουν αυστηρά κάθε πτήση σε περιοχές όπου επιχειρεί το πυροσβεστικό σώμα. Υπενθυμίζει ότι η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σε περιπτώσεις πυρκαγιών προβλέπει απαγόρευση πτήσεων ντρόουνς στις ζώνες όπου επιχειρούν εν αέρια μέσα πυρόσβεσης και συνεργασία των χρηστών με τις αρμόδιες αρχές όταν αυτό ζητηθεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Τώρα είχαμε δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή της υπαίθρου του Δήμου Μαρόνιας Απών, οι οποίες κινητοποίησαν τις τοπικές πυροσβεστικές δυνάμεις χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των οποίων ευτυχώς απετράπη η επέκταση των πυρκαγιών. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Ναι, συνακριβώς σήμανε η Διπλούν χθες το απόγευμα στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς είχαμε δίδυμες αστείες πυρκαγιές ταυτόχρονα στην ίδια ευρύτερη περιοχή της υπαίθρου του Δήμου Μαρονίας Απών, πολύ κοντά η μία στην άλλη. Συγκεκριμένα, η μία εκδηλώθηκε σε δασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Ψιλαγανής και της Εργάνης και η δεύτερη σε αγροτοδασική έκταση ανάμεσα στα χωριά της Πελαγίας και των Μυράνων. Πρώτοι έσπευσαν στα φλεγόμενα σημεία κάτοικοι των οικισμών και σε ελάχιστα λεπτά κατέφτασαν συνολικά 18 πυροσβεστικά οχήματα με 56 άνδρες από Κομωτινή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη, πεζοπόρο τμήμα πυροσβεστών και δασο κομμάντος της 7ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων, ενώ από αέρος επιχείρησαν 3 αεροπλάνα τύπου Air Tractor και ένα ελικόπτερο τύπου Bell. Ταυτόχρονα συνέδραβαν οι υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα του Οικίου Δήμου και του Δήμου Κομωτινής, καθώς και ομάδες του στρατού. Οι πυρκαγιές οριοθετήθηκαν και κατασβέστηκαν εγκαίρως πριν πάρουν διαστάσεις και κατευθυνθούν προς τις κατοικίες των χωριών και κατέκαψαν περίπου 15 στρέμματα χαμηλής βλάστησης. Στο μεταξύ, δεδομένου ότι σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η Ροδόπη συμπεριλαμβάνεται και σήμερα στις περιοχές υψηλού κινδύνου κατηγορίας 3 στην κίτρινη ζώνη, τίθεται αυτομάτως σε ισχύ απόφαση του Οικείου Αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Ταπατζά για απαγόρευση κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Νηφέας Κομωτινής, στο Άλσος Σαπών, στον χώρο αναψυχής του προφήτη Λία Ιάσμου και στα δασίλια της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής, του πρώην τουριστικού περιπτέρου και της τοποθεσίας Καψάλα της παραλίας Ημέρου και της παραλίας Κρυονερίου Μαρόνιας. Γκέλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλη. Η ένταση δεν σταματά μέχρι να τελειώσει η αντιπυρική περίοδος, τόνισε μιλώντας στον 102 FM ο Δημάρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακύρης. Πρέπει να προφυλάξουμε το δασόκτημα που είναι ο μοναδικός πνεύμονας φρασίνου της Δυτικής Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε ο Δήμαρχος, ενώ αναφέρθηκε και στη διαδικασία για τις αιτήσεις των πληγέντων που ξεκινάει από σήμερα. Εξάλλου, ο κ. Τσακύρης μίλησε για το έργο της υδροδότησης λιτής Δρυμού, σημειώντας ότι έχει ζητηθεί από την ΕΙΑΘ να αναλάβει τη λειτουργία του δικτύου και την υδροδότηση.
3: Είναι τριών επιπέδων οι αιτήσεις οι οποίες γίνονται. Τη μία αφορά τους ιδιώτες, τις κατοικίες, η δεύτερη αφορά τις επιχειρήσεις και η τρίτη αφορά τις δομές. Ο Δήμος δέχεται τις αιτήσεις, θα διαβιβαστούν όλα αυτά στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, όπου θα συγκεντρωθούν τα πάντα και θα γίνουν όλες οι ενέργειες οι οποίες αφορούν. Δεν αποζημιώνει ο Δήμος, αποζημιώνει το κεντρικό κράτος μέσα από το Ταμείο Αρρωγής. Είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για τον Δήμο Ρεοκάστρου. Έχουν εμφανιστεί κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν μεγάλες ζημιές από το φαινόμενο της πυρκαγιάς της προηγούμενης εβδομάδας. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Δήμος Ρεοκάστρου, ο οποίος ζητάει χρήματα για πολύ συγκεκριμένα έργα και ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν αναφορικά με τον καθαρισμό συγκεκριμένων εκτάσεων, με την αποκατάσταση των υποδομών που υπέστησαν σημαντική φθορά και σημαντική καταστροφή από το φαινόμενο των δύο πυρκαγιών. Μέχρι τις 14 Αυγούστου, στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου, όπου προσέρχονται, τους δίνουμε ακριβώς τις οδηγίες στο πώς πρέπει να κάνουν τις συγκεκριμένες αιτήσεις. Ούτε υπήρχαν, ούτε υπάρχει, ούτε πρόκειται να υπάρξει πλέον κανένα ενδεχόμενο και καμία εξέλιξη τοποθέτηση ανεμογεννητριών, καθώς με το ειδικό χωροταξικό, το οποίο ψηφίζεται εντός των επόμενων εβδομάδων, στις μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης δεν θα επιτρέπεται η συγκεκριμένη χρήση των ανεμογεννητριών. Η περιοχή έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ από τα νητρικά. Η νητρορύπανση είναι πάρα πολύ έντονη, με αποτέλεσμα το νερό να είναι ακατάλληλο. Αλλά τελευταία, λόγω της λειψιδρίας και λόγω των περιβαλλοντικών φαινομένων, έχουμε και πρόβλημα στην ποσότητα. Ο μόνος δρόμος για να δοθεί οριστική λύση είναι μέσα από τη σύνδεση του δικτύου με το δίκτυο της ΕΙΑΘ. η οποία η ΑΦ αναμένει την ολοκλήρωση των έργων στην περιοχή του Αλιάκμονα για να μπορέσει να διοχετεύσει τη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα είναι ένα έργο το οποίο θα κάνει η ΑΦ στο Ωραιόκαστρο για να μπορέσει να συνδέσει το Ωραιόκαστρο με τη Μυγδονία, με το Μελισσοχώρι, την Ιτή και το Τριμό.
1: Την ίδια ώρα κλιμακώνονται οι αντιδράσεις των 5 δημάρχων της Χαλκιδικής για το θέμα της ΕΙΑΘ. Οι 5 προχώρησαν σε επικαιροποίηση του κοινού ψηφίσματός τους κατά του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος για την υποχρεωτική μεταφορά των υπηρεσιών ίδρυυσης, αποχέτευσης και άρδευσης των Δήμων τους στην ΕΙΑΘ. Και σε σχέση με το αρχικό κείμενο, δεν ζητούν πλέον αναβολή, αλλά την πλήρη απόσυρση του νομοσχεδίου, με παράλληλη πρόταση οι όποιες μεγαλύτερες διαχειριστικές δομές να συγκροτούνται αποκλειστικά σε εθελοντική βάση. Για το θέμα μίλησε στον 102 FM ο Δήμαρχος Πολυγύρου Γιώργος Εμμανουήλ.
4: Το βασικό είναι ότι δεν είχε υπάρξει καμία ουσιαστική διαβούλευση με τους Δήμους και δεν έχει παρουσιαστεί κανένα σχέδιο για το πώς θα γίνει όλη αυτή η μετάβαση από τις δημοτικές επιχειρήσεις ή από τις υπηρεσίες των Δήμων στην ΕΙΑΘ ή στην ΕΙΔΑΠ αντίστοιχα. Άρα λοιπόν δεν είχαμε καμία απολύτως ενημέρωση για την ουσία του θέματος. Υπάρχει το άρθρο 253 του νέου κώδικα της αυτοδιοίκησης που προβλέπει ότι μπορούν να γίνουν συγχωνεύσεις είτε δημοτικών επιχειρήσεων, ΔΕΙΑΔ δηλαδή, είτε υπηρεσιών Δήμων, είτε μεταξύ τους, είτε με την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ σε εθελούσια βάση. Και προβλέπεται και διαδικασία γι' αυτό. Τώρα λοιπόν σε αυτό το νομοσχέδιο όλοι οι Δήμοι της Χαλκιδικής και όλοι οι Δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης υποχρεούνται, πάνε υποχρεωτικά στην ΕΙΑΘ και αντίστοιχα και κάποιοι Δήμοι πέριξ των Αθηνών πάνε στην ΕΙΔΑΠ. Δεν έχει παρουσιαστεί κανένα επιχειρησιακό σχέδιο, δεν ξέρουμε τι χρηματοδότηση θα έχει η ΕΙΑΘ για να ολοκληρώσει τις βασικές υποδομές που χρειαζόμαστε και άρα λοιπόν όλο αυτό είναι έολο. Δεν μπορούμε λοιπόν εκ των προτέρων να αποδεχθούμε κάτι που δεν το ξέρουμε. Η Χαλκιδική είναι ένας νομός που έχει υδατικούς πόρους. Το αν γίνεται ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που κανένας Δήμος της Χαλκιδικής δεν έχει ΔΕΙΑ. Είναι οι υπηρεσίες ίδρευσης του Δήμου. Τα χρέη των ΔΕΙΑ προκύψαν τα τελευταία χρόνια λόγω της μεγάλης υπέρογκης αύξησης του ρεύματος. Πολλές ΔΕΙΑ λοιπόν δεν ήταν συνεπείς απέναντι στη ΔΕΗ ή στον εκάστοτε πάροχο ρεύματος και δεν πληρώνουν λογαριασμούς. Εμείς όμως οι Δήμοι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. 31 Δεκάτου κάθε χρόνο πρέπει να έχουμε πληρώσει τη ΔΕΗ. Από ό,τι λέει το νομοσχέδιο, το προσωπικό είναι στη διακριτική ευχαίρεια του Δήμου να μεταβιβάσει το προσωπικό που θέλει στην ΕΙΑ. Ο Δήμος Πολυγύρου έχει 5 υδραυλικούς μόνιμους και παίρνουμε και εποχικούς υπαλλήλους το καλοκαίρι για να λειτουργήσουν τα αρδευτικά μας δίκτυα. Δεν επαρκεί το προσωπικό το οποίο έχουμε.
1: Στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε τουλάχιστον 12 περιπτώσεις προώθησης μεταφοράς παράτυπων μεταναστών εναντί αμοιβής, οδήγησε η πολύμηνη έρευνα αστυνομικών από Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ολλανδία. Η Δέσποινα Κρητικού θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
5: Καλώς σας μεσημέρι. Εκδόθηκαν ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με αντικείμενο τη διακίνηση μεταναστών. Έγινε ταυτόχρονη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βουλγαρία και Ολλανδία. Συνελήφθησαν 7, 6 υπήκοοι Συρίας και Αιγύπτου ηλικίας 25-47 ετών, μία Ελληνίδα 21 ετών έγκυος στον ένατο μήνα και ένα 44χρονο Σύρος ανάμεσα στους υπήκοους Συρίας, που φέρεται να είναι ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Άλλοι 3 έγκλησοι σε φυλακές της χώρας είναι στη δικογραφία, μαζί με άλλα 3 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και δεν έχουν συλληφθεί ακόμη, αναζητούνται. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν βάση τη Θεσσαλονίκη, προωθούσαν μετανάστες από τον Εύρο μέσω των ελληνοτουρκικών συνόρων, με οχήματα που έπαιρναν από τη Βουλγαρία ή που έκλεβαν από την Ελλάδα, με οδηγούς, αλλοδαπούς, που έμπαιναν στη χώρα μόνο για το δρομολόγιο και μετά εξαφανίζονταν για να μην κινήσουν υποψίες στις αρχές και να μην μπορέσουν να συλληφθούν. Έκρυβαν τους μετανάστες σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και όσους ήθελαν να πάνε σε άλλες χώρες, τους έβαζαν, τους στίβαζαν σε χώρους εμπορευμάτων φορτηγών διεθνών μεταφορών, παίρνοντας από 2 έως 6.500 ευρώ από τον καθένα, οργάνωναν τη μετακίνησή τους. Η εγκληματική δράση άρχισε τον Φεβρουάριο του 2006, τελείωσε τις προηγούμενες, τα προηγούμενα 24 ώρα. Το παράνομο οικονομικό όφελος 300.000 ευρώ. Σήμερα παρουσιάστηκαν στην ανακρίτρια με τα εντάλματα για εγκληματική οργάνωση και διακίνηση μεταναστών. Πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες. Έγιναν έρευνες σε 10 σπίτια, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σόφια. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα, τηλέφωνα burn phones, τηλέφωνα μιας χρήσης, έγγραφα, διαβατήρια και δελτία αίτησης ασύλου διεθνής προστασίας, περίπου 1,000 ευρώ και δύο κάμερες που χρησιμοποιούσαν για κατόπτευση εξωτερικού χώρου πολυκατοικίας, όπου έμεναν οι μετανάστες ως μέτρο αντιπαρακολούθησης. Θα απολογηθούν στην ανακρίτρια, στην τακτική ανακρίτρια τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Κρητικού. Να πάμε τώρα στον Τίμο Φακαλή, ο οποίος έχει ασχοληθεί με την τραγωδία στη Χαλκιδική, να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της μικρής, η οποία νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένη. Τίμο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μάχη για να κρατηθεί τη ζωή δίνει η 7χρονη Μολδαβή, η οποία νοσηλεύεται στη μονάδα τακτικής θεραπείας διασωληνωμένη της παιδοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Να σου πω ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ευρεία σύσκεψη των γιατρών τόσο του Ιπποκρατίου όσο και με συμμετοχή γιατρών από το Παπα-Νικολάου, καθώς η 7χρονη φέρει πολλαπλά κατάγματα σε όλο της το σώμα και είναι κάτι που προβληματίζει τους γιατρούς. Να σου πω ότι παραμένει ασυνόδευτη στο νοσοκομείο και μάλιστα πριν από λίγη ώρα έχει εντοπιστεί συγγενικό της πρόσωπο, είναι η αδερφή της μητέρας της που χάθηκε, η οποία είναι καθοδόν για την Θεσσαλονίκη και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για να αναλάβει την κηδεμονία της. Τώρα η τραγική αυτή είδηση συγκλονίζει την Μολδαβία και μάλιστα η τοπικός δήμος Στράσενη, από όπου και κατάγεται η οικογένεια, έχει απευθύνει κάλεσμα οικονομικής στήριξης προς τους πολίτες να συνδράμουν οικονομικά τόσο προς την οικογένεια όσο και για τον επαναπατρισμό των σωρών. Τώρα σε επίπεδο αστυνομικό να σου πω ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος από την αντιτροχία Πολυγύρου. Έχει ολοκληρωθεί η πράγματα γνωμοσύνη και περιμένουμε το πόρισμά της, καθώς έχει ολοκληρωθεί και η νεκροψία νεκροτομή. Περιμένουμε επίσης το πόρισμα. Πάντως, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το σημείο του δυστυχήματος, ο 36χρονος εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε γεωμετωπικά με το βιντεοφόρο που οδηγούσε ο 44χρονος, ο οποίος και έδωσε κατάθεση, αφέθηκε ελεύθερος και δεν έχει τραυματιστεί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο Φακαλή. Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, ζήτησε και πήρε ο τέταρτος συλληφθής για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Ο ίδιος έφτασε το πρωί στα δικαστήρια συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών και εν μέσω συνθημάτων από άτομα που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης για να εκφράσουν τη στήριξή τους στον συλληφθέντα. Η δέσμευση ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα Κατακόλου θα ολοκληρωθεί είτε μέσω της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είτε από τον επενδυτή που θα αναλάβει την παραχώρηση του λιμανιού έδωσε ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι ακόμα και σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής για τη συμπληρωματική σύμβαση τα δεσμευμένα κονδύλια δεν θα χαθούν. Να πάμε στον Πύργο και τον Μπάμπη Πλάγο. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο κύριος Φαρμάκης στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στο Λάτσιο Δημοτικά Μέγαρο τόνισε ότι η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα Κατακόλου θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Είπε ο κύριος Φαρμάκης ότι δεν πρόκειται να αφήσει η περιφέρεια το συγκεκριμένο έργο στην τύχη του, τονίζοντας ότι έχει ήδη κατατεθεί προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης του Ελεκτικού Συνεδρίου για τη συμπληρωματική σύμβαση. Παράλληλα, μετέφερε τη ρητή διαβεβαίωση που έλαβε ο ίδιος από το υπερταμείο ότι η ανάπλαση θα υλοποιηθεί από το επενδυτικό σχήμα στο οποίο θα παραχωρηθεί το λιμάνι. Στην περίπτωση βέβαια που το έργο δεν ολοκληρωθεί από την περιφερειακή αρχή εφόσον η προσφυγή που έχει καταθέσει δεν έχει θετική έκβαση. Όσον αφορά τα χρήματα της ανάπλασης, τόνισε ότι αυτά δεν πρόκειται να χαθούν στην περίπτωση της αρνητικής απάντησης από το Ελεκτικό Συνέδριο, αλλά σε κάθε περίπτωση είπε θα διατεθούν για έργα υποδομής στον Δήμο του Πύργου. Με ιδιαίτερη, πρέπει να σας πω, ικανοποίηση υποδέχτηκαν αυτές τις δηλώσεις του Νεκτάριου Φαρμάκη, ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, ο Κώστας Νικολούτσος και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλίας Κώστας Λεβέντης. Μάλιστα, από την πλευρά του ο δήμαρχος, ο κύριος Κανής, τόνισε ότι ο Δήμος Πύργου θέλει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το οποίο, όπως είπε, θα βοηθήσει στη συνέχιση της λειτουργίας του λιμανιού ως ένα λιμάνι κρουαζιέρας, αλλά και στην αύξηση της τουριστικής κίνησης στον πύργο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη Πλάχο. Να πάμε τώρα στην Τρίπολη και τον Σταύρο Ζορμπαλά. Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στην αποκατάσταση και την επανάχρηση του κτηρίου του πρώην ξενία Μυκηνών, το οποίο θα μετατραπεί σε ένα κτίριο μεικτής χρήσης. Βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, ενώ διαθέτει μια προνομιακή θέα στον αργολικό κάμπο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι, όπως τα αναφέρατε. Θα μπορεί λοιπόν το κτίριο αυτό να φιλοξενήσει προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος και του Εθνικού Θεάτρου και του Κρατικού Βορείου Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Θα μπορεί να λειτουργήσει επίσης πολιτήριο και αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Θα γίνει λοιπόν μια αποκατάσταση, μια διαρρύθμιση και μια συνολική λειτουργική αναβάθμιση του τέος ξενία σε ένα χρήσιμο, προσβάσιμο και ενεργειακά αποδοτικό κτίριο, όπως λέει και υπουργός η κυρία Μενδώνη. Η παρέμβαση θα αναβαθμίσει τον αρχαιολογικό χώρο συγχρόνως, αφού το κτίριο είναι σε άμεση γειτνίαση με τον αρχαιολογικό χώρο, διαθέτει και σπουδαία θέα, όπως είπες και εσύ, στον αργολικό κάμπο. Από τις αρχές του 1990 είχε εγκαταληφθεί το κτίριο και παρουσίαζε βλάβες, υγρασία, ενώ υπήρξαν και αρκετοί βανδαλισμοί στο πέρασμα των χρόνων. Ήταν δηλαδή μη λειτουργικό. Σύμφωνα λοιπόν με την υπουργό, την κυρία Μενδώνη, από το 2020 στις Μυκήνες υλοποιούνται διάφορα έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης, βελτίωση διαδρομών, περιηγήσει, θωράκιση αρχιτεκτονικών καταλήπων, σύγχρονο σύστημα πυροπροστασία, που είναι και επίκαιρο λόγω και των ημερών με του δείκτε επικινδυνότητα. Έτσι λοιπόν, το κτίριο αυτό, που είναι πάνω από 5.000 τετραγωνικά μέτρα, κτίριο μοντερνισμού, έχει ενταχθεί στην κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού. Κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 1950 από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, από τον αρχιτέκτονα Κίμωνα Λάσκαρη, και τώρα σιγά σιγά θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία, ώστε να αλλάξει έτσι η χρήση και να πάμε σε έναν χώρο που θα μπορούν να γίνονται προβολές παραστάσεων αρχαίου δράματος, γιατί λειτουργούν και αρκετές σχολές εκεί, όπως επίσης να λειτουργήσει και το πολιτήριο και το αναψυκτήριο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.

0: αυστηροποίηση των κτηνιατρικών ελέγχων λόγω ευλογιάς με παραπομπή και στον εισαγγελέα στη διαπίστωση της πλημελού στήρησης των μέτρων βιοασφάλειας, ζητείται από όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας τώρα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
1: Και σε εσάς. Αυτό έγινε με επιστολή που απέστειλε κατόπουλα και στο Τμήμα Τακτινιατρικών Υπηρεσιών ο αρμόδιος προϊστάμενός τους, ο κ. Νίκος Φωτεινιάς, ο οποίος ζητά την αυστηροποίηση των ελέγχων. Μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, δήλωσε ιδιαίτερα ενοχλημένος από την έξαρση κρουσμάτων ευλογιά στη Ροδόπη, μια περιοχή δική του, όπως είπε, που τη γνωρίζει καλά, από τις 18 Μαΐου ως τις 26 Ιουνίου. Είχαμε 4 κρούσματα, κάτι που τον ανάγκασε να εισηγηθεί στον Περιφερειάρχη την αυστηροποίηση των μέτρων πρόληψης. Έκανε αποδεκτή την πρόταση ο κύριος Τοψίδης και έτσι προχωρούν στην αποστολή αυστηρών οδηγιών σε αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας ενταδικοποίηση των ελέγχων. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Φωτεινιάς, στην περίοδο από τον Αύγουστο του 2024 μέχρι σήμερα, στην περιφέρεια είχαμε 850 εκτροφές που έχουν εμφανίσει κρούσματα ευλογιάς και που δανειτώθηκαν 163.000 εγωπρόβατα. Τι σημαίνει τώρα όσον αφορά την ενδεικοποίηση των ελέγχων? Ευνίδια έλεγχη στις μονάδες, έλεγχος αν υπάρχει απολύμανση, αν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, αν περνάνε από τα σημεία απολύμανσης, γιατί δεν είναι δύσκολο ούτε χρονοβόρο, όπως είπε, να απολυμάνει κανείς το αυτοκίνητό του, και ειδικά όταν έχει ένα ενεργό κοπάδι. Τώρα στην οδηγία τονίζω ότι θα πρέπει να αναζητούνται τα απολυματικά στην μονάδα, στην εκτροφή, να ελέγχονται οι δικαστήρες και αν διαπιστώνεται ότι δεν έκαναν τίποτα από τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης, αυτό θα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επιδίωξαν να κολλήσουν. Και αυτό θα έχει σαν αντίκτυπο την αναστολή της φλοιομής του κτηνοτρόφου, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και τη διαβίβαση του περιστατικού στον εισαγγελέα, στη δικαιοδοσία του οποίου πλέον μένει η δικαίωση ή όχι του κτηνοτρόφου. Είναι αποφασισμένοι να χτυπήσουν δυνατά τη γροθιά στο τραπέζι, όπως δήλωσε ο κ. Φωτεινιάς. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς φταίει, τι κάνουμε λάθος και συνεχίζουμε να έχουμε κρούσματα. Μέχρι στιγμής ένας ολόκληρος νομός καταστράφηκε και δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση από κανέναν. Και εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε ότι καίει ότι σε λίγες μέρες, σε 30 μέρες, συμπληρώνονται 2 χρόνια από τότε που εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα ευλογιάς στην περιοχή μας. Φαινόμενο με σοβαρές, όπως πολύ καλά γνωρίζεις και γνωρίζουμε όλοι, με σοβαρές οικονομικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές συνέπειες στην περιοχή και στο εισόδημα των κτηνοτρόφων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Μανάκα. Επιστρέφουμε τώρα στην Θεσσαλονίκη και να πάμε να δούμε την ημερίδα με θέμα έξυπνα θερμοκήπια που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Παρουσία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή με στόχο την ανάδειξη των σύγχρονων ψηφιακών λύσεων στον πρωτογενή τομέα. Ο Λεωνίδας Λιάμης είναι τώρα μαζί μας. Λεωνίδα, καλό μεσημέρι.
2: Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο Μαργαρίτης Χινάς έδωσε την είδηση κατά την παρουσία του στην σχετική ημερίδα που προανέφερες και εσύ. Θα καλυφθούν όλα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα συμπρόσκληση που υπάρχει για τα έξυπνα θερμοκήπια. Βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τις προϋποθέσεις και θα κριθούν επιλέξιμα. Πρακτικά αυτό σημαίνει, Γέλη, ότι από τον αρχικό προϋπολογισμό που είχε δημόσια δαπάνη 150 εκατομμύρια, ανεβαίνουμε στα 270 εκατομμύρια και ανέφερε ακόμα ότι έχουν υποβληθεί συνολικά 944 επενδυτικά σχέδια. Ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία, είπε, θα τρυπήσουμε και το ταβάνι. Ανέφερε ακόμη ότι οι αιτήσεις είναι στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης και στόχος είναι οι πρώτοι πίνακες να δημοσιοποιηθούν στο τέλος Οκτωβρίου. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεωνίδα.

0: Όσοι τη γνωρίζουν εδώ και χρόνια δεν την αλλάζουν με κανένα άλλο νησί, γιατί είναι όμορφη, από πνέη γαλήνη, έχει μια υπέροχη χώρα, πλούσιο πολιτισμό και εξαιρετικές παραλίες. Μιλάμε για τη Σκύρο, ο δήμαρχος της οποίας, Κυριάκος Αντωνόπουλος, είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνόπουλε.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που είστε εδώ. Για πείτε μας πώς πάει φέτος το αγαπημένο νησί, έχουμε κόσμο.
1: Αυτή τη στιγμή από τις αρχές Ιουλίου έχει αρκετό κόσμο το νησί σε σχέση με πέρσι, ας πούμε, θα έλεγα. Mm-hmm. Περισσότερο εγώ το αποδίδω σε ότι ο κόσμος ήταν επιφυλακτικός λόγω των εξελίξεων στο Ιράν και τώρα πλέον μην έχοντας άλλη εποχική επιλογή, γιατί είναι ήδη βαθιά το καλοκαίρι, βγαίνει μαζικά, ενώ υπήρχε πάντα μια επιφυλακτικότητα νωρίτερα.
0: Είχε επηρεάσει δηλαδή η κατάσταση, οι βενζίνες και όλα αυτά γενικότερα.
1: Όχι, δεν έχει επηρεάσει. Εδώ πληρώνουμε καύσιμα και μετακυλίεται παντού η τιμή των καυσίμων, χώρια τα προβλήματα οικονομικά που είναι εμφανή.
0: Βέβαια. Οι τουρίστες που έρχονται από πού είναι, δηλαδή, είναι τοπικοί, είναι απ' έξω, γιατί λέτε ότι βγήκανε μαζικά τώρα. Αν είναι από το εξωτερικό, φαντάζομαι θα έπρεπε νωρίτερα να το έχουν κανονίσει.
1: Μπα όχι, όχι, όλοι είναι στην ίδια ψυχολογική κατάσταση. Mm-hmm. Δεν κάνει διαφορά, δηλαδή, και ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλά χρήματα είναι πολύ επιφυλακτικοί, γιατί γεωπολιτικά, όπως τα βλέπετε κάθε μέρα, δεν ξέρει κανείς τι του ξημερώνει αύριο. Οπότε ακόμα και στον τουρισμό, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητο πεδίο, τον επηρεάζει άμεσα το οτιδήποτε. Μην ξεχνάτε το κάζο που έχουν πάθει οι αεροπορικές εταιρείες με όλες τις ακυρώσεις που έχουν γίνει λόγω του πολέμου. Έτσι, και πώς, ας πούμε, έχουν αυξηθεί τα κόστη, τα εισιτήρια, οι μετακινήσεις, τα πάντα. Mm-hmm. Η Σκύρος έχει ένα 80-85% το οποίο προέρχεται από την Αθήνα. Δηλαδή έχει καθαρά ελληνικό τουρισμό και οικογενειακό τουρισμό, θα έλεγα, ο οποίος την επιλέγει φανατικά. Είναι ένα κοντινό νησί. Έχουμε δική μας ακτοπλοϊκή εταιρεία, τη Σκύρο Ναυτική Εταιρεία, με δικό μας πλοίο, το οποίο κάνει 2 και 3 δρομολόγια την ημέρα όλη την καλοκαιρινή τετάμιο περίοδο περίπου. Mm-hmm. Και μπορούμε και καθορίζουμε και τα δρομολόγια όπως θέλουμε, τα οποία γίνονται μέσω της Κίμης, και απλά ο άλλος έρχεται οδικά περίπου σε 2 ώρες και κάτι από την Αθήνα μέχρι την Κίμη. Υπάρχει και σύνδεση από την Aegean Airlines με το αεροδρόμιο του Ελευθέρης Βενιζέλος και με το Μακεδονία της Θεσσαλονίκης μέσω της Sky, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο αεροδρόμιο η Σκύρος, mm-hmm. το οποίο είναι μεικτό, στρατιωτικό και πολιτικό. Οπότε η πρόσβαση στο νησί είναι κατά κάποιο τρόπο εγγυημένη, δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις.
0: Ωστόσο, γενικά είναι εκτός των μεγάλων τουριστικών ροών, θα έλεγα. Δεν έχει την αποδοχή που θα περίμενε κανείς, γιατί πραγματικά έχει πολλά πλεονεκτήματα ως νησί.
1: Ευτυχώς να λέτε.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ότι σε πολλούς αρέσει αυτό, ειδικά σε αυτούς που έρχονται. Δεν ξέρω όμως αν για το νησί είναι καλό αυτό.
1: Κοιτάξτε, τα θέματα εδώ στη Σκύρο δεν είναι διαφορετικά από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και τον υπόλοιπο πλανήτη. Σαφώς όλοι επιθυμούν να έχουν ένα καλύτερο βιοποριστικό επίπεδο, σαφώς όλοι προσπαθούν γι' αυτό, αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται ποτέ με όρους της αγοράς. Αυτό πρέπει να γίνεται με όρους της τοπικής κοινωνίας. Mm-hmm. Δηλαδή η τοπική κοινωνία είναι αυτή η οποία θα αποφασίζει για το μέλλον της. Εμείς λοιπόν εδώ θέλουμε τη Σκύρο να την κρατήσουμε με ταυτότητα και όχι μέσα από τις μαζικές τουριστικές ροές, γιατί μετά εκεί θα γίνει είναι άλλος της Κωνσταντινούπολης, όπως συμβαίνει σε διάφορα άλλα μέρη, και τα βλέπετε και κάνετε ρεπορτάζ, τα οποία είναι ρεπορτάζ που αντιπροσωπεύουν υπερβολές και ασχήμιες. Mm-hmm. Εμείς στη Σκύρο θέλουμε να την κρατήσουμε με την ταυτότητά της, με τις τέχνες της, με τα κεραμικά της, με την πολιτιστική της ταυτότητα, με την αρχιτεκτονική της ομορφιά, με απέραντα πεδία τα οποία να είναι ακόμα ακατοίκητα και όχι να γίνονται οι δίθεν επενδύσεις, ας πούμε, και να ξεφυτρώνει κάθε τι κάπου οπουδήποτε που να αλλοιώνει το περιβάλλον, να την προστατεύσουμε από βιομηχανικές επελάσεις τύπου αιωλικών. Θέλουμε να κρατήσουμε παραλίες οι οποίες να μην γίνουν όλες έρμεο συμφερόντων, αλλά να είναι διαθέσιμες για τον κόσμο. Θέλουμε να κρατήσουμε τα πράγματα κανονικά. Άρα λοιπόν, εδώ εμείς ποντάρουμε σε ένα κοινό το οποίο συνεχώς αυξάνεται και θα αυξάνεται. Γι' αυτό και εγώ πάντα λέω ότι το σήμερα της Σκύρου είναι το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Δηλαδή εμείς μπορεί να μείναμε γεωγραφικά απομονωμένοι, όπως ήταν και πάντα η θέση της Κύρου στο Αιγαίο, στο κέντρο
0: του Αιγαίου, ναι.
1: Και δεν συνέφερε την ακτοπλοεία, αν ήταν η Σκύρος δηλαδή 15-20 μίλια βορειότερα ή 30-40 μίλια νοτιότερα, θα ήταν γκρουπαρισμένη είτε με τις Ποράδες είτε με τις Κυκλάδες. Το ότι αυτό θα την είχε συμπαρασύρει σε μια καθολική κατά κάποιο τρόπο ανάπτυξη οποιοδήποτε τύπου, η οποία θα ήταν συναφής με την ανάπτυξη της περιοχής γεωγραφικής που θα ανήκε. Η Σκύρος λοιπόν όσο απομονωμένη γεωγραφικά, γιατί αυτές οι αποστάσεις είναι τα 60 μίλια από την Άνδρο και τα 36 μίλια από την Αλόνισο, είναι αρκετά μεγάλες αποστάσεις για την ναυτιλία. Και ειδικά με τους κανονισμούς που υπάρχουν τώρα για τις αλλαγές πληρωμάτων, για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και διάφορα τέτοια. Γι' αυτό και η Σκύρος έχει διαλέξει ένα δρόμο από το 1980 που έχει το δικό της πλοίο, τη δική της συγκοινωνία, για να μην αισθάνεται αδικημένη επειδή ήταν δύσκολη η προσέγγιση. Όμως αυτή η καθυστέρηση της φάσης την κράτησε με την κακή έννοια της εννοούμενης ανάπτυξης. Την κράτησε σε ένα πλαίσιο, το οποίο αυτό το πλαίσιο ήταν πλαίσιο διάσωσης. Και αυτή τη στιγμή που έχουμε συνειδητοποιήσει απόλυτα ότι η Σκύρος έχει διασωθεί από την ολική άλωση που έχει κάνει η περίφημη αγορά, ζητάμε και θέλουμε και προωθούμε η Σκύρος να διατηρήσει αυτή την ταυτότητα, την πιο σε εισαγωγικά φάση καθυστέρησης που είχε στην κακώς εννοούμενη ανάπτυξη, και να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά που όλοι αναζητούμε πια και θα αναζητούμε όλο και πιο έντονα σαν κοινωνίες.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνόπουλε. Σας το ευχόμαστε και μας συμφέρει και όλους να έχουμε ένα μέρος να ξέρουμε ότι μπορούμε να πάμε και να είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό. Να είστε καλά.
1: Αξιολογικό, έτσι. Να μην είναι πλαστικό, να μην είναι δίθεν. Εμείς δεν θέλουμε εδώ πέρα τίποτα το οποίο θα αλλοιώσει το χαρακτήρα του νησιού.
0: Έτσι,
1: θέλουμε τα πράγματα να είναι όπως τα ονειρευόμαστε και όπως τα είχαμε ζήσει και στα παιδικά μας χρόνια. Να εξακολουθούμε να έχουμε νησιά με το ύφος της Κύρου.
0: Και να είστε
1: όχι
0: καλά.
1: Με το ύφος των κακών επενδύσεων.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες του εξασφάλισε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, τοποθετώντας 17 ναυαγοσωστικούς πυλώνες στις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού. Ο Λικούργιος Σκιαδόπουλος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Να πούμε ότι οι ναυαγοσώστες θα βρίσκονται στις συγκεκριμένες ακτές έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τις παραλίες Αηγόρδιος, Κοντογελός, Γλυφάδα, Παλαιοκαστρίτσα, Μπαρμπάτη, Ύψος και Δασιά, που έχουν εξοπλιστεί με 17 πλήρως επανδρωμένα ναυαγοσωστικά βάρτρα, τα οποία επιχειρούν 34 εξειδικευμένοι και πιστοποιημένοι ναυαγοσώστες, έτοιμοι να παρέχουν πρώτες βοήθειες με το απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό. Για την προστασία των κολυμπητών από διερχόμενα σκάφη έχει πραγματοποιηθεί και πλήρης οριοθέτηση των λουτρικών ζωνών. Παράλληλα, ανάδοχος εταιρεία διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο στόλο πιλωτών μέσων που αποτελείται από 5 πεντάμετρα σκάφη για τη γενική και συνολικότερη εποπτεία, 17 μικρά ταχύβλα σκάφη διαθέσιμα για την άμεση ανταπόκριση κάθε ναυαγοσωστικού βάθρου και 6 θαλάσσια jet ski που επίσης θα περιπολούν γύρω από τις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Μιλάμε για τις μεγαλύτερες παραλίες, από τις μεγαλύτερες παραλίες του νησιού και τις μεγαλύτερες παραλίες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε με τον Δήμο Αγίου Νικολάου, υπουργός τουρισμού, για την αναβάθμιση της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Να πάμε στο Λασίθι και τον Ιάσον Αταβλά. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έπεσαν λοιπόν οι υπογραφές για τις εγκαταστάσεις της νέας τουριστικής σχολής στον Αγίου Νικόλαο. Τώρα η κυρία Κεφαλογιάννη ανακοίνωσε ότι η ανέγερση των νέων εγκαταστάσεων της ΑΣΤΕΚ θα γίνει μέσω της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ενώ εξέφρασε αισιοδοξία για την φετινή τουριστική χρονιά όσον αφορά την επιμήκυη σύνθεση και τα έσοδα τα οποία φαίνεται ότι θα είναι, αν όχι περισσότερο, τα ίδια με πέρυσι. Παρά την δύσκολη, όπως δήλωσε, γεωπολιτική περίοδο που περνάει η περιοχή. Τώρα, να σας πω ότι από την πλευρά του ο Δήμος παραθέτει 15 στρέμματα προκειμένου να κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις της τουριστικής σχολής, της ΑΘΕΚ εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Επίσης, στη συζήτηση υπήρξε και στην μνημόνια της συνεργασίας η πρόβλεψη για κατασκευή κοιτώνων που θα βοηθήσουν όχι μόνο την τουριστική σχολή, αλλά και το τμήμα του Πανεπιστημίου, το οποίο βρίσκεται εδώ, το Μεσογειακό Πανεπιστημίο που βρίσκεται εδώ στην περιοχή των Λακωνίων. Είναι σημαντικό να σας πω ότι βράθηκε εδώ και ο κ. Πατιωτάκης, ο βουλευτής Λασιθίου, και η κ. Σπυριδάκη από το ΠΑΣΟΚ, η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ, ο Σταύρος Αρναωτάκης, ο περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος δήλωσε την πρόθεσή του να βοηθήσει την ανέγερση των κτηρίων αυτών. Το θέμα είναι βέβαια ότι δεν είχαμε ανακοίνωση χρηματοδότησης. Δηλαδή αυτό είναι ένα σημαντικό, εκεί θα υπάρξει πίεση να δούμε με ποιο σχήμα θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό και να τρέξει, γιατί είναι απόλυτα αναγκαίες. Όσον αφορά το θεσμικό κομμάτι που είναι σημαντικό, ο Υπουργός δήλωσε ότι η σχολή είναι τριετής, οι απόφοιτοι βγαίνουν με πτυχίο 5 και χωρίς εξετάσεις μπορούν να συμμετάσχουν μετά να εισαχθούν σε κάποια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από την πλευρά τους εφηβητές ζητούν αναβάθμιση του πτυχίου και εισαγωγή σε μεταπτυχιακά μέσα από τη σχολή και όχι σε κάποια τριτοβάθμια όπως λειτουργεί τώρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκδήλωση συζήτηση με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων, ποιος αντέχει και γιατί, οργανώνει σήμερα στη Ρόδο η Ένωση Τουριστικών Γραφείων 12ανήσου. Την ίδια ώρα τη διαμαρτυρία του γιατί δεν συμπεριλήφθηκαν στους ομιλητές εκπρόσωποι των εργαζομένων στον τουρισμό εξέφρασε το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων της Ρόδου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα Μαριέτα.
4: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι, σήμερα το απόγευμα έχουμε στο ξενοδοχείο Σέρατον μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ένωση Τουριστικών Γραφείων 12ανήσου με θέμα τουρισμό σε εποχή κρίσεων. Ποιος αντέχει και γιατί. Θα αναπτυχθεί το θέμα από ομιλητές που σίγουρα έχουν πολλά να καταθέσουν. Ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Κατζημάρκος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Χρήστος Μιχαλάκης, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γιάννης Χατζής, ο CEO του τουριστικού οργανισμού Der Tour, το Μπίας Τζόνσον, και ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Δεριζιώτης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί και μια επαιτειακή έκδοση με τίτλο «12ανήσα και τουρισμός, ανθεκτικότητα στην περίοδο κρίσεων 2015-2023». Αυτό όμως, όπως είπες και εσύ, προκάλεσε αντίδραση από το Σωματείο Ξενοδοχο Υπαλλήλων που εξέδωσε ανακοίνωση και στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αγνοήθηκε το μεγαλύτερο σωματείο εργαζομένων της χώρας και η Ομοσπονδία Πανελλήνια των εργαζομένων στον τουρισμό. Αγνοήθηκαν από το πάνελ των ομιλητών, θέλει να πει, γιατί έχουν προσκληθεί προφανώς ως ακροατές. Τονίζουν ότι αυτό και μόνο του αποτελεί μνημείο εργοδοτικής αλαζονίας, ότι οι εργαζόμενοι του τουρισμού δεν είναι χειροκροτητές ούτε κομπάρτσι για να κάθονται σε καθίσματα για να βγαίνουν φωτογραφίες, ενώ αμφισβητούν και τα περικρίσεις που αναφέρονται στην θεματολογία της εκδήλωσης, λέγοντας ότι μετά από δύο συνεχόμενες χρονιές ιστορικών ρεκόρ εισπράξεων και αφίξεων και με μια τρίτη χρυσή σεζόν να καλπάζει, η επίκληση της κρίσης είναι το μόνιμο προπέτασμα καπνού για να δικαιολογηθούν τα υπερκέρδη των λύκων και η εργασιακή εξόντωση των πολλών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Τρία σημαντικά έργα πολιτισμού εγκαινιάζει σε Ιωάννα Κεσούλη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόκειται για το τζαμί της Καλούτσιανης, το Θεμανικό Λούτρο στο Κάστρο και το Κάστρο της Κιάφας στο Σούλιο. Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Όπως σωστά ανέφερες, τρία έργα αποκατάστασης μνημείων εγκαινιάζει σήμερα στα Γιάννα και στο Σούλι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνας Βασούλας, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού, κυρία Σελίνα Σμενδόνη. Πριν από λίγη ώρα εγκαινιάστηκε το τζαμί της Καλούτσιανης μετά την αποκατάσταση και τη συντήρησή του προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθως είχαμε τα εγκαίνια του Οθωμανικού Λουτρού στο Κάστρο, όπου εκεί πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις τυχοποιίας στους τρούλους αλλά και στα δάπεδα, συνολικού προϋπολογισμού 1.830.000 ευρώ. Το απόγευμα τέλος Γκέλη θα εγκαινιαστεί το κάστρο της Κιάφας στο Σούλι, ένα έργο στερέωσης των τυχών και βελτίωσης της επισκεψιμότητας προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα η Ικαρία γιορτάζει και τιμά την 114η επέτειο της απελευθέρωσής της από τους Τούρκους. Θα πάμε στο νησί και τον Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Θέλω να πω έτσι λίγο ότι η Ικαρία ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1521. Η Ιταλία είχε κατακτήσει, να θυμίσουμε, τα Δωδεκάνησα κατά τη διάρκεια του Ιταλοτουρκικού πολέμου τον Απρίλιο του 1912. Και τότε η πλειοψηφία του ελληνικού πληθυσμού εδώ στο νησί φοβήθηκε ότι θα ενσωματωθούν και αυτή στην Ιταλική Αποικιακή Αυτοκρατορία. Και προκειμένου να αποτραπεί αυτή η εξέλιξη, πάτησε σε συνεργασία με, θα έλεγα, με κάτω το τραπέζι με την ελληνική κυβέρνηση, τότε με τον Βενιζέλο. Στις 17 του Ιούλη εξεγέρθηκαν οι κάτοικοι, συνέλαβαν την τουρκική φρουρά που αποτελείται από 30 άνδρες και κήρυξαν και την ελεύθερη πολιτεία της Ικαρίας την επόμενη μέρα, όπου παρέμεινε με αυτή την κατάσταση μέχρι τις 4 του Νοέμβρη, όπου έγινε και η ενοποίηση με την Έλαφα.
0: Και από την Ικαρία στην Χίο, όπου εκεί γονείς επιτυχώντων μαθητών του μουσικού σχολείου της Χίου ζητούν να μην αποκλειστούν μαθητές εξαιτίας της έλλειψης χώρων. Θοδωρή Πιλιώτη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
7: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Πρέπει να πούμε ότι για να περάσει κάποιος στο μουσικό σχολείο δίνουν εξετάσεις πάνω στη μουσική, έτσι ώστε να φανεί ότι έχουν κάποιες βάσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα παιδιά μετά το δημοτικό να προχωρήσουν στο γυμνάσιο. Φέτος λοιπόν είχαμε 39 άτομα τα οποία μάλλον επιτυχώντες, ήταν οι περισσότεροι αυτοί που έδωσαν εξετάσεις. Από αυτούς όμως φαίνεται ότι μέχρι τώρα, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, θα φοιτήσουν μόνο 24 μαθητές. Θα υπάρχει δηλαδή ένα πλήρες τμήμα και οι υπόλοιποι 15 αποκλείονται λόγω του ότι δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι στο μουσικό σχολείο, στο κτίριο στο οποίο στεγάζεται λίγο μάλιστα έξω από τη Χίο, στη Δημοτική Ενότητα του Αγίου Μινά, και που είναι θέμα η εξέβρεση χώρων. Αυτό το έδωσαν από την αρχή οι γονείς των επιτυχώντων μαθητών, από την πρώτη στιγμή δηλαδή τον Ιούνιο που είχαν δοθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων, πιέζοντας προς όλες τις πλευρές και ιδιαίτερα προς το Δήμο, στον οποίο επανέρχονται με ένα αίτημα έτσι ώστε να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να εξεταστεί η λύση του προβλήματος, και μέχρι να αναγευθεί ένα νέο μουσικό σχολείο, το οποίο συζητείται, αλλά θέλω να πω ότι δεν έχει προχωρήσει καθόλου σε αυτό το επίπεδο, να μπουν κοντέινερ και να μπορέσουν να στεγαστούν τα δύο τμήματα της πρώτης τάξης και να περάσουν όλοι οι μαθητές να φοιτήσουν εκεί από την ώρα που στις εξετάσεις τους πέρασαν και να μην είναι μόνο οι 24 από τους 39. Επισημαίνω ότι αυτό το αυξανόμενο ενδιαφέρον των μαθητών στο επίπεδο της Χίου για το μουσικό σχολείο, δείγμα της σπουδαίας δουλειάς, όπως σημειώνεται, του Συλλόγου Διδασκόντων, που βάζει όλους πρώτων ευθυνών τους, και καλούν και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να φέρει άμεσα, εντός Ιουλίου αν είναι δυνατόν, το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να πάρει θέση σε αυτή την πρόταση που είπαμε, Γκέλη, να μπουν δηλαδή κοντέινερ και να μπορέσουν να φοιτήσουν όλα τα παιδιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια σημαντική συνεργασία για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας εγκαινιάζουν το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας που έχει ως επίκεντρο την ανάπτυξη αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στα Γρεβενά. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Αναστασία.
8: Καλησπέρα και κυρίες και κύριοι. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Σπύρος Βασιλάκος, θέτοντας τις βάσεις για μια στρατηγική συνεργασία με στόχο την αξιοποίηση του αστρονομικού πάρκου ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστρονομικού πάρκου Όρλιακα, την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες της περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπή εργασιών, την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοπετήσεων. Στόχος είναι το αστρονομικό πάρκο Όρλιακα να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο κόμπο επιστημονικής γνώσης και καινοτομίας που θα συνδέει την πανεπιστημιακή έρευνα με την εκπαίδευση, την τοπική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια της Δυτικής Μακεδονίας. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία Παπαντώνη. Μένουμε στην Δυτική Μακεδονία, αλλά πάμε στη Φλόρινα για κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί έχουμε μια περίεργη υπόθεση body shaming από θεία σε νηψιά που κατέληξε στα δικαστήρια. Τάμια Δάμου, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από την Καστοριά. Σήμερα ορίστηκε και πραγματοποιείται το δικαστήριο μετά και την σύλληψη της θείας κατόπιν μηνύσεως που έκανε η ανηψιά, όταν την αποκάλεσε χοντρή, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του νόμου για ρατσιστική συμπεριφορά και shaming bonding. Είναι μια περίπτωση που πραγματικά απασχόλησε την περιοχή της Καστοριάς και όλα ξεκίνησαν όταν η θεία αποκάλεσε χοντρή την ανιψιά, με αποτέλεσμα η ανιψιά να προχωρήσει σε μήνυση εις βάρος της. Βέβαια, ναι, μεν αφέθηκε ελεύθερη από τον εισαγγελέα μετά και την απολογία της, ωστόσο σήμερα είχε οριστεί τακτική δικάσιμος προκειμένου να δικαστεί η θεία έναντι της μήνυσης που έκανε η ανιψιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ένοχος για συκοφαντική δυσφήμιση σε βάρος των Δημοτικών Συμβούλων Βόλου Μάρκου Βαξαβανόπουλου και Στέλιου Λιμνιού κρίθηκε από το τριμελές εφετείο πλημελημάτων Λάρισας ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Ο ίδιος στη συνέχεια προέβη σε μια οργισμένη ανάρτηση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ουσιαστικά το εφετείο επικύρωσε την πρωτόδικη απόφαση και ως προς την ποινή, η οποία ήταν αυτή ακριβώς, 9 μήνες δηλαδή, με αναστολή. Από την πλευρά της τώρα, σχολιάζοντας την απόφαση, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία εκπροσώπησε τον κύριο Βαξεβανόπουλο και τον κύριο Λιμνιό στην δίκη αυτή, χαρακτήρισε την καταδίκη του Δημάρχου Βόλου ως μια σημαντική δικαστική δικαίωση για τους πολίτες που αγωνίζονται για την προστασία του περιβάλλοντος. Να πούμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ακόμη υπογράμμισε ότι η απόφαση αφορά πολίτες οι οποίοι στοχοποιήθηκαν επειδή αντέδρασαν στην καύση απορριμμάτων στο Βόλο. Οι δύο δημοτικοί συμβουλοί είχαν πρωταγωνιστήσει, να πούμε, στις αντιδράσεις κατά της κάψης απορριμμάτων στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ πριν από αρκετά χρόνια. Οι ίδιοι προέβησαν σε δήλωση, δήλωσαν δικαιωμένοι, επισημένοντας ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους για την προστασία του περιβάλλοντος και την υπεράσπιση του δικαίου. Σε ό,τι αφορά την ανάρτηση του Δημάρχου Βόλου πριν από λίγες ώρες, κάνει λόγο για απόφαση μεταξύ άλλων που, όπως υποστηρίζει, περιορίζει την ελεύθερη έκφραση και την πολιτική κριτική. Ασκεί κριτική στις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου και αναφέρει ότι θα συνεχίσει να εκφράζει δημόσια τις απόψεις του, ενώ υπογραμμίζει ότι η θέση του ως δημάρχου απορρέει από την λαϊκή ετοιμιγορία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Απρόσμενη εξέλιξη είχε η λογομαχία ανάμεσα σε δύο συγχωριανούς σε περιοχή της Κισάμου στα Χανιά. Το επεισόδιο ξεκίνησε για παράνομη βόσκηση των ζώων του ενός στο χωράφι του άλλου, όταν ο ένας έβγαλε ψαλίδι και τραυμάτισε τον άλλον. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
11: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά απίστευτο περιστατικό στα Φαλάσσαρνα Κισάμου, καθώς ένας 65χρονος πήγε στο χωράφι του και διαπίστωσε να βόσκουν εντός αυτού ζώα που δεν ήταν δικά του και συγκεκριμένα 150 πρόβατα γέλη. Έξω από τα χωράφια, μάλιστα, τα επιτηρούσε τα ζώα του ένας 57χρονος, στον οποίο ο 65χρονος έκανε παρατήρηση, όπως ήταν προφανές, καθώς βοσκούσαν στην ιδιοκτησία του. Η λογομαχία των δύο ήταν έντονη και μάλιστα στην εξέλιξη του επεισοδίου, ο 57χρονος ιδιοκτήτης των ζώων έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και μάλλον αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες δικές μας, ήταν ψαλίδι κουράς προβάτων, με το οποίο και τραυμάτισε τον 65χρονο, ο οποίος προσπάθησε να αμυνθεί. Ο τελευταίος, λοιπόν, στην προσπάθειά του να αποφύγει το μαχαίρωμα, τραυματίστηκε ελαφριά στα δύο του χέρια και διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Κισάμου, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο ΑΤΑΦ Κισάμου, όπου κατέθεσε μήνυση εις βάρος του φερόμενος δράστη, ο οποίος αξίζει να πούμε ότι μέχρι αυτή τη στιγμή αγνοείται και η αστυνομία αναζητάει τα ίχνη του. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του earthnews.gr, ο 57χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, για αδεσποτεία, αγροζημία και παθητική κακοποίηση σκύλου, αδίκημα για το οποίο συνελήφθη η σύζυγός του, την οποία η αστυνομία, αναζητώντας τον φερόμενο δράστη, βρήκε στο σπίτι της. Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στον χώρο του πολιτισμού με το 55ο Φεστιβάλ Ολύμπου που επιστρέφει και φέτος με ένα πλούσιο πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Πιέρειας. Για το φεστιβάλ μίλησε ο υπεύθυνος του κ. Παχρίου στον 102 FM για το πρόγραμμα και για την εμπειρία που θα απολαύσει το κοινό.
12: Σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη και σημαντική θεατρική παράσταση στη Μίδια. Αύριο του Speak Slacks και συνεχίζουμε μέχρι 8 Σεπτεμβρίου με πολλές θεατρικές παραστάσεις, με πολλές συναυλίες, με μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με την γαστρονομία και επιστημονικές ημερίδες σε σχέση με τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής μας κτλ. Και φιλοξενούμε και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που έχουν σχέση και με τα εικαστικά και με τη λογοτεχνία. Τα περισσότερα βέβαια γίνονται στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, ένα μεγάλο θέατρο με χωρητικότητα 3.500 θεατές. Πάμε μετά στο κάστρο του Πλαταμόνα. Από εκεί ανηφορίζουμε πιο πάνω στα αρχαία Λίβηθρα, τα οποία βρίσκονται μέσα στον Όλυμπο, ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος. Θα πάμε μετά στο Βυζαντινό Ναό της Παναγίας Οικοδομιώτης, ένα σημαντικό μνημείο που σώζεται από τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν. Και βέβαια θα πάμε και μέσα στην πόλη, στο Δημοτικό Θέατρο της Κατερίνης και επίσης και στο Δημοτικό Θέατρο του Λιτοχώρου. Οι περισσότεροι θεατές είναι από άλλες περιοχές εκτός Κατερίνης και Πιέρειας. Έχουμε κάθε χρόνο τώρα το καθιερώσουμε κάθε χρόνο και τιμόμενη χώρα. Φέτος βέβαια είχαμε μια συνεργασία με την Κύπρο και με τη Χίο και συνεργαστήκαμε πάνω στη γαστρονομία και κάναμε και στην Κύπρο και στη Χίο αλλά και στην Πιέρεια προχθές τελείωσε το γαστρονομικό φεστιβάλ.
0: Μένουμε στο χώρο του πολιτισμού και πάμε στα Χανιά, όπου εκεί παρουσιάζεται απόψε η παράσταση με τίτλο «Ο τρελός λαγός», που είναι βασισμένη στο ποιητικό έργο του Μίλτου Σαχτούρη. Παίνει τον Πρίνη. Τώρα μαζί μας, Παίνει, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παραγωγή της εταιρείας θεάτρου Μνήμη, ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Νύχτες Ιουλίου 2026 στο θέατρο Κηδωνία. Μια διοργάνωση που εστιάζει στη λογοτεχνία, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική και περιλαμβάνει διαλέξεις, συζητήσεις, σεμινάρια, τιμητικές βραδιές, εκδηλώσεις μνήμης, παραστάσεις, συναυλίες, προβολές αλλά και φιλοσοφικούς περιπάτους. Η παράσταση που παρουσιάζεται απόψε είναι μια θεατρική περιήγηση στον ποιητικό κόσμο του Μίλτου Σαχτούρη, όπως είπε, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βρυβιδάκη και μουσική Νίκου Ξηδάκη. Ο τρελός λαγός είναι ένα κεντρικό σύμβολο στην ποιήση του Σαχτούρη, το οποίο απεικονίζει το σύγχρονο άνθρωπο που ζει μέσα στη μοναξιά, σε ένα κόσμο σημαδεμένο από τη βία της ιστορίας. Το στοιχείο της απώλειας, η αίσθηση της αποξένωσης, η κυριαρχία της απειλής διαμορφώνουν μια ποιητική συνείδηση που αν και υπαρξιακή φέρει έντονο και το πολιτικό φορτίο. Το έργο του Σαχτούρη έχει σαφώς διαχρονική αξία, καθώς δεν αφορά μόνο την ιστορική συγκυρία της εποχής του, αλλά αποτυπώνει συνολικότερα την εμπειρία του ανθρώπου που βρίσκεται αντιμέτωπος με τη βία και την καταστροφή. Ο ποιητής χαρτογραφεί με μοναδικό τρόπο στους στίχους του τον εσωτερικό πόνο του σύγχρονου ανθρώπου και αυτό ακριβώς είναι που εμπνέει και καθοδηγεί τη θεατρική προσέγγιση του έργου του. Απόψε λοιπόν στις 9, αλλά και το Σαββατοκύριακο, την ίδια ώρα, στο Ανοιχτό Θέατρο Κηδωνία στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 14 ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, πάντα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά μέχρι 7, Μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στις Κυκλάδες θα φτάσει τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης, στην τεχνική επιμέλεια η Ζωή Κουτελοπούλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. Κουράγιο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105.
3: Και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 100.

0: και από τα λευκά μαντήλια της αναχώρησης στα λευκά μαντήλια των αποχωρήσεων στον ΣΥΡΙΖΑ με νέες ανεξαρτητοποιήσεις και αναταράξεις. Την ώρα που ανεβαίνει ο υδράργυρος, με τον πρωτοκαύσωνα ανεβαίνει και το πολιτικό θερμόμετρο. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Αναφορά στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη για την πολιτική τρομοκρατία. Εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, σημείωσε. Υπάρχει εκλογική ετοιμότητα, αλλά έχουμε ακόμα 10 μήνες δουλειάς. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Συνεχίζονται οι ανεξαρτητοποιήσεις και οι παρετήσεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο βουλευτής Λάρισας Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε ότι παρετείται και παραδίδει την έδρα. Νωρίτερα, την ανεξαρτητοποίησή της είχε ανακοινώσει η αντιπρόεδρος του κόμματος, Όλγα Γεροβασίλη. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με εκατέρωθεν στρατιωτικές ενέργειες, πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές και νέα περιστατικά στον Περσικό κόλπο. Το τελευταίο αντίο είπαν συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι αλλά απλώς κόσμος την αγαπημένη ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Και έρχεται και ο πρώτος καύσωνας σε πορτοκαλί, ζαγερμό, η Αττική και ακόμα 7 περιοχές της χώρας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις όσον αφορά τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας μετά τη σύλληψη του 25χρονου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες τόσο για την υπόθεση αυτή όσο και για τις ακόμα δύο επιθέσεις. Θα συνδεθούμε τώρα με τη Θεσσαλονίκη και τη Δέσποινα Κρητικού. Δέσποινα, καλό μεσημέρι. Ο 25χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας και έλαβε να προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα στις 10 η ώρα το πρωί για τα 5 κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τελεσμένη και σε απόπειρα της έκρηξης του εμπρισμού της παράβασης του νόμου περιόπλων για την κατοχή των εκρηκτικών. Ο 25χρονος θα βρεθεί στις 10 η ώρα το πρωί της Δευτέρας απέναντι στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, καθώς συνελήφθη χθες μετά το ένταλμα που εξέδωσε η ίδια ανακρίτρια και εκτελέστηκε από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που τον εντόπισαν χθες το πρωί στο σπίτι του, έξω από το σπίτι του, στην Άνω Πόλη και τον συνέλαβαν. Μέχρι τώρα δεν έχει δώσει καμία πληροφορία στις αρχές. Δεν φαίνεται να έχει δώσει ούτε τα αποτυπώματά του κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του στο αστυνομικό μέγαρο.
0: Ουσιαστικά ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως λέμε.
1: Ακριβώς, ασκεί το δικαίωμα της σιωπής, όπως έκαναν και οι δύο άλλοι, 29χρονος και 26χρονοι, και δεν ξέρουμε αν θα δώσει τα φώτα του στην ανακρίτρια, αν δηλαδή θα παραδεχτεί ότι πήρε τα κλειδιά και πού τα έδωσε. Ούτως ή άλλως, ο 25χρονος είναι στο κάδρο των αξιωματικών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ως ο άνθρωπος που μετέφερε τα κλειδιά στον 29χρονο, χωρίς να έχει κάποια άλλη συμμετοχή, ενιαία ωστόσο η δικογραφία για όλους όσοι εμπλέκονται στις εμπριστικές επιθέσεις τόσο στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα με τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, όσο και στα σπίτια του Σάβα Αναστασιάδη και του Ζήση Ακίμοβιτ, για τους υπόλοιπους που θα εντοπιστούν, τους υπόλοιπους τρεις που φέρεται να είναι οι άνθρωποι που προσέγγισαν παιδί τα δύο αυτά σπίτια.
0: Πάντως, Δέσποινα, σκιαγραφώντας και το προφίλ του, γνώριμος, όπως μας είπες και εσείς στις αρχές, και μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου.
1: Ενεργό μέλος και μάλιστα ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από το δικαστήριο την περασμένη Τρίτη, όταν προσήχθησαν ενώπιον της ανακρίτριας ο 29χρονος και 26χρονοι. Ο ίδιος έχει απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, έχει συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου, καταλήψεις, πορείες, ακόμη και σε επεισόδια, αν όχι στην πρόκληση.

0: ψυχή του, τουλάχιστον είχε συμμετοχή σύμφωνα με τους αξιωματικούς της τρομοκρατικής υπηρεσίας, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει τις έρευνες για να εντοπίσουν, να ταυτοποιήσουν τους δράστες των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων.
1: Εξετάζεται, Δέσποινα, και το ενδεχόμενο να υπάρχει ένας κοινός ηθικός αυτούργος πίσω και από τις τρεις επιθέσεις.
0: Αυτό το λέμε από την πρώτη στιγμή μετά την σύλληψη της 26χρονης και του 29χρονου, διότι δεν θεωρούν οι αρχές ότι είναι μόνο η φυσική αυτουργή πίσω από τις εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχει σίγουρα ηθικός αυτουργός ή ηθική αυτουργή, με τις έρευνες να στρέφονται κυρίως στην ύπαρξη ατόμου που κινούσε τα νήματα πίσω από αυτές τις επιθέσεις.
1: Δέσποινα Κρητικού, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Φυσικά για ό,τι νεότερο υπάρξει στην πορεία των ερευνών για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις στις κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Τώρα όμως, η δολοφονία της Βάγιας Νέσο τώρα βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνόδου του State Department με αντικείμενο την πολιτική τρομοκρατία. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τα όσα είπε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, αλλά και την σημασία των αναφορών του στην υπόθεση. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ρούμπιο δεν κατονόμασε, δεν έφερε στο όνομα της Βάγιας Νέστορα, είπε όμως, απευθυνόμενος στους εκπροσώπους 65 χωρών που συμμετείχαν στη σύνοδο αυτή για την αναζωοπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας στο State Department, είστε εδώ γιατί μία 72χρονη γυναίκα στην Ελλάδα κάηκε στο σπίτι της, μέσα στο σπίτι της, στο 80% του σώματός της, εκτελέστηκε επειδή η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια του κυρίου Ρούμπιο, ο οποίος είπε ότι η πολιτική τρομοκρατία είναι ένα κακό που εντείνεται, αυξάνεται και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να το εξαλείψουμε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Αναφέρθηκε και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν σημειωθεί τους τελευταίους μήνες, όπως στο Βερολίνο και στις επιθέσεις με τα blackout επί 5 ημέρες, αλλά και στην δολοφονία 23χρονου στη Γαλλία, έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πέθανε μετά από επίθεση ακροαριστερών, όπως είπε ο κύριος Ρούμπιο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόνα, ότι έχει ιδιαίτερη σημασία ότι ξεκίνησε και έδωσε ιδιαίτερη βάση και σημασία στην ομιλία του με την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
1: Έλενα, θα σε βρούμε και στη συνέχεια του δελτίου με τις υπόλοιπες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Να περάσουμε όμως και στην άλλη υπόθεση της Μαρφίν. Η συλλογή ενός πλούσιου φωτογραφικού και βιντεολεπτικού υλικού, αλλά και η αναλυτική έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που εντόπισε όλα τα σημεία ταυτοποίησης, οδήγησαν και στην έκδοση και εκτέλεση των τριών ενταλμάτων σύλληψης για το φωνικό εμπρισμό. Το ρεπορτάζ έχει ο Θοδωρής Παναγιωτίδης. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα. Καρέ-καρέ, κατέγραψε τις τραγικές στιγμές της εμπριστικής και φωνικής επίθεσης για τρεις ανθρώπους και ένα γέννητο μωρό η κάμερα της τράπεζας Μαρφίν. Τη στιγμή της επίθεσης ομάδας των 5 που είχαν αποκοπεί από 12μελή ομάδα αντιεξουσιαστών, οι τρεις εξ αυτών έχουν ήδη ταυτοποιηθεί με την έρευνα να συνεχίζεται για τους άλλους δύο. Στο βίντεο το που είδε για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας, καταγράφει το πανικό που έχει προκληθεί εντός της τράπεζας και σύντομα τους πυκνούς μαύρους καπνούς που τυλίγουν το εσωτερικό του κτηρίου, μετατρέποντάς το σε πάγιο θανάτου. Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών αξιοποίησαν το υλικό που συνέλεξαν και ανέλησε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών στην πιο αναλυτική έκθεση των εγκληματολογικών εργαστήριων, όπου αξιοποιήθηκαν υλικά παλιότερα, πιο σύγχρονα, με καλύτερη ανάλυση και υλικό, αλλά και φωτογραφικό υλικό από τις διακοπές της παρέας το 2009, που αποτελούσε έβριμα της αντιτρομοκρατικής σε άλλη υπόθεση, έχουν προκύψει και οι σχετικές συγκρίσεις. Η αναλυτικότητα δηλαδή έκθεση ξεδιπλώνεται σε 117 σελίδες με τον ψηλό, τον 42χρονο, όπως φέρετε, δράστη, να σπάει μισφυρί, να φαίνεται να σπάει μισφυρί την τζαμαρία της τράπεζας, ο οποίος ταυτίστηκε από το τμήμα προσώπου που φαινόταν σε βίντεο και φωτογραφίες, το σωματότυπο, τα γυαλιά, το καπέλο του, ακόμα και την τσάντα που είχε στην πλάτη, η οποία είχε ένα χαρακτηριστικό καταρχικά ενός πανκ συγκροτήματος, που ήταν ζωγραφισμένα ακριβώς πάνω στην τσάντα. Το ίδιο ακριβώς ίδια τσάντα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε και στις διακοπές του, γι' αυτό και έγινε και η ταυτοποίηση με αυτές τις παλιότερες φωτογραφίες από την υπόθεση. ανάπτυξη της αντιτρομοκρατικής. Αντίστοιχα, ο άλλος ανταδιάχρονος που είχε σχεδόν τον ίδιο σωματότυπο, φαίνεται πως φορούσε τα ίδια αθλητικά παπούτσια στις διακοπές του αλλά και στην επίθεση. Το σακίδιο πλάτης είχε επίσης χαρακτηριστικά σημεία, συγκεκριμένα ένα σιρίτι και έναν αποχρωματισμό που τα καταστούσαν άμεσα σε κρίσιμο με αυτό της ημέρας της επίθεσης. Από την πλευρά της 46χρονη ταυτοποιήθηκε επίσης από τη σύγκριση του υλικού. Φαίνεται πως οι αρχές έκαναν τη σύγκριση από την κοτσίδα που εξήχε από την μπλούζα με την οποία είχε καλύψει το πρόσωπό της σε σχέση με τις φωτογραφίες που είχε από προσωπικές της στιγμές. Συγκρίθηκαν ακόμη ιδέες στο πρόσωπο του ενός κατηγορουμένου, η μορφή του προσώπου, το σαγόνι, τα αυτιά του, ακόμη και το σχήμα του στόματος, όπως διαγράφεται από το μαντήλι, το εναερίδι, το μεσόφριο, αλλά και άλλα χαρακτηριστικά στα σώματα και τα πρόσωπά τους. Μια αναλυτική έκθεση, δηλαδή γεμάτη συγκρίσεις, που έπειξε τον αρμόδιο ανακριτή και προχώρησε στην έκδοση των σχετικών εντολμάτων σύλληψης.
1: Και να θυμίσουμε ότι μετά τις απολογίες τους οι δύο άνδρες έχουν μεταφερθεί και σε διαφορετικά σοφρονιστικά καταστήματα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Θοδωρή Παναγιωτίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Στα ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά τις αρχιοθετήσεις που αφορούν νέα νυν και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση περνά στην αντεπίθεση, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανασκευάσει τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων και στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Η αντιπολίτευση από την πλευρά της επιμένει στην κριτική της και ζητά να διερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης. Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο. Άγη, καλό μεσημέρι. Είχαμε την κυβέρνηση ουσιαστικά να σηκώνει το γάντι και τον Πρωθυπουργό να στέλνει από την ΠΝΙΚΑ το μήνυμα ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός έχει ορίζοντα τις επόμενες εκλογές και τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας.
4: Ακριβώς όπως είπες και εσύ αρχικά, σε συνολική πολιτική αντεπίθεση περνάει η κυβέρνηση μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να δηλώνει δικαιωμένος και να υποστηρίζει ότι η πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε μέσα από τις χθεσινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το κυβερνητικό επιτελείο ανεβάζει ακόμα περισσότερους τους τόνους, κατηγορώντας εξ αρχής την αντιπολίτευση πως παραβίασε το δεκμήριο αυτοότητας, αφήνει αιχμές ακόμα και προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας πως δημιουργήθηκαν λαθασμένες εντυπώσεις πριν ολοκληρωθεί η δικαστική αξιολόγηση. Όπως είπες και εσύ, ο Πρωθυπουργός εχθές υποστήριξε πως 13 κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών, οι 9 απαλλάσσονται πλήρως, ενώ 4 ακόμα για τους οποίους συνεχίζεται μόνο για πλημμυλικού χαρακτήρα αδικήματα και υπενθυμίζοντας πως και ο ίδιος είχε ζητήσει αποκλειστικά για λόγους ευθυξίας την παρέτηση τριών υπουργών. Ουσιαστικά θα έχουμε την προβολή του νέου αφηγήματος πολιτικής δικαίωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έτσι με στόχο βέβαια τον πολιτικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας όπως έχει καθοριστεί η αυτοδυναμία σε εκλογές την άνοιξη του 27. Όπως ανέφερες και εσύ, ο Πρωθυπουργός χθες μιλώντας στην ΠΝΙΚΑ ανέφερε πως η αυτοδυναμία είναι ακόμα αριχτή και βέβαια παραμένει, όπως είπε, μοναδικός πολιτικός στόχος εκλογές της άνοιξης του 27, ενώ συνολικά, όπως τονίζεται, η κυβέρνηση έχει ένα σαφές πολιτικό πρόγραμμα και κυβερνήσεις συνεργασίες θα προκύψουν μέσα από πολιτικές συναλλαγές, όλα αυτά για την επόμενη μέρα, ενώ χαρακτηριστικά και ο υπουργός, πρωθυπουργός, ο κ. Παπαγιώργος, μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, σημείωσε πως από εκεί πέρα είναι δυσανάλογη η στάση της αντιπολίτευσης, όπως είπε, η ένταση που είχε προηγουμένως η αντιπολίτευση σε σχέση με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και βλέπουμε και όλες και αυτή την προσπάθεια συσπήρωσης εκ μέρους της κυβέρνησης εν ώψη και της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας τη Δευτέρα.
4: Ακριβώς.
1: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η κυβέρνηση έχει 10 μήνες δουλειά μπροστά της. Όλα αυτά θα γίνουν όπως πρέπει στην ώρα τους. Αυτό ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Edge News Radio 105,8 και στο Βασίλη Αδαμόπουλο. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Έχουμε μπροστά μας 10 μήνες δουλειάς, γιατί αυτή είναι η βασική μας αποστολή. Θα παρουσιάσουμε και την πρότασή μας για την επόμενη μέρα και όλα θα γίνουν κανονικά όπως πρέπει στην ώρα τους. Καταρχήν, σταθερή πολιτική για βελτίωση των εισοδημάτων και η επόμενη τετραετία θα είναι. Και να μας ευνοήσουν βέβαια και οι διεθνείς παράγοντες, γιατί βλέπετε πολλές φορές πόσο η οικονομία προχωρούσε και παρά τις αντιξοσυνθήκες έκανε βήματα, αλλά πανδημίες, Ουκρανία, Ιράν, κόλπος και όλα αυτά προφανώς μας πάνε πίσω και επηρεάζουν. Εισαγόμενες, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και εδώ πέρα ζητήματα τα οποία βλέπουμε στην ελληνική αγορά και τα αντιμετωπίζουμε, αλλά σταθερή βελτίωση εισοδημάτων με άλματα που πρέπει να γίνουν την επόμενη τετραετία και βέβαια συνεχής προσπάθεια στην αγορά.
1: Ο κ. Κοντογιώργης αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε και από τον Άγιο Βαγιάνο, και στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χαρακτήρισε σοβαρό το ζήτημα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση έλυσε το θεσμικό κομμάτι, αναλαμβάνοντας το κόστος. Παράλληλα, αναφερόμενος στις αρχιοθετήσεις των περισσότερων υποθέσεων που αφορούσαν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις διώξεις σε βαθμό πλημελήματος κατά 4 βουλευτών της, ανέφερε, παρέμπεψε στο τεκμήριο της αθωότητας και χαρακτήρισε την αντίδραση της αντιπολίτευσης ως επιθετική.
5: Όντως προέκυψε ένα σοβαρό ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήταν και μια πολιτική ευθύνη, άσχετα αν το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, που επί των δικών του ημερών ξεκίνησαν, θα σας έλεγα, γνωστές αποφάσεις και τώρα σφυρίζουν αδιάφορα. Η Νέα Δημοκρατία την ανέλαβε και τι είπε? Ναι, με καθυστέρηση, εγώ θα το λύσω. Και θεσμικά το λύσαμε. Μίλησε ποτέ η κυβέρνηση για αντιπολίτευση υποδίκων? Όμως όχι η αντιπολίτευση, αμέσως μίλησε για μια κυβέρνηση υποδίκων. Τι είπαμε? Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει η δικαιοσύνη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κινηθεί γρήγορα. Γιατί είναι μια υπόθεση που δημιουργεί εντυπώσεις και παράγει αποτελέσματα στο πολιτικό πεδίο, και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και αυτό. Και ταυτόχρονα είπαμε ότι θα πρέπει σε τέτοιες υποθέσεις προφανώς να υπάρχει μια προσοχή, γιατί τι προέκυψε? Ότι για μια συνολική υπόθεση τελικά 13.500 ευρώ, 4 βουλευτές αυτή τη στιγμή θα περάσουν στο επόμενο στάδιο. Χωρίς προφανώς να λέμε ότι αυτό είναι αμεληταίο, αλλά φαίνεται, θέλω να σας πω, ότι υπάρχει ακόμα και το τεκμήριο της αθωότητας, και προφανώς μέσα από αυτή τη διαδικασία θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Όμως, σε σχέση με το πώς η αντιπολίτευση κινήθηκε αμέσως επιθετικά, που δεν κάνει σε άλλες περιπτώσεις, σας υπενθυμίζω ότι εδώ πέρα προεκύψαν οι υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη και στη Μαρφίν, και αμέσως βουλευτές, στελέχοι, δικηγόροι που προέρχονται από το χώρο της αντιπολίτευσης, κανένα, κατηγορούσαν την κυβέρνηση και οποιοδήποτε άλλο εξέφραζε μια άποψη στο δημόσιο. Θα σας έλεγα διάλογο σε σχέση με το τεκμήριο αθωότητας.
1: Η χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Αγγελίας με δικαιώνει. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο Δημητριτάκη για τις ενέργειες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσον αφορά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, προσθέτοντας ο ίδιος ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα, είπε.
6: Θα σας είμαι απόλυτα ξεκάθαρος, και μάλιστα η λέξη πρόχειρη είναι κάτι την οποία είχα χρησιμοποιήσει και εγώ με το που ήρθε η υπόθεση. Τι είπα λοιπόν? Δεν θεωρώ, και θα είμαι ξεκάθαρο σε αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα με την έννοια ότι ήθελε να διωχθούν πολιτικά, ποινικά κάποια πρόσωπα. Ασχέτως βέβαια, αν εκ των πραγμάτων δημιουργήθηκαν και πολιτικά αποτελέσματα. Ναι. Παραιτήσεις υπουργών, παραιτήσεις κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, είναι ο κ. Μηταράκης, που επίσης αρχιοθετήθηκε. Στην αντιπολίτευση να μας λέγει κυβέρνηση υποδίκων κ.ο.κ.
1: Πάντως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει προκαλέσει την πολιτική αντιπαράθεση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη να κάνει λόγο για πολιτική σκοπιμότητα πίσω από την υπόθεση, προκαλώντας την αντίδραση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά.
7: Παίξατε τα αρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και πήγατε κουβά, Υπουργέ. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη.
8: Γιατί
7: τεκμήριο αθωότητας
8: του κύριου Ανδρουλάκη.
7: Δείτε πρώτα ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη, που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια.
1: Η αντιπαράθεση όμως επεκτείνεται και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, που επιμένουν ότι η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και να αποδεχθούν ευθύνες όπου προκύπτουν. Συνεχίζονται λοιπόν οι επικρίσεις προς την κυβέρνηση, με το ΚΚΕ να ζητά να προχωρήσει η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να αποδοθούν οι ευθύνες. Ενώ το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αναφέρει ότι καταραίει οριστικά το αφήγημα του κ. Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών. Το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο, πολιτική ευθύνη και τη σφραγίδα του επιτελικού κράτους. Κινήθηκε και κριτική από την Ελληνική Λύση, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής.
9: Ξέρω ότι ο Φραπές και η παρέα του ήταν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι μαζί με την άλλη της Εμπερτζίδου και με τις Πόρσε.
1: Για πολιτικές ευθύνες έκανε λόγο ο Κομνηνός Δελβερδούδης από την Νίκη. Να τον ακούσουμε.
10: Αποκαλύπτουν τη δυσοδεία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τεράστια ευθύνη μιας κυβέρνησης που παρίστανε ότι δεν γνώριζε.
1: Να πάμε όμως τώρα και στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου συνεχίζεται ο κύκλος των αποχωρήσεων, νέες απώλειες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, έντονες διεργασίες στο εσωτερικό του κόμματος. Οι τελευταίες, μάλιστα, ανεξαρτοποίησης αλλάζουν τα δεδομένα στην Κουμουνδούρου, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη μάχη για την επόμενη μέρα και την αυριανή εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Συνδεόμαστε με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Παραμένει ρευστό το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ, με τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος να είναι συνεχείς και το κύμα αποχωρήσεων καλά κρατεί.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εντός ολίγου, ούτως ή άλλως, πρόκειται να ξεκινήσει μια νέα συνέδρια πολιτικής γραμματείας εν όψη της αυριανής συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Να επιθυμίσω ότι αύριο το πρωί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι έχουν απομείνει, διότι καθημερινώς έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις ή παραιτήσεις, όπως του κυρίου Κόγκλου Βασίλη Κόκαλη, ο οποίος παραιτήθηκε εκ της θέσεώς του και παραδίδει την έδρα του στο κόμμα, κυρία Όλγα Ζωροβασίλη του κυρίου Μπάρκα. Έχουμε δηλαδή μια σειρά αυτή την εβδομάδα βουλευτών που έχουν αποδυναμώσει πλήρως την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Οι αναπομείναντες λοιπόν, οι όσοι θέλουν από αυτούς που έχουν απομείνει, θα συνεδριάσουν αύριο προκειμένου να εκλέξουν τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και λίγες ώρες αργότερα η Κεντρική Επιτροπή να συμπληρώσει τα μέλη της πολιτικής γραμματείας, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να εκλέξει γραμματέα και αναπληρωτή γραμματέα. Τώρα όλα αυτά βέβαια υπό τη σκιά ενδεχόμενης ανεξαρτητοποίησης και αποχώρησης εκ του ΣΥΡΙΖΑ από το Σοκράτη Φάμελο. Λέω πιθανότατα υπό τη σκιά αυτή ο κύριος Φάμελος φαίνεται ότι μάλλον διαφωνεί με την αυτονομή κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ, το έχει δηλώσει ευθέως. Αν η Κεντρική Επιτροπή επιβεβαίωσε αυτό, τότε με μαθηματική ακρίβεια κύριος Φάμελος, έτσι όπως διαφαίνεται, το λέω, και πιθανότατα να δηλώσει την ανεξαρτητοποίησή του και αυτός και εκ της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ούτως ή άλλως δεν είχε παρευρεθεί την προχτές όταν συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας τις διαδικασίες που εκλέξανε, σίγουρα με τις οποίες εξελέγει ως γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
1: Και τώρα είχαμε και πριν από λίγο και μια ενηγματική ανάρτηση από τον Παύλο Πολάκη. Δεν χωρούν στο δρόμο μου των Αλωνών κουμάντα. Τώρα δεν ξέρω αυτό τη νέα δεδομένα δημιουργεί.
8: Είχαμε πολλούς αποδέχτες, είναι σαφές, έχεις δίκιο, και εσωκομματικό αλλά και βολές προς την Λεωφόρα Μαλλία, στην έδρα του Αλέξη Τσίπρα. Φαίνεται ότι αυτή η κόντρα θα αρχίσει να ζεσταίνει, ήδη ξεκίνησε, θα αρχίσει να ζεσταίνει στο εγγύς μέλλον.
1: Παρακολουθούμε λοιπόν, να συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία, να δούμε αν τελικά έχει κλείσει η πόρτα στον ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ εξήγησε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 Μίλτος Ζαμπάρας. Όπως ανέφερε, διαφώνησε με την επιλογή της αυτόνομης πορείας του κόμματος και υποστήριξε ότι απαιτεί τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου εξουσίας.
11: Το βασικό, αν θέλετε, της απόφασης που αφορά στην απόφαση μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο. Εγώ, σαν από το χρόνο, είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνός αριστερά είναι, αν θέλετε, η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα, και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος. Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη, τον παρακολουθούμε στενά, είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς.
1: Εκτός συνόρων, συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης και την Έλενα Αλεβίζου που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία, καθότι είναι έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Έλενα, βομβάρδισαν για έκτη νύχτα το Ιράν, επεκτείνοντας τα πλήγματα σε γέφυρες και ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τους Ιρανούς, οι οποίοι σε αντίπεινα χτύπησαν και πάλι στόχους σε χώρες του κόλπου, ανάμεσά τους ηλεκτρική μονάδα αλλά και μονάδα φαλάτωσης στο Κουβέιτ.
2: Πραγματικά τον επικίνδυνη κλιμάκωση. Το Ιράν λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τους τελευταίους βομβαρδισμούς χτύπησαν 7 γέφυρες, 6 από τις οποίες συνδέουν την παραθαλάσσια πόλη Μπαντάρ Καμίρ με το κεντρικό και βόρειο Ιράν. Επίσης σιδηροδρομικό κόμβο στο Μπαντάρ Αμπάς, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αλλά και πολύ σημαντικό αεροδρόμιο στα σύνορα με το Πακιστάν. Επίσης, σύμφωνα με το Reuters, οι Ιρανοί υποστηρίζουν ότι επλήγησαν και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα κάλεσαν τους πολίτες να περικόψουν την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, να την περιορίσουν. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Ιρανοί είχαν προειδοποιήσει ότι αν πληγούν κρίσιμες υποδομές, πολιτικές υποδομές, τότε θα υπάρξουν σκληρά αντίπεινα στις χώρες του κόλπου. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ενεργειακή μονάδα, ηλεκτρική μονάδα, αλλά και μονάδα αφαλάτωσης. Επίσης και το Κουβέιτ ζήτησε από τους κατοίκους να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι Ιρανοί ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικούς στόχους και πάλι στο Ομάν, στην Ιορδανία, αλλά και στο Κατάρ, όπου εκεί τραυματίστηκε ένα παιδί, όπως ανέφεραν οι αρχές της χώρας, από τα συντρίμια ενός ντρόουν που κατέπεσε μετά την αναχέτησή του. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι έπληξαν και πάλι στρατιωτικούς στόχους με στόχο να εξαλείψουν την ικανότητα του Ιράν να πλήττει πλοία, να χτυπά πλοία στα στενά του Ορμούς. Οι Ιρανοί από την πλευρά τους υποστηρίζουν ότι έπληξαν για πρώτη φορά ένα κέντρο, αμερικανικό κέντρο διοίκησης στην Ανατολική Συρία. Αυτό όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις που συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα στενά του Ορμού. Σε κάθε περίπτωση όλες αυτές είναι πολύ επικίνδυνες εξελίξεις, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου πάντως να επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ανοιχτοί σε μια διπλωματική λύση, ενώ παράλληλα, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, εντείνεται η ανησυχία και για το άλλο πολύ σημαντικό θαλάσσιο πέρασμα για την παγκόσμια ναυτιπλοεία, στην Ερυθρά Θάλασσα, το Bab el-Mandeb, όπου χθεσινό αποκλειστικό δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters ανέφερε ότι το Ιράν έχει ζητήσει από τους Χούθη να το κλείσουν, και αυτό συμβαίνει όπως θυμόμαστε με πλήγματα σε πλοία που περνούν από εκεί, να το κλείσουν λοιπόν εφόσον υπάρξουν επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές του Ιράν.
1: Τώρα, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα και στους χειρισμούς του Αμερικανού Προέδρου, σε χθεσινό βραδινό το διάγγελμα κατηγόρησε την Κίνα για παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές και είχαμε και απάντηση βέβαια σήμερα από το Πεκίνο.
2: Βεβαίως, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφερόταν στις αμερικανικές εκλογές του 2020, που επιμένει βεβαίως Ντόνα ότι τις κέρδισε και το αποτέλεσμά τους ήταν νοθευμένο, το αποτέλεσμα που έδωσε την νίκη του Τζο Μπάιντεν. Είπε λοιπόν ότι οι Κινέζοι απέκτησαν τα αρχεία 220 εκατομμυρίων Αμερικανών και μίλησε λοιπόν για άμεση παρέμβαση σε αυτές τις αμερικανικές εκλογές. Επίσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζητά από το Κογκρέσο να περάσει τον νόμο Save America Act, που απαιτεί την ταυτοποίηση των ψηφοφόρων ότι πρόκειται για Αμερικανούς, για να μπορούν να ψηφίσουν, αλλά και αλλαγές στο εκλογικό σύστημα. Η Κίνα από την πλευρά της απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς του Αμερικανού Προέδρου και είπε ότι δεν παρεμβαίνει ποτέ στις εκλογές μιας άλλης χώρας. Να επισημάνουμε εδώ ότι υπήρξε και έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας έγιναν αυτά το 2024 από αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας και τις μυστικές υπηρεσίες, που απέρριπταν ότι υπήρξε μια κινέζικη παρέμβαση στις εκλογές του 2020. Επίσης υπήρξε αντίδραση από τους δημοκρατικούς, οι οποίοι είπαν ότι αυτό είναι μια προσπάθεια του Αμερικανού Προέδρου ουσιαστικά να σπείρει αμφιβολίες για το εκλογικό σύστημα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν εν ώψη και της προγραμματισμένης και το Σεπτέμβριο επίσκεψης του Κινέζου Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Η αβεβαιότητα, όπως μας περιέγραψε και η Έλενα Λεβίζου, παραμένει στον Περσικό κόλπο και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κινείται ανωδικά το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές. Στα 85 λοιπόν δολάρια. Τώρα να δούμε στην χώρη αγορά τι γίνεται με τη μείωση της τιμής που εφαρμόζουν τα δηληστήρια, αν έχει ανακοπεί αυτή η ανωδική πορεία της αμόλυβδης και τι γίνεται και με τον ντίζελ. Όλες τις λεπτομέρειες θα μας τις δώσει η Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη.
12: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η αβεβαιότητα που επικρατεί στον κόλπο αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, το Brent αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 85,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 1,91%, ενώ το αργό πετρέλαιο της Αμερικής στα 80,8 δολάρια το βαρέλι με άνοδο 2,38%. Μεγαλύτερη ακόμα είναι η άνοδος που μας ενδιαφέρει λόγω των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια, της επίδρασης που υπάρχει στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, είναι στις τιμές του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου, δηλαδή του φυσικού αερίου όπως διαπραγματεύεται στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Εκεί λοιπόν έχει φτάσει στα 57,18 ευρώ ανά μεγαβατόρα με άνοδο 4,14%, που είναι ένα πάρα πολύ υψηλό ποσό και αναμένεται να δούμε τις επιπτώσεις αυτές λόγω και της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος στις τιμές του ηλεκτρισμού μέσα στον Αύγουστο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις βενζίνες, πράγματι σε ένα βαθμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη βενζίνη, έχει ανακοπεί η ανωδική πορεία που αποτυπώνεται στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων στις 16 Ιουλίου ήταν στα 1,972, λίγο χαμηλότερα από τα 1,979 που ήταν στις 13 Ιουλίου, δηλαδή τη Δευτέρα που άρχισε να εφαρμόζεται η έκπτωση από τα δύο δηληστήρια. Ωστόσο, αντίστροφη είναι η εικόνα στο ντίζελ, όπου εκεί έχουμε στις 16 εβδόμου 1,886 έναντι 1,854 που ήταν στις 13 Ιουλίου. Με λίγα λόγια, το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ τις τιμές της αμόλυβδης, ενώ σε πάρα πολλές, σε 16 νομούς της χώρας, η τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει, ήδη η μέση τιμή της βενζίνης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Η υψηλότερη τιμή είναι στις Κυκλάδες που έχει φτάσει η μέση τιμή στο 2,20, ενώ στα Δωδεκάνησα είναι στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο.
1: Βέβαια, ναι. Στα νησιά έτσι κι αλλιώς είναι υψηλότερες οι τιμές και λόγω των μεταφορικών.
12: Ακριβώς.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Έπεσε σήμερα η αυλαία για τη μεγάλη κυρία του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, Μάρο Κοντού. Το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό είπαν στη Μητρόπολη Αθηνών ηθοποιοί, εκπρόσωποι του καλλιτεχνικού και πολιτικού κόσμου, αλλά και απλοί πολίτες. Συνάδελφοι και φίλοι μίλησαν για εκείνη με λόγια αγάπης, κάνοντας λόγο για μια ακούραστη εργάτρια της τέχνης, για μια αληθινή κυρία στον καλλιτεχνικό χώρο, τον οποίο υπηρέτησε πιστά δεκαετίες και άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της. Εκεί βρέθηκε νωρίτερα και η Ιωάννα Βουτσί και θα μας μεταφέρει το κλίμα, Ιωάννα.
13: Καλησπέρα σας. Η μεγάλη κυρία του κινηματογράφου έφυγε αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη που σημάδεψε ολόκληρη διενέση. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η εξόδιο συγκολουθία της αγαπημένης ηθοποιού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ο οποίος ήταν κατάμεστος από κόσμο, καθώς είχαν να πούνε το τελευταίο αντίο φίλοι, γενείς, συνεργάτες, αλλά και απλός κόσμος που έβλεπε την Μάρο Κοντού, τη θαύμαζε και ήθελε να την αποχαιρετήσει. Τον επιτίδιο εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής και τη σειρά ήταν στενός φίλος της Μάρος Κοντού, Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ με δάκρυα στα μάτια την ηθοποιό αποχαιρέτησαν με κάποια Θερμά λόγια, η Άντε Λαγκερέκου, η Νίκη Παλιθαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου είχαν συνεργαστεί μαζί της και στην τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση στην Γη της Ελιάς. Δεκάδες στεφάνια κατέκλυσαν την είσοδο του ναού, ανάμεσά τους και αυτά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Πρωθυπουργού, ενώ λίγο μετά την εξόδιο ακολουθία, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η σωρός εξήλθε του Ιερού Ναού, έτσι ώστε να μεταφερθεί στο πρώτο κημητήριο όπου και πραγματοποιήθηκε η ταφή.
1: Γιώνα Βουτσή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και βαθιά προσωπική φόρτιση, αποχαιρέτησε τη Μάρο Κοντού ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος εκφώνησε τον επικίδιο στη μεγάλη Ελληνίδα ηθοποιό αλλά και στη στενή του φίλη. Ο Νικήτας Κακλαμάνης μίλησε για μια γυναίκα με σπάνια δύναμη, ανεξάντλητη ενέργεια και ακλόνητη θέληση που κατάφερε να αφήσει το δικό της μοναδικό σημάδι στον ελληνικό πολιτισμό.
14: Ταξιδιά ψυχή και αιώνια έθνη η μάνα μας. Άνοιξε το σεβασμό και τα εικαστικά, ζωγραφίζοντας με πάθος και ξεχωριστή λεπτότητα. Αεκίνητη, ανήσυχη, ασταμάτητη.
1: Επικίδους εκφώνησαν ακόμα ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Άτζελα Γερέκου, η Νίκη Παλγαράκη και ο Ανδρέας Γεωργίου, όπως ακούσαμε νωρίτερα και από την Ιωάννα Βούτση. Η Άτζελα Γερέκου πρωταγωνιστούσε μαζί με την αγαπημένη ηθοποιό στην τηλεοπτική σειρά Η Γη της Ελιάς, υποδιόταν την κόρη της και να ακούσουμε τι είπε και εκείνη εμφανώς συγκινημένη.
15: Μια πολύ σπουδαία γυναίκα που μας έδωσε μαθήματα ζωής. Έλεγες ότι δεν κοιτάμε πίσω. Έλεγες ότι είμαστε περαστικοί και ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε το τέλος. Αρκεί να αγαπάμε τη ζωή κάθε μέρα, έστω και με το πόδι λίγο στο αύριο. Αλλά το τώρα που μάθες πολλά, με δίδαξες πολλά, να μας δίδαξες πολλά, είστε ένα γενναίο θετικό πρότυπο γυναίκας. Καλοσύνης, δημιουργία, ευθυνία, σχεδόν. Θα με συμβουλεύσει πάντα. Θα σε αγαπώ πάντα στην ψυχή μου. Θα σε αγαπώ πάντα.
1: Αυτά λοιπόν, το μεγάλο αντίο λοιπόν στην ηθοποιό Μάρο Κοντού. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο, να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας και σε μια είδηση που προκαλεί σοκ. Αυτό το περιστατικό εκτυλίχθηκε το πρωί στα Βρυλίσια όταν σκύλος που τον είχε δέσει 48χρονο ιδιοκτήτριά του έξω από φούρνο λύθηκε και επιτέθηκε σε έναν 66χρονο και στο σκύλο του, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον άνδρα αλλά και να σκοτώσει το σκύλο του. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση νωρίτερα, ο Κώστας Στάμου.
16: Στο νοσοκομείο γεννηματάς λοιπόν, με τραύματα στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο, νοσηλεύεται ένας 66χρονος, ο οποίος νωρίς το πρωί, την ώρα που είχε βγάλει βόλτα το σκύλο του, είδε ένα άλλο μεγαλόσωμο σκυλίνο του επιτίθεται, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά τον ίδιο και φυσικά να τραυματίσει θανάσιμα το μικρό σκυλάκι το οποίο είχε βγάλει για βόλτα. Ήταν λίγο μετά τις 7 το πρωί λοιπόν, σήμερα, όταν ο 66χρονος περπατούσε σε αυτό το κομμάτι του τμήματος στον δρόμο στην περιοχή των Βρυλισσίων, περνώντας έξω από ένα φούρνο, είδε ένα σκυλί το οποίο ήταν δεμένο σε αυτό το σημείο. Το είχε δέσει η 48χρονη ιδιοκτήτριά του, η οποία βρισκόταν μέσα στο κατάστημα για να ψωνίσει. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είχε δέσει καλά το λουρί, με αποτέλεσμα, μόλις τα δύο σκυλιά συναντήθηκαν, το μεγαλόσωμο σκυλί, το οποίο ήταν δεμένο, να αγριέψει, να τεντώσει το λουρί, το οποίο πιθανόν να μην ήταν καλά δεμένο, με αποτέλεσμα το σκυλί να απελευθερωθεί και να επιτεθεί αρχικά στο μικρόσωμο σκυλί, το οποίο το κατασπάραξε μέχρι που το άφησε νεκρό, και στη συνέχεια στον 66χρονο ιδιοκτήτη του, τον οποίο δάγκωσε σε διάφορα σημεία του σώματός του, αφήνοντας τον αμόφυρτο σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια, εδώ κλήθηκε στον φόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 66χρονο στο νοσοκομείο γεννηματάς, όπου όπως είπαμε νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα σε όλο το σώμα, ενώ συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου, η οποία κατηγορείται για σωματική βλάβη και για ζωοκτονία. Η πρώτη εικόνα από μαρτυρίες είναι ότι το σκυλί είχε δεθεί σε αυτό εδώ το καγκελάκι, με αποτέλεσμα, επειδή μάλλον δεν το είχε δέσει πολύ καλά το λουρί η 48χρονη, το σκυλί να απελευθερώθηκε και έτσι να επετέθηκε στον 66χρονο και το σκύλο του.
1: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα όμως ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί οι εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ τρέχουν και θα συνδεθούμε ξανά με τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, καθότι έχουμε ανατροπή όσον αφορά την κούρσα για την ηγεσία του κόμματος. Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης, Βαγγέλη.
17: Αποσύρεται ο κύριος Πολάκης με μια μαντινάδα που ανάρτησε πριν από λίγο στα προσωπικά του δίκτυα. Στράτα μου, ίδια ίσουνα και ίδια παραπημένης πάντα, και δεν χωρούν στον δρόμο μου των αλλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς. Οι άλλοι ό,τι και κάνουν δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε κατά λίγη ανάπτυξη του κυρίου Πολάκη. Αποσύρεται από τη διεκδίκηση λοιπόν της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης.
1: Και αυτό τώρα τι σημαίνει όσον αφορά τα διαδικαστικά, Βαγγέλη?
17: Δούρο η μοναδική υποψήφια.
1: Οπότε κανονικά θα διεξαχθεί η διαδικασία αύριο.
17: Αύριο για την κοινοβουλευτική ομάδα και στη συνέχεια η Κεντρική Επιτροπή θα ορίσει τον οδικό χάρτη για την εκλογή Πρόεδρου.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στην Κυψέλη τώρα οι ρογμές που εμφανίστηκαν σε περισσότερες από 200 κατοικίες εκτιμάται να συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Δύο εμπειρογνώμονες, ένας Γερμανός και ένας Έλληνας καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ανέλαβαν να διερευνήσουν το θέμα στην περιοχή. Το πόρισμά τους για τη στατικότητα των κτηρίων αναμένεται σε 2 εβδομάδες. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε πάντως σήμερα μιλώντας στο Air News ο καθηγητής εφαρμοσμένης γεωλογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Ευθύμης Λέκας σχετικά με τις ρογμές. Όπως είπε, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτηρίων, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται στενά και διευκρίνησε ότι τα φαινόμενα δεν συνδέονται με κάποια σεισμική δραστηριότητα αλλά με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και της εργασίας διάνοιξης της σύραγγας. Εμείς θα επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, θα πάμε στον Καναδά, εκεί όπου μένονται οι πυρκαγιές στην περιοχή του Οντάριο, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα για εκατομμύρια ανθρώπους, τόσο στο Τορόντο όσο και στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
18: Πυκνός, μαύρος καπνός έχει καλύψει τις τελευταίες 2 ημέρες τόσο το Τορόντο όσο και πολλές βορειοανατολικές και μεσοδυτικές πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φτάνει από το Σικάγο έως τη Νέα Υόρκη ο καπνός, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την διεξαγωγή του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου την Κυριακή. Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι είναι αισιόδοξοι ότι μπορεί αύριο με κάποιες βροχές αυτό το φαινόμενο να βελτιωθεί. Ωστόσο, είναι επικίνδυνο φαινόμενο. Η ποιότητα του αέρα είναι η χειρότερη σε όλο τον κόσμο αυτές τις ημέρες, Ντόνα. Έτσι έχει μετρηθεί, ιδιαίτερα στο Τορόντο. Αυτό βεβαίως προκλήθηκε από τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές που κατακαίνε εδώ και ημέρες. Υπολογίζονται γύρω στις πάνω από 100 πυρκαγιές να μένονται εκτός ελέγχου στον κεντρικό και ανατολικό Καναδά. Και βέβαια αυτό έχει συμβεί λόγω της μεγάλης ξηρασίας αλλά και της ασυνήθιστης ζέστης και αυτόν τον χρόνο και σε αυτή την περιοχή του πλανήτη.
1: Άλλωστε και τα βίντεο και οι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Έλληνα, δείχνουν ένα απόκοσμο το οποίο και προφανώς μιλάμε τώρα για περισσότερες από 800 πυρκαγιές που μένονται και καταλαβαίνουμε όλη αυτή την ασφυξία που δημιουργείται στο Τορόντο και στις άλλες περιοχές. Να ταξιδέψουμε όμως και στη Βρετανία. Την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος αναλαμβάνει σήμερα ο Άντι Μπέρνμαν, ο οποίος τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει και την Πρωθυπουργία της χώρας.
18: Σε μια ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Άντι Μπέρναμ, του βασιλιά του Βορρά όπως αποκαλείται, από τη θητεία του στη δημαρχία του Μάντσεστερ. Σήμερα αναλαμβάνει και τυπικά τα ηνία του Εργατικού Κόμματος, καθώς έχει την υποστήριξη 379 βουλευτών των εργατικών. Διαδέχεται τον Κιρ Στάρμερ και θα τον διαδεχτεί και στην Πρωθυπουργία τη Δευτέρα. Λάβει επισήμως τα καθήκοντά του. Μέχρι στιγμή στην ομιλία του ο Άντι Μπέρναμ μίλησε για την ενότητα του Εργατικού Κόμματος, για την οποία θα δουλέψει, όπως είπε, πολύ έντονα, ενώ μίλησε και για τις προτεραιότητές του όσον αφορά τις εξουσίες που θέλει να δοθούν στις περιφέρειες της Μεγάλης Βρετανίας, της Αγγλίας, για να δοθεί και εκεί βάρος στην ανάπτυξή τους αλλά και στην κρατικοποίηση κάποιων υπηρεσιών και οργανισμών, όπως για παράδειγμα αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ομιλία του αυτή στο σιδηροδρομικό δίκτυο του Merseyside. Είναι η περιοχή του Μάντσεστερ και είναι μια πολιτική που και σύμφωνα με τους αναλυτές αναμένεται να ακολουθήσει ο Άντι Μπέρναμ. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα καταφέρει όλα αυτά που θέλει μέσα σε ένα πολύ κρίσιμο και προβληματικό για τη Μεγάλη Βρετανία γεωπολιτικό σκηνικό.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να έρθουμε ξανά στα δικά μας δύο σημαντικά μνημεία της πόλης των Ιωαννίνων, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο και το τζαμί της Καλούτσιανής. Αγγενίασαν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας και υπουργός πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Κατέρνα Φρίσα μας ενημερώνει. Κατέρνα.
19: Καλώς σας μεσημέρι αυτά Γιάννενα. Δύο σημαντικά Οθωμανικά μνημεία ανακαίνιστη σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα έργα τα οποία ολοκλήρωσε με πρωτοβουλία της στο Υπουργείο Πολιτισμού και η Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Μενδώνη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο έργα, τόσο το Οθωμανικό Λουτρό των Ιωαννίνων, είναι αξία να τα επισκεφτεί κανείς και μάλιστα είναι ανοιχτά στο κοινό χωρίς εισιτήριο, όπως επίσης και το τζαμί της Καλούτσιανης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τους χαιρετισμούς του στα εγγένεια των μνημείων αυτών αναφέρθηκε στην πολυπολιτισμικότητα των Ιωαννίνων, τόνισε καταρχήν ότι τα Γιάννενα είναι Βυζαντινά και επενθύμησε την ικανότητά τους να μπορούν να συνδέουν όλους τους πολιτισμούς και να τους εγκολπώνουν μέσα στα όρια τους. Επίσης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται σήμερα, στην επιτυχημένη προσπάθεια να αναδειχθούν αυτά τα έργα και πώς το αξιοποιείται το παρελθόν στο σήμερα.
1: Κατέρινα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ.

0: Δεν ξέρω, δεν είναι ακόμα ώρα Μουντιάλ, αλλά η μεγάλη στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει. Την Κυριακή θα διεξαχθεί ο πρώτος τελικός Λάτιν στην ιστορία, ανάμεσα στις ισπανόφωνες Αργεντινή και Ισπανία. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Τάσος Επιτρόπου. Γεια σου, Τάσο. Μας ακούει ο Τάσος Επιτρόπου? Τάσο, μας ακούς?
1: Εγώ σας ακούω κανονικά.
0: Τώρα σας ακούμε και εμείς και περιμένουμε όλες τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ για το τι θα δούμε στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή εδώ από την ΕΡΤ1.
1: Εντάξει.
0: Μας ακούς, Τάσο?
1: Ναι, ναι, σας ακούμε. Είμαστε στον αέρα, δεν έχω καταλάβει.
0: Είμαστε στον αέρα, είμαστε στον αέρα.
1: Σας ζητώ συγγνώμη, γιατί έκανε διακοπές συνέχεια. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα για τον τελικό και όπως καταλαβαίνετε, τα βλέμματα έχουν στραφεί στο μεγάλο Λιονέλ Μέση και στη σπουδαία ομάδα της Ισπανίας. Ένας τελικός ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ. Θα προηγηθεί φυσικά και ο μικρός τελικός που μπορεί να μην έχει καμία σημασία, γιατί το ζητούμενο είναι ποιος θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Όμως και αυτό έχει ενδιαφέρον λόγω ειδικά της συμμετοχής του Εμπαπέ και για την θέση του πρώτου σκόρερ. 10 η ώρα το βράδυ στο MetLife Stadium, λοιπόν, μπροστά στους 80.000 θεατές, στο New Jersey της Νέας Υόρκης, Ισπανία-Αργεντινή διεκδικούν το βαρύτιμο τρόπαιο. Μια πληροφορία που ήρθε σήμερα και φαίνεται ότι είναι και οριστικό, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραβρεθεί τελικά στο γήπεδο, τουλάχιστον έτσι γράφουν κάποια ισογραφικά πρακτορία, και έτσι γνωστοποιήσει και ο Λευκός Οίκος, και μάλιστα θα κάνει και την απονομή του τροπαίου στο νέο παγκόσμιο πρωταθλητή. Είτε είναι η Αργεντινή που θέλει να επανέλθει στον τρόπο στο θρόνο, σε ένα back-to-back τίτλο, δηλαδή όπως το έκανε η Ιταλία το 1934-1938, η Βραζιλία το 1958 και το 1962, θέλει να το κάνει και τώρα 1922-1926 η Αργεντινή. Ενώ από την πλευρά της μετά το 2010 η Ρόχα, η ισπανική ομάδα, θέλει να ράψει το δεύτερο αστέρι στη φανέλα της, δηλαδή το δεύτερο, να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιο.
0: Λοιπόν, και νομίζω δικαιωματικά το χαρακτηρίζουμε Latin τελικό με αυτά που δούμε από αυτές τις δύο χώρες.
1: Πρώτα απ' όλα είναι ισπανόφωνες και οι δύο ομάδες. Για πρώτη φορά σε τελικό καταλαβαίνετε ότι έχει και την ιδιομορφία του και από αυτή την πλευρά ο τελικός. Ο διαιτητής του τελικού θα είναι ο Σλάβκο.
0: Είδα πάρα πολλά βίντεο στα social media με αυτό το στιγμιότυπο όταν έμαθα ότι εκείνος θα σφυρίξει.
1: Ναι, μάλιστα είχαν ζουμάρει κάμερες της FIFA, των social media της FIFA, είχαν ζουμάρει γιατί γνώριζαν από πριν ότι θα είναι αυτός, και είχαν ζουμάρει πάνω του, και μόλις το έμαθε, εκτός από την έκπληξή του, ξέσπασε σε λιγμούς, γιατί είναι η μεγαλύτερη διάκριση που μπορεί να έχει ένας διαιτητής να σφυρίξει έναν τελικό. Βεβαίως έχουν βάλει Ευρωπαίο διαιτητή σε ένα παιχνίδι, σε ένα τελικό, ο οποίος θα βρίσκεται μία ευρωπαϊκή ομάδα και μία από τη Λατινική Αμερική. Αλλά αυτό δεν ξέρω αν επηρεάζει καθόλου τα δεδομένα. Ο συγκεκριμένος διαιτητής, ο Σλάκο Βίντζιτς, είχε σφυρίξει άλλα τρία παιχνίδια στους ομίλους του Βραζιλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία, και στο Ιφάσιο 32 το Μεξικό, Εκουαδόρ. Έχει σφυρίξει όμως και στο ελληνικό πρωτάθλημα συγκεκριμένα. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το περσινό, του 2025 δηλαδή, στο 1-1 στο Γεωργίος Καραϊσκάκης.
0: Άρα έχει μάθει σε δύσκολες συνθήκες.
1: Ναι, κάπως έτσι, κάπως έτσι. Λοιπόν, είναι ο πιο ακριβώς τελικός όλων των εποχών.
0: Άρα είμαστε τυχεροί που θα το δούμε από την τηλεόραση εμείς, από την Ερτένα.
1: Εντάξει, αν ήμασταν τυχεροί, αν είχαμε τόσα χρήματα για να παραβρεθούμε εκεί.
0: Πόσα
1: και
0: δηλαδή.
1: Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι μόνο το ταξίδι, είναι και το εισιτήριο. Λοιπόν, ο μέσος όρος τιμής των εισιτηρίων ανέχεται στα 11.327 δολάρια. Ο μέσος όρος, επαναλαμβάνω.
0: Τάσο, με πόνεσε η καρδιά μου.
1: Ναι, το πιο φθηνό εισιτήριο είναι στα 7.451 δολάρια. Τα πιο ακριβά εισιτήρια πωλούνται σε σειρά 21 και το μία 115A. Είναι δύο εισιτήρια στην τιμή συνολικά, κρατήσου, 56.958 δολάρια. Και το λέω αυτό διότι δεν μπορούσε, δηλαδή το καθένα κοστίζει 28.479, αλλά ναι, δεν είχε δικαίωμα αυτός που θα τα αγοράσει να πάρει μόνο το ένα. Έπρεπε να πάρει ζευγάρια. Άρα να δώσει οπωσδήποτε τα 57.000 δολάρια, τα συμπληροποίησα, για να γίνει αυτό. Επίσης, το προηγούμενο ρεκόρ σε ακρίβεια, να το πω έτσι, είναι στους τελικούς του Super Bowl. Φυσικά που στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται ο μικρός χαμός, Σαν Φρανσίσκο, Kansas Chiefs το 2024. Η τιμή ήταν στα 9.411 δολάρια και το 21 στα 7.313 δολάρια. Τώρα μιλάμε για χιλιάδες δολάρια για έναν αγώνα, ακόμη και αν είναι ο τελικός. Οπότε καταλαβαίνετε ότι...
0: Πάντως είναι τρελά τα ποσά που μας περιγράφεις.
1: Τα ποσά είναι τρελά, αλλά είναι και ο πιο ακριβός τελικός, όχι μόνο σε ποδόσφαιρο, αλλά σε οποιοδήποτε άθλημα. Έτσι, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ακρίβεια, να το πω έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
0: Εγώ θέλω να μου πεις κιόλας, επειδή καταλαβαίνουμε ότι παίζει και Λιονέλ Μέση και τα λοιπά, γιατί φουντώνει και μάχη για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Ποιος θα είναι αυτός?
1: Αυτή τη στιγμή, ενώ έχουν ζημιώσει από 8 γκολ ο Μέση με τον Εμπαπέ, στην πρώτη θέση, δηλαδή αν τελείωνε τώρα το παγκόσμιο κύπελο, τον τίτλο θα τον είχε κατακτήσει ο Μέση, διότι έχει μία assist περισσότερη από τον Εμπαπέ. Έχουν από 8 γκολ, όμως ο Μέση με τις 2 assist που έκανε προχθές έφτασε τις 4 έναντι 3 του Εμπαπέ. Όλα θα κρυθούν στη λεπτομέρεια, θεωρώ. Τρίτος στη σχετική λίστα είναι ο Χάλαντ, ο οποίος έχει αποχωρήσει, ενώ πίσω του οι Μπέλιχαμ και Κέιν έχουν από 6 γκολ, όμως αγωνίζονται απέναντι στη Γαλλία, να θυμίσω, τα μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή, ακριβώς εκείνη την ώρα ξεκινάει ο μικρός τελικός και αυτό το παιχνίδι με πολύ ενδιαφέρον, και φυσικά και από την ΕΡ και την ΕΡΑ Σπορτ θα μεταδοθούν και αυτοί οι αγώνες.
0: Κοίτα, τώρα επειδή έχουμε κάνει και αναδρομή λίγο και σε παλαιότερα Μουντιάλ, θέλω να μου πεις τι κοινό έχουν όλοι οι τελικοί του παγκόσμιου κυπέλου, από το 1982 και μετά. Δεν ξέρω, είναι δύσκολη ερώτηση.
1: Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση και πρέπει πραγματικά να είσαι μοιημένος για κάτι τέτοιο, δηλαδή να γνωρίζεις από καλά, από τα στατιστικά, από την ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί θεωρώ, και εγώ το έμαθα πριν από λίγες ώρες, τι κενό έχουν λοιπόν όλοι αυτοί οι τελικοί του παγκοσμίου κυπέλου από το 82. Σε κάθε έναν εξ αυτών των 12 παρακαλώ τελικών υπήρχε μίνιμουμ στις συνθέσεις των ομάδων, των εθνικών ομάδων, ένας ποδοσφαιριστής της Ίντερ. Είναι φοβερό, αλλά η Ίντερ και στους 12 αυτούς τελικούς είχε εκπρόσωπο. Είναι μια σπουδαία πρόκριση και για τον Λαουτάρο Μαρτίνεζ, ο οποίος ήταν και το 22 στον τελικό και είναι και τώρα. Από το 82 άκου ονόματα τώρα: Μπέργκομι, Αλτομπέλι, Οριάλι, Ρουμενίγκε, Μπρέμε, Ματέους, Κλίσμαν, Μπέρτι, ο Νίκολα Μπέρτι, ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος, ο Τζοργκάεφ, ο Ματεράτσι, ο Σνάιντερ, ο Παλάσιο, που ήταν στην Αργεντίνος, αυτός και έπαιζε στην Ίντερ, ο Μπορόζοβιτς, ο Λαουτάρο Ματίν, είναι στα δύο τελευταία. Και πάντα, όχι πάντα, στις 6 αυτές περιπτώσεις, μάλιστα, ποδοσφαιριστές της Ίντερ έχουν σκοράρει κιόλας. Είναι ένα στατιστικό τρομερό.
0: Είναι ωραία στοιχεία αυτά που...
1: Αυτό είναι η ιστορία της Ίντερ, είναι για χρυσά γράμματα για την Ίντερ.
0: Πάντως είσαι πολύ διαβασμένος, Τάσο, Επιτρόπου. Να σε ευχαριστήσω πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες. Και...
1: αύριο θα πούμε και πολλά περισσότερα στον αέρα του Earth News Radio.
0: Βέβαια.
1: Γιατί καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχουν και πάρα πολλά, όχι μόνο στατιστικά, αλλά και ειδησιογραφικά.
0: Αυτό ήταν απλά ένα μικρό teaser για το τι θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο, καθότι έρχεται το μεγάλο ραντεβού, λοιπόν, το τελικού την Κυριακή. Τάσο, Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βρισκόμαστε όμως στην καρδιά του καλοκαιριού, με τους περισσότερους να καταλείπουν την Αθήνα. Οι αδιούχοι λοιπόν του δεύτερου μισού του Ιουλίου, με τα πλοία να αναχωρούν με μεγάλες πληρότητες από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά θα αναχωρήσουν 19.000 επιβάτες, με τις αρχές να βρίσκονται βέβαια σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο αριθμό των ταξιδιωτών. Αλλά το θέμα είναι με τι καιρό θα ταξιδέψουν και τι περιμένουμε και τις επόμενες ημέρες. Και σε αυτό θα μας βοηθήσει η μετεωρολόγος του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη. Καλό μεσημέρι, Όλγα.
2: Καλό μεσημέρι, καλά κάνουν και φεύγουν πραγματικά, γιατί σταδιακά λοιπόν θα δούμε και τα πρώτα σαραντάρια και στον ελλαδικό χώρο. Από την Τετάρτη ξεκίνησε αυτή η άνοδος και θα κορυφωθεί από το Σαββατοκύριακο, θα έχει διάρκεια μέχρι και την Τρίτη, με κορύφωση μάλιστα Δευτέρα-Τρίτη, ενώ στα νότια τμήματα της χώρας θα διατηρηθούν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και την Τετάρτη. Ας τα πάρουμε λίγο αναλυτικά. Σήμερα το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι οι ισχυροί βοριάδες, γι' αυτό είμαστε και στην κατηγορία 4, γιατί πλέον αυτοί οι ισχυροί βοριάδες έχουν αρχίσει και επηρεάζουν και τα ανατολικά επιρροτικά τμήματα. Επομένως, στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου βρίσκεται και ο νομός Αττικής. Από αύριο όμως σταδιακά η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει. Έτσι λοιπόν από αύριο Σάββατο θα φανούν τα πρώτα σαραντάρια, ιδιαίτερα προς τα δυτικά τμήματα της χώρας αύριο. Γενικά θα είμαστε κοντά στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, αλλά τοπικά θα κάνει την εμφάνισή του και κανένα σαραντάρι εκεί προς την δυτική Ελλάδα, προς τα παιδινά τμήματα της Θεσσαλίας, αλλά στα δυτικά ακόμα τμήματα.
0: Ωραία, επομένως μιλάμε για καύσωνα, δηλαδή θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και το βράδυ.
2: Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν ένα ήπιο επεισόδιο καύσωνα. Σίγουρα δεν μιλάμε για έναν γενικευμένο και επίμονο όμως. Αλλά ναι, όσο πηγαίνουμε και ιδιαίτερα προς την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, δεν θα πέφτει η θερμοκρασία τουλάχιστον μέσα στα αστικά κέντρα, δηλαδή και στο νομό Αττικής. Να πούμε ότι την Κυριακή τοπικά υπάρχει πιθανότητα να ξεπεράσουμε και λίγο τους 40 βαθμούς Κελσίου, να πάμε κοντά στους 41, ειδικά προς πεδιάδες Θεσσαλίας, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της Δευτέρας και της Τρίτης είναι η περαιτέρω μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κατά 1 με 2 βαθμούς Κελσίου. Λίγη υπομονή, γιατί όπως είπαμε είναι ναι μεν έντονο σε κάποιες περιοχές, γιατί τοπικά θα εμφανίζονται αυτοί οι βαθμοί, όμως θα έχει μικρή διάρκεια. Γιατί φαίνεται ότι σταδιακά από την Τετάρτη θα αρχίσουν να φεύγουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες στη βόρεια χώρα, θα επιμείνουν στα νότια, ενώ η αισθητή πτώση θερμοκρασίας θα γίνει την Πέμπτη, όπου υπάρχει τάση ότι μετά θα πάμε και σε πιο βροχερό διάστημα. Μια μικρή προσοχή λοιπόν από το Σάββατο θα πω και ιδίως από την Κυριακή έως και την Τρίτη και μετά θα πάμε σε ουσιαστική και σταδιακή αποκλιμάκωση.
0: Εντάξει, Ιούλιος είναι βέβαια. Θέλει βέβαια πολύ προσοχή για τις ευάλωτες ομάδες.
2: Ναι, χρειάζεται προσοχή. Είμαστε 17 Ιουλίου, έχουμε πάει. Είχαμε ένα ήπιο καλοκαίρι, ειδικά σε σύγκριση με το 2024 και το 2025. Δεν γινόταν να τη γλιτώσουμε. Αυτές οι θερμές αέρες μάζες λοιπόν που φέρνουν αυτές τις καυσωνικές συνθήκες και στη γειτονική μας χώρα, την Ιταλία, πλέον απλώνονται και πιο ανατολικά, γι' αυτό και θα μπούμε και εμείς σε αυτό το σκηνικό.
0: Θα τα δούμε.
2: Λίγο υπομονή.
0: Ναι. Λίγη υπομονή θα περάσει, έτσι κι αλλιώς καλοκαίρι είναι. Τουλάχιστον οι τυχεροί που έχουν την άδειά τους θα το απολαύσουν, φαντάζομαι, στις όμορφες παραλίες της χώρας
2: μας. Ναι. Και το Σάββατο θα αρχίσουν να εξασθενούν και οι άνεμες.
0: Α, πολύ ωραία. Για όσους θέλουν να ταξιδέψουν και με τα πλοία. Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και σε μια δυσάρεστη είδηση έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η παρουσιάστρια Νάκη Αγάθου. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή σήμερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Νάκη Αγάθου συγκαταλέγεται στις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 ως το 1988. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Εσείς μείνετε.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Με μια θρυλική μορφή του ιταλικού τραγουδιού ξεκίνησαμε σήμερα, με την Μίνα, τη Μίνα Μαντζίνι. Μην ξεχνάμε ότι είναι η τραγουδίστρια με τις περισσότερες πωλήσεις, Ιταλίδα γενικά καλλιτέχνης, με τις περισσότερες πωλήσεις από οποιοδήποτε άλλον Ιταλό βέβαια. Το 1987 η Μίνα διασκευάζει το Careless Whisper. Φίλοι μου, γεια σας, είμαστε μαζί και σήμερα από τις συχνότητες Σερτ Χανίων. Συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε το αφιέρωμά μας σε κλασικά και πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Η Φωτεινή Περβολιανάκη είναι στον ήχο, Γιώργος Βλαζάκης, παρουσίας και επιμέλεια της εκπομπής.

Αυτή ήταν η Μίνα από τη χρονιά του 1987, διασκευάζοντας, όπως είπαμε, το Careless Whisper, όπως ακούτε άλλωστε. Η Μίνα, η οποία είναι 86 ετών πλέον, μια θρυλική μορφή για το ιταλικό τραγούδι, βέβαια, ήδη από τα χρόνια της δεκαετίας του 1960. Όπως είπαμε, είναι η Ιταλίδα καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις δίσκων από οποιοδήποτε άλλο Ιταλό, παγκοσμίως, βέβαια. Το Careless Whisper, μια κλασική σύνθεση, βέβαια, κλασική έχει γίνει, με μια σύνθεση του George Michael, βέβαια, το έχετε ακούσει φαντάζομαι δεκάδες εκατοντάδες φορές. Πάμε να τα ακούσουμε διασκευασμένο σε μια πιο heavy έτσι διασκευή από το συγκρότημα των Seether, ένα συγκρότημα από τη Νότια Αφρική, 2007.

μια πιο alternative, πιο heavy αν θέλετε διασκευή του Careless Whisper από το 2009, όχι από το 2007 που είπαμε λίγο πριν, από το συγκρότημα των Σίδερ, ένα συγκρότημα από την Νότιο Αφρική. Πάμε να θυμηθούμε και λίγο την πρώτη εκτέλεση βέβαια του κομματιού. Τι να θυμηθούμε, το ακούτε τόσες φορές, ακόμα και σήμερα παίζει αυτό το κομμάτι στα ραδιόφωνα όλου του κόσμου. 1984, μια σύνδεση βέβαια του George Michael, αυτός το είχε πρωτοηχογραφήσει εκείνη τη χρονιά, το 1984, ένα κομμάτι με πάνω από 200 διασκευές. Θεωρείται από τα κλασικότερα βέβαια γενικότερα της δεκαετίας του 80. 1984, ο George Michael.

1984, τεράστια επιτυχία βέβαια εκείνα τα χρόνια, κυρίως εκείνα τα χρόνια, το Careless Whisper από τον ίδιο τον George Michael, το συνθέτη του κομματιού, με πάνω από 200 διασκευές, όπως είπαμε, αυτό το κομμάτι. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι που και αυτό έχει πάνω από 200 διασκευές, ένα κλασικότατο κομμάτι, πιο παλιό βέβαια από το Careless Whisper. Πάμε στο Don't Let Me Be Misunderstood, κλασικό και πανέμορφο, 1977, το ξανακάνουν πολύ μεγάλη επιτυχία η Santa Esmeralda τότε, το συγκρότημα του Leroy Gomez, ένα γαλλικο-αμερικάνικο συγκρότημα, πολύ στη μόδα, πολύ στα πάνω τους τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 70. 1977, η Santa Esmeralda.

1977, είμαστε στην εποχή της disco βέβαια, και ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα του είδους εκείνη την περίοδο, η Santa Esmeralda, διασκευάζουν το Don't Let Me Be Misunderstood. Ένα κλασικό κομμάτι θα λέγαμε, και αυτό με πάνω από 200 διασκευές, μια κλασική σύνθεση του Benny Benjamin, που το έχουν διασκευάσει βέβαια πάρα πολύ. Μία από τις ομορφότερες σίγουρα διασκευές που έχουν γίνει πάνω σε αυτό είναι αυτή του Joe Cocker, στα πρώτα του βήματα ο Joe Cocker τότε, 1969.

σίγουρα μία από τις κορυφαίες διασκευές που έχουν γίνει πάνω στο Don't Let Me Be Misunderstood, αυτή του Τζο Κόκερ βέβαια, τη χρονιά του 1969. Όπως είπαμε, πάνω από 200 διασκευές έχει αυτό το κομμάτι, καμία όμως δεν κατάφερε να ξεπεράσει την διασκευή βέβαια των Animals το 1965. Ουσιαστικά αυτοί έκαναν γνωστό το κομμάτι τότε το 1965. Μετά την εκτέλεση του Τζο Κόκερ, πάμε για την εκτέλεση των Animals 1965, που ήταν και πολύ μεγάλη επιτυχία βέβαια για το συγκρότημα. Μία από τις πολλές μεγάλες επιτυχίες που είχαν εκείνη την περίοδο. Animals 65.

Ο Eric Burton και οι Animals 1965, σίγουρα η κορυφαία διασκευή βέβαια πάνω σε αυτό το κλασικό τραγούδι. Ένα τραγούδι που, όπως είπαμε, ανήκει, η σύνθεση ανήκει στον Benny Benjamin και η πρώτη εκτέλεση βέβαια δικαιωματικά ανήκει στην Νίνα Σιμών. Ήταν 1964 όταν η Νίνα Σιμών ηχογράφησε και κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι.

Το γνώριμο στυλ βέβαια της Νίνα Σιμών, 1964, η πρώτη εκτέλεση του κομματιού Don't Let Me Be Misunderstood. Πάμε σε ένα άλλο κλασικό κομμάτι. Μπορεί οι διασκευές σου να μην ξεπερνούν τις 100-120, είναι όμως ένα σίγουρα από τα ομορφότερα κομμάτια. Αυτή είναι η εκτέλεση της Καναδής Susan Jacks το 1973 πάνω στο Greenfields.

Μία από τις πιο όμορφες μελωδίες βέβαια των Greenfields, καμία σχέση με το Green Sleeves, το έχουμε παρουσιάσει και το Green Sleeves, ένα άλλο χίλιο διασκευασμένο κομμάτι. Greenfields λοιπόν, αυτή ήταν η πολύ όμορφη διασκευή της Καναδής Susan Jacques το 1973. Η Susan Jacques, η οποία ανήκε στον χώρο της folk, της country και όλα αυτά. Πάμε για μια διαφορετική διασκευή, υπέροχη και αυτή, 69, το συγκρότημα των Vox, ένα από τα δημοφιλή συγκροτήματα, κυρίως στα χρόνια της δεκαετίας του 60.

από τη χρονιά του 1969, το συγκρότημα των Vogues, ένα, όπως είπαμε, αμερικάνικο έτσι pop συγκρότημα εκείνα τα χρόνια. Η πρώτη φορά που το Greenfields έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία ήταν από το συγκρότημα των Brothers Four, ένα τετραμελές, όπως λέει και το όνομά τους, συγκρότημα. Ήταν 1960 όταν το κομμάτι αυτό έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία από αυτό το συγκρότημα.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς του 1960, φανταστείτε, πριν 66 χρόνια. Οι Brothers Four στη διασκευή του Greenfield. Ήταν η πρώτη φορά που το κομμάτι αυτό γίνεται επιτυχία. Ένα κομμάτι που πρωτοειχογράφησαν βέβαια Easy Riders, ήταν και σύνθεση των μελών του συγκροτήματος, ένα τριμελές αμερικάνικο συγκρότημα. 1957 η πρώτη εκτέλεση του κομματιού.

Είμαστε στη χρονιά του 1957, το συγκρότημα των Easy Riders στην πρώτη εκτέλεση του κλασικού Greenfields, ένα κομμάτι που όπως είπαμε ξεπερνάει τις 100-120 διασκευές. Είμαστε μαζί από τις συχνότητες της Earth Hanium, συνεχίζουμε να παρουσιάζουμε αυτό το διάστημα ένα αφιέρωμα σε κλασικά και πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Ακούμε κάποιες από τις διασκευές τους και την πρώτη εκτέλεση αυτών των κομματιών. Η Φωτεινή Περβολιανάκη είναι στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής. Και πάμε σε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι, το λέει και ο τίτλος του, Fragile 2025. Το ακούμε πρώτα από την Ελιάνα, καταγωγή από Παλαιστίνη η Ελιάνα, γεννημένη στη Ναζαρέθ στο Ισραήλ.

Μια από τις πιο σύγχρονες διασκευές βέβαια του Φραντσάιλ, από την Ελιάνα, όπως είπαμε, καταγωγή από την Παλαιστίνη, γεννημένη στην Ναζαρέθ. Ήταν 2024-25 όταν διασκεύασε αυτό το κομμάτι. Πάμε στη χρονιά του 1995 για τον Isaac Hayes. Είναι φημισμένος για τις διασκευές του βέβαια ο Isaac Hayes, και όχι μόνο, έχει γράψει και εκπληκτικά τραγούδια και ο ίδιος. 1995 η διασκευή του Isaac Hayes πάνω στο Fragile.

σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες μορφές στον χώρο της μαύρης μουσικής, βέβαια από τον χώρο της μαύρης μουσικής, ο Isaac Hayes, 1995, διασκευάζει και αυτό στο Fragile, ένα σε διάρκεια μεγάλο κομμάτι, επιλέξαμε ένα μέρος του κομματιού αυτού. Πάμε να θυμηθούμε την πρώτη εκτέλεση, βέβαια μία σύνθεση του Sting, ένα από τα κομμάτια που έγραψε στην προσωπική του πορεία, μετά την πορεία του με τους Police. Ήταν 1987 όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά αυτό το κομμάτι, το υπέροχο κομμάτι από τον ίδιο τον Sting.

από τη χρονιά του 1987, η πρώτη εκτέλεση βέβαια του Fragile από τον ίδιο τον Sting, το συνθέτη του. Λίγο μετά την πορεία του με τους Πολύ, στην προσωπική του πορεία πλέον στη δεκαετία του 1980. Μετά το 83 ουσιαστικά που διαλύθηκαν οι Πολύ, 83-84. Πάμε να ακούσουμε μία ακόμα διασκευή, ένα κομμάτι που έχει γύρω στις 300 διασκευές, ένα από τα κλασικότερα βέβαια και πιο πολύ διασκευασμένα της δεκαετίας του 80. Πάμε για το συγκρότημα των Rhythms del Mundo. Οι Rhythms del Mundo ουσιαστικά δεν ήταν ένα συγκρότημα, ήταν πολλά συγκροτήματα μαζί. Σε αυτό το κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ με τον τίτλο Cuba το 2006 και σε αυτό το άλμπουμ συμμετείχαν πάρα πολλά συγκροτήματα. Η Coldplay, η Arctic Monkeys, η Dido, η U2, η Maroon 5, η Radiohead και πολλά άλλα συγκροτήματα. Μέσα σε αυτούς συμμετείχε και ο Sting, διασκευάζοντας έτσι, και ο τίτλος το λέει, Cuba. Και στο άλμπουμ αυτό συμμετείχαν βέβαια και πολύ γνωστοί κουβανοί μουσικοί, και έτσι ο Sting βρίσκει την ευκαιρία έτσι να διασκευάσει το Fragile, να ξαναπεί μάλλον το Fragile έτσι με κουβανέζικο στυλ. Αυτά για σήμερα, παρουσιάσαμε και σήμερα μερικά από τα πιο κλασικά και πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια. Θα συνεχίσουμε την ερχόμενη εβδομάδα, την Δευτέρα που μας έρχεται. Η Φωτεινή Περιβογιαννάκη ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος του σταθμού μετρό Πανεπιστήμιο, στο κέντρο της Αθήνας, λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με τρόλεϊ. Από τη σύγκρουση υπάρχουν 4 τραυματίες που σύμφωνα με πληροφορίες έχουν διακομιστεί, 1 στο ΚΑΤ και 3 στον ΙΜΙΤ, σε εξέλιξη διαδικασία απομάκρυνσης των οχημάτων. Έκριθμη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούς. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η επίθεση με ιρανικό μη επανδρομένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών μελών του προσωπικού. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτελείου, αλλά και την ανακαίνιση του κτηρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο της Λεωφόρου Πατησίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά τους στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Κατ' επέκταση, μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο κύριος Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ.

0: 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του Θεάτρου της Δευτέρας, καθώς και σε ταινίες του Χάρι Κλίν.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Άνεμη βόρειοι έως 7 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Vamos υποδέχεται τη Σεβίλη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
8: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στα Χανιά, Θέατρο Ανατολική Σταύρου.
8: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM. Born to fly.

Μίριαμ Μπορντέρ και το Σαμπία Ντάφρικα, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας. Είναι απόγευμα Παρασκευής, είμαστε στο Κόσμος 93,6 και θέλω να σταθούμε λίγο στην ιστορία της ημέρας. Το πρώτο πράγμα που θα πούμε σήμερα είναι για την Billie Holiday. Έφυγε λοιπόν μια μέρα σαν και σήμερα, το 1959, σε ηλικία 44 ετών, η πιο σπουδαία τραγουδίστρια στην ιστορία της jazz,

έχει ιδιαίτερη θέση και στο blues ρεπερτόριο. Και μία από τις πιο επιδραστικές μορφές στη μουσική μέχρι και σήμερα.

all alone.

What's My Name. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Να πάμε για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα. Σε ένα λεπτάκι από τώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σύγκρουση λεωφορείου μετρό λέει στην Πανεπιστημίου με 4 ελαφρά τραυματίες. Το κόκκινο η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικά ραντάρ και στρατιωτικά αεροσκάφη στο Κατάρ, καθώς και 2 αμερικανικά ραντάρ στο Ομάν σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές υποδομές. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμμύρη του Κατάρ σε είχε τα Μιν Μπιν Χαμάντ Αλθάνη είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια Ιρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή πληγέντων κτηρίων από τις πλημμύρες Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Ανήλικη λίστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα και χειρουργική μάσκα σε περιοχή του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική, αποσπώντας το ποσό των 265 ευρώ. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 37 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

Flight Facilities Remix. Φυσικά Marvin Gaye και Let's Get It On. Και δεύτερο ημίωρο εκπομπής απογευματάκι Παρασκευής 17 Ιουλίου στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Και δεν έχουμε πει τρόπους επικοινωνίας: 210-606-6429, Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Και σήμερα που λέτε, κυκλοφόρησε ένα EP με τα 4 πρώτα τραγούδια από το νέο άλμπουμ του Leon Bridges που περιμένουμε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Είναι πιο εξωστρεφές και έχει και μια νότα αισιοδοξίας, θα λέγει κανείς. Συνεργάζεται φυσικά με Jungle και αυτό. Αυτό είναι το Your Love is Electric. Και θα είναι το τέταρτο

πολύ ωραίος ήχος, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Your Love is Electric από Leon Bridges και από νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο. Για την ώρα έχουμε τα 4 πρώτα τραγούδια στη διάθεσή μας. Happiness Anytime, έτσι τα λέγεται. Και είναι ένας οικείος ήχος από τη μια και από την άλλη έχει αυτό το κάτι, το πιπέρι του ας πούμε και το αλάτι του.

λίγο lightly, Seven Wonders, και ήθελα να σας πω, δεν ξέρω αν τρέξατε, αν πήγατε, αν είδατε την ταινία ήδη, αλλά με αφορμή λοιπόν την παγκόσμια κυκλοφορία της πολύ αναμενόμενης κινηματογραφικής υπερπαραγωγής Οδύσσια του Christopher Nolan, μια έκθεση παραγωγής της History Art με έργα αδειοδοτημένα από τη Universal Pictures έχει φτάσει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και έχει τίτλο The Odyssey, Defy the Gods, και περιλαμβάνει καλλιτεχνικές εκτυπώσεις όσο και πρωτότυπα έργα τέχνης που συνδέουν τον αρχαίο μύθο της Οδύσσιας με τα ερωτήματα της σύγχρονης εποχής, αποκαλύπτοντας τη διαχρονική αξία των αρχέτυπων. Η έκθεση άνοιξε σήμερα τις πόρτες της και έχει ελεύθερη είσοδο και είναι μια ωραία βόλτα από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης πριν δει κανείς την ταινία ή αφού δει την ταινία, διαλέγεται και παίρνεται.

ξέρω, αλλά κάθε φορά που το ακούμε αυτό εδώ, έχω την αίσθηση ότι αφήνει μια... έχει μια δροσιά αυτό το τραγούδι. Ίσως το έχω συνδέσει μόνο με καλοκαίρια.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η επίθεση με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε τον τραυματισμό αρκετών μελών του προσωπικού. Παράλληλα, το Υπουργείο Ενέργειας του Ιράν κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των νότιων επαρχιών που πλήττονται από τον καύσωνα και τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει και τις αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ενισχύεται σχεδόν κατά 2%, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών μεταφοράς πετρελαίου στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες για ανακαίνιση και αναβάθμιση υποδομών του Καποδοστριακού Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανακοινώθηκε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η δωρεά αφορά μεταξύ άλλων την αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και τη συντήρηση κτηρίων του Καποδοστριακού Πανεπιστημίου, την ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων του Αριστοτελείου, αλλά και την ανακαίνιση του κτηρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο της Λεωφόρου Πατησίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει επίσης τους Πριτάνης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και για την αποφασιστικότητά τους στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας, όπως είπε, και των καταλήψεων, διαβεβαιώνοντας ότι θα έχουν τη στήριξη της κυβέρνησης. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια ομόφωνη εκλογή που θα διασφάλιζε την ενότητα του κόμματος. Κατ' επέκταση, μόνη υποψήφια μένει η Ρένα Δούρου. Ο Παύλος Πολάκης αναφέρει ότι επιλέγει να αποσύρει την υποψηφιότητά του και παραπέμπει για τη συνέχεια των παρεμβάσεών του στην αυριανή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Στη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ ανακηρύχθηκε επισήμως νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος. Τη Δευτέρα αναμένεται να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, διαδεχόμενος τον Κιρ Στάρμερ. Αυξημένη επαγρύπνηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας ζητά από τους πολίτες το πυροσβεστικό σώμα, προειδοποιώντας ότι το επόμενο διάστημα οι καιρικές συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες για την εκδήλωση πυρκαγιών. Πέθανε σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές του θεάτρου, με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Επίσης έλαβε μέρος σε θεατρικές παραγωγές

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Vamos Flamenco Camp. Από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου, ο Vamos υποδέχεται τη Σεβίλη. Καθημερινά εργαστήρια φλαμένκο και δύο μοναδικές παραστάσεις χορού φέρνουν τον παλμό του φλαμένκο στην Κρήτη. Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στο www.holaflamencofestival.com σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Η Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων παρουσιάζει την έκθεση του Αλέξανδρου Ψυχούλη «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Περισσότερα από 150 ζωγραφικά έργα, εγκαταστάσεις, animation, κόμιξ, γλυπτά, σημειώσεις και προσχέδια συνθέτουν μια νέα ανάγνωση της 40χρονης πορείας του πολυπράγμονα εικαστικού «Κινδύνεψα μόνο από ανεξέλεγκτες σκέψεις». Από 16 Μαΐου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026 στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Dance Days Χανιά, 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού. Παραστάσεις, σεμινάρια, νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος, βίντεο dance, διακρατικό καλλιτεχνικό residency, έκθεση παιδικών έργων «Το δικό μου σώμα μιλά», έκθεση φωτογραφίας χορού, δράση στην πόλη. Dance Days Χανιά, 21 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, ο χορός συναντά την πόλη. Πληροφορίες dancedays.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
8: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
7: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Δευτέρα 20 και Τρίτη 21 Ιουλίου στα Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
8: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Jason Joshua και αυτό ήταν ένα τραγούδι για τη ζήλια στο μεταξύ, άσχετο, αλλά διάβαζα τώρα ένα άρθρο, έπεσα πάνω δηλαδή σε ένα άρθρο που λέει για τα σημάδια τα οποία δείχνουν ότι δεν σε συμπαθούν. Υπάρχει και αυτό στη ζωή, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα, δεν ταιριάζουμε όλοι με όλους.

Groove is in the heart από τα 90s, αλλά χρειάζεται πάντα λίγο groove, γιατί είναι απόγευμα Παρασκευής και πάμε κατευθείαν για Σαββατοκύριακο. Αλλά πριν πάμε στις 5:30 για τις ειδήσεις σε τίτλους, που είναι η επόμενη στάση μας, να πούμε και μια είδηση για τους συνεφίλ της παρέας, ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ Ιρανός σεναριογράφος και σκηνοθέτης Ασγκάρ Φαραντί θα τιμηθεί στο 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο, το οποίο θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα, τον Αύγουστο, στα μέσα του μήνα, δηλαδή 14 Αυγούστου, και ο σκηνοθέτης θα λάβει το Heart of Sarajevo ως αναγνώριση της συμβολής του στην τέχνη του κινηματογράφου. Ο Γιώβαν Μαριάνοβιτς, που είναι ο διευθυντής του φεστιβάλ, είπε πως το έργο του Φαραντί μας υπενθυμίζει ότι τα πιο βαθιά δράματα συχνά κρύβονται μέσα στην καθημερινή ζωή. Οι ταινίες του δεν προσφέρουν εύκολες απαντήσεις, αντίθετα μας προσκαλούν να παρατηρήσουμε πιο προσεκτικά, να ακούσουμε πιο προσεκτικά και να ασχοληθούμε με τις πολυπλοκότητες της ζωής, και αυτό νομίζω ότι έχει, αυτός είναι ο σκοπός που έχει η τέχνη. Λοιπόν, πάμε για τις ειδήσεις εμείς τώρα στις 5:30 και μετά, ξέρετε, τελική ευθεία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στους σοφάδες Καρδίτσας. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα πολιτικά ευείας. Έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο στις 9 το πρωί η εκλογή Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Και ο καιρός γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης,

0: Μερίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φυσικά στο Ντομαγιόρ και Πορβενίρ για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε, έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας. Στο Κόσμος 93,6 είστε συντονισμένες και συντονισμένοι και τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429. Γράπτα μηνύματα φυσικά στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας και καλησπέρα ξανά.

θα το έλεγε κανείς, από τις διασκευές που δεν περίμενες ποτέ ότι θα ακούσεις. Rolling Stones στο You Know I'm No Good, αλλά πήραν το τραγούδι και ανέδειξαν το blues χαρακτήρα του. Υπάρχει κοινό σημείο μεταξύ Rolling Stones και Amy Winehouse. Είχαν εμφανιστεί και το 2007 μαζί στη σκηνή. Έχουν και τις είχαν και τις ίδιες επιρροές, παρότι ανήκουν σε διαφορετικές γενιές, αλλά αντλούσαν έμπνευση από τους ίδιους καλλιτέχνες και έμειναν πιστοί στην αρχική εκδοχή του τραγουδιού, σε αυτή την διασκευή, κρατώντας την ίδια τονικότητα και αυτή τη φοβερή εισαγωγή με τη φυσαρμόνικα.

Αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος. Τη Δευτέρα πάλι μαζί στις 4. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις 2 ώρες που έφυγαν. Για τις 2 που έρχονται, Κλαούντια Μάτολα εδώ, μείνετε μαζί της. Ευχαριστούμε την παρέα και την επικοινωνία. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλές βόλτες, καλές βουτιές, καλές διακοπές στους τυχερούς. Για χαρά.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμοζόδητος more.com.artinfo.gr.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

απόγευμα στον κόσμο στους 93,6 και 107. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας 2 10 60 66 4 29, το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο, cosmosradio.gr, αυτό είναι το site. Μέσα από το κανάλι 6 ακούς ψηφιακά στην τηλεόρασή σου και στέλνεις τα μηνύματά σου στο Messenger, κάνεις like στη σελίδα μας στο Facebook και follow στο Twitter και στο Instagram.

California Dreaming από τους Monophonics. Airteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, 2-10-66-66-429 το τηλέφωνο στο στούντιο. Viber υπάρχει, τρόποι είναι πολύ ζέστη, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει ιδιαίτερα Δευτέρα που θα φτάσουμε στα 40. Λαρεντό, Leon Bridges με το υπέροχο άλμπουμ του που κυκλοφόρησε το 2024.

Sal, το Aqua Sal στα ισπανικά. Και από τη Μίνα στα ισπανικά για τη συνεργασία της με Miguel Bosé. Από το άλμπουμ Todavía, Ιταλία και Ισπανία. Η Ισπανία με την Αργεντινή. Την Κυριακή στο τελικό, στο μεγάλο τελικό Μουντιάλ 2026. Εμείς πάμε να ακούσουμε τους Βάγια Κοντίους που κάποια στιγμή διασκεύασαν του Λαγιορώνα. Η Ντάνι Κλάιν. Να ακούσουμε λοιπόν Γιορώνα από Βάγια Κοντίους.

Γιορώνα λοιπόν ακούσαμε από την Danny Klein και την παρέα της, τους Βάλια Κοντίος, και το Sway θα το ακούσουμε δροσερό και καλοκαιρινό από Ghetto Priest, στο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2021, Big People Music και Sway.

Institute for Family Studies, Αμερικανικό Ινστιτούτο που μελετά την οικογένεια, δημοσίευσε αυτόν τον μήνα την ετήθησια έκθεσή του για τη γονιμότητα με τίτλο «Το δημογραφικό αδιέξοδο». Ερευνητές λοιπόν, ο Peter Brooks και ο Lehman Stone, ρώτησαν σχεδόν 4.000 Αμερικανούς ηλικίας 18-50 ετών κάτι φαινομενικά απλό: πόσα παιδιά έχουν οι τρεις καλύτεροι σας φίλοι? Και το έβριμα είναι από εκείνα που αλλάζουν τη συζήτηση. Η γονιμότητα του στενού κύκλου προβλέπει τη δική μας. Όσοι κάτω των 30 έχουν λιγότερους από 4 στενούς φίλους μπορούν κατά μέσο όρο, μετρούν κατά μέσο όρο γύρω στο 0,7 παιδιά ανά φίλο στον κύκλο τους. Όσοι έχουν 5 και πάνω φτάνουν το 1 και παραπάνω παιδί ένα φίλο. Περισσότεροι φίλοι σημαίνει περισσότερους φίλους με παιδιά, και περισσότεροι φίλοι με παιδιά σημαίνει στατιστικά περισσότερα δικά μας παιδιά. Η απόφαση που θεωρούμε την πιο προσωπική όλων αποδεικνύεται βαθιά συλλογική σύμφωνα με την έρευνα, γιατί ο αριθμός των στενών φίλων που δηλώνουν οι Αμερικανοί βρίσκεται σε σταθερή πτώση εδώ και δεκαετίες, όπως και οι ώρες που περνούν μαζί τους. Οι κοινωνιολόγοι το ονόμασαν ύφεση της φιλίας, και οι ερευνητές της έκθεσης προχωρούν ένα βήμα παραπέρα. Ύφεση της φιλίας και ύφεση των γεννήσεων, γράφουν, είναι στην ουσία η ίδια ύφεση, η ίδια κρίση. Φιλία, οι φιλίες πέφτουν, τα παιδιά, η οικογένεια. Υλοκομώντο πάντως, μόλις έβγαλαν σήμερα καινούριο τραγούδι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σεισμική δόνη σε μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα νυχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Έγκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να διαμηνεί ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις στην περιοχή όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να πλήττουν τις νότιες ακτές της χώρας και την περιοχή των στενών του Ορμούζ. Αύριο σε 9 το πρωί εκλογή Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Την απόσυρση της υποψηφιότητάς του ανακοίνωσε ο Παύλος Πολάκης, μόνη υποψήφια η Ρένα Δούρου. Περισσότερες από 5.000 οι άδειες για επισκευή των κτηρίων που επλήγησαν από τον Ντάνιελ, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυξημένη κίνηση στις εθνικές οδούς και στην Αττική Οδό λόγω της εξόδου των εκδρομέων. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Γάλλους να μην εμπιστεύονται τις δημοσκοπήσεις που προβλέπουν επικράτηση της Μαρίν Λεπέν. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο, έως 37 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane.

0: Culture στο αίθριο της στο Άσαρσακή. Collier Place Coltrane. More.com. Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
2: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
2: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
3: The Family Tapes.
4: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Λιάνα Μαστάθη. Cosmos Radio.gr.

You know no good, οι Rolling Stones στο καινούριο τους άλμπουμ Foreign Tank διασκευάζουν Amy Winehouse. Αυτή ήταν η μεγάλη έκπληξη και η φυσαρμόνικα του Mick Jagger. 7 παρά 20 είναι, απογευματάκι Παρασκευής. Προσοχή, εκεί έξω μεγάλη έξοδος και κίνηση πολύ στην Αττική Οδό και στην έξοδο. Πολύ κίνηση το τελευταίο διάστημα και στην επιστροφή, ιδιαίτερα την Κυριακή, έχει γίνει πολύ δύσκολη πίστα η επιστροφή. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτολα θα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου σε ένα road trip μουσικό. Έρχονται οι Waterboys και ο Mike Scott θα μιλήσει στον Πέτρο Αδάμ σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι. Με το που έρθει η Πέτρος θα ακούσουμε συνέντευξη αποκλειστική για όλα, για τη διαδρομή του συγκροτήματος, για τους Waterboys, για τον Dylan. Μιλάει ο Mike Scott για τους Beatles που τον σημάδεψαν, η σχέση του με την Ελλάδα, τη μυθολογία της, η αξέχαστη βραδιά στο Ηρώδιο, νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει και Sunny Festival 1η Αυγούστου. Έτσι μπαίνει ο Αύγουστος με Waterboys, με Celtic Folk, με Mike Scott εδώ να μας μιλάει στον κόσμο, στον Πέτρο Αδάμ. Και σε μία από τις ωραιότερες στιγμές τους, Pan Within, Waterboys στον αέρα μας, 1η Αυγούστου, Sunny Festival, και Mike Scott με Πέτρο Αδάμ σε λίγο.

Japan Within Waterboy ζωντανά 1η Αυγούστου και σε λίγο στις 8 θα ακούσουμε μια συνέντευξη αποκλειστική στην εκπομπή του Πέτρου Αδάμ. Κόσμος 93,6, Παρασκευή είναι, κίνηση πολύ. 17 Ιουλίου, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας και φέρνει την επόμενη εβδομάδα που θα ζήσουμε αυτό το σκληρό καλοκαίρι με καύσωνα. Bad Dreams, Teddy Swim στον αέρα μας, 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο στο στούντιο του Κόσμου και rteco.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ ζωντανά και on demand για σένα.

Bad Dreams από τον Daddy Swims που έχει και ένα παιδάκι τώρα, έκανε την οικογένειά του μαζί με την αγαπημένη του που είναι και τραγουδίστρια, έφτιαξε και το καινούριο του single που ακούσαμε στις μέρες παρέα. Εμείς θα πάμε πίσω στο 2010 σε μια πολύ καλή στιγμή της Νίνα Ζήλη που επιστρέφει και έβγαλε καινούριο single το 2026. Είχε εξαφανιστεί ένα διάστημα, ήταν σε περιοδίες, έπαιζε live, αλλά περιμέναμε ένα καλύτερο άλμπουμ μετά από αυτό το 2010 και τη συνεργασία της την πάρα πολύ ωραία με τον Τζουλιάνο Πάλμα. Θα ακούσουμε την καλή αυτή στιγμή, 50 μίλια, Νίνα Ζήλη από το Σέμπρε Λοντάνο.

0: Πάρα πολύ ωραία στιγμή, πολύ ωραία και ωραίο ντουέτο με τον Τζουλιάνο Πάλμα, το ερμηνεύουν υπέροχα. Είχε δείξει έτσι μια δύναμη να ζήλει τότε, εξαφανίστηκε μετά λίγο από τα φώτα, θα ακούσουμε και το νέο της single.
1: Cosmos Classic.

I shall be released. Common people, Miriam Makeba στο 2026 και θα συναντήσουμε τους Playing for a Change, μια μπάντα με πολλούς μουσικούς που ταξιδεύουν σε κάθε γωνιά της γης, μαζεύουν και άλλους μουσικούς, παίρνουν και διάσημους τεράστιους μουσικούς στις παρέες τους και ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια έξω στους δρόμους σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Τώρα διασκεύασαν, μαζεύτηκαν μαζί με Jack Johnson, Playing for a Change, Όλα Φούγκα, και διασκευάζουν Natural Mystic και Just a Little Bit.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση mor.com.

Νίνα Σιμών, Groovefinder, το Edit Viber, και στο Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Messenger. 17 Ιουλίου φεύγει μία από τις σπουδαιότερες φωνές που άφησε μία τεράστια κληρονομιά στη μουσική. Σε ηλικία μόλις 44 ετών, έχοντας μόνο $70 στην τράπεζα, φεύγει η Billie Holiday. Πίσω από τη λάμψη της σκηνής, η Μπίλη πάλευε με σοβαρό εθισμό στα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Το 47 συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών, καταδικάστηκε σε φυλάκιση, αλλά η μεγαλύτερη τιμωρία ήταν ότι της αφαιρέθηκε η Cabaret Card, η ειδική άδεια που είχε για να μπαίνει σε κλαμπ της Νέας Υόρκης, και έτσι της στέρισαν την κύρια πηγή του εισοδήματός της. Με προβλήματα πολλά, επιστρέφει θριαμβευτικά σε μια sold out συναυλία στο Carnegie Hall το 56. Βγαίνει το Lady Sings the Blues, η αυτοβιογραφία της, όμως το σώμα της σιγά σιγά την εγκατέλειπε. Η φωνή της είχε αλλοιωθεί και μέχρι το 59 είχε χάσει πάρα πολύ βάρος. Το Μάιο του 59 μπήκε στο νοσοκομείο με σοβαρά προβλήματα στο σηκώτη και την καρδιά. Και σε μια τραγική ηρωνία, ακόμη και στο κρεβάτι του νοσοκομείου, οι αρχές της συνέλαβαν ξανά για κατοχή ναρκωτικών. Άφησε την τελευταία της πνοή σαν σήμερα, 17 Ιουλίου το 59, στα 44. Έφυγε νωρίς, αλλά η κληρονομιά της τεράστια. Μετά θάνατον τιμήθηκε με 4 βραβεία Grammy. Το Rolling Stone την έβαλε ανάμεσα στις σπουδαιότερες φωνές όλων των εποχών. Lady Day, που άλλαξε την jazz για πάντα.

Lady Sings the Blues φεύγει σαν σήμερα 17 Ιουλίου και αφήνει την τεράστια ιστορία της στη jazz, Billie Holiday, που γεννήθηκε όλο αυτό το βιωμένο, όλες αυτές οι φωνές που οι συγκλονιστικές φωνές που έγραψαν ιστορία. Είχαν πάρα πολύ σκληρή ζωή και η Ella Fitzgerald, την Billie Holiday, πολύ σκληρά χρόνια. Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2015 στη Φιλαδέλφια από έναν ανήλικο ανεπαντρό ζευγάρι. Ο πατέρας την εγκατέλειψε, κυνήγησε την καριέρα του ως μουσικός. Η μητέρα της έκανε διάφορες δύσκολες δουλειές και στα 9 της οδηγήθηκε σε αυστηρό καθολικό αναμορφωτήριο επειδή έκανε κοπάνες από το σχολείο. Στα 11 σταμάτησε οριστικά την εκπαίδευση για να δουλεύσει. Έπεσε θύμα απόπειρας βιασμού από ένα γείτονα. Μπήκε σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης ως μάρτυρας. Πάρα πολύ σκληρά πράγματα μέχρι να την ανακαλύψει ο Τζον Χάμον και να τις κανονίσει τις πρώτες ηχογραφίες δίπλα στον Μπένι Γκούντμαν. Αυτός ο άγιος άνθρωπος, ο Τζον Χάμον, που ήταν αυτός ο άνθρωπος που μπορούσε να δει το ταλέντο από 10 χιλιόμετρα, την Αρίθα Φράγκλιν και πόσους άλλους, και βοήθησε και τον Μπομπ Ντίλαν. Ίσως να μην είχαμε ακούσει και τους μισούς δίσκους του Ντίλαν αν δεν υπήρχε ο Χάμοντ. Η Billie Holiday θυμάται. Η Έτα Τζέιμς θυμάται τη μέρα που συνάντησε την Billie Holiday, γιατί ήταν το μεγαλύτερο της είδωλο και την είδε σε μια live συναυλία. Κάτσε δίπλα της και είχε σοκαριστεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που το περιγράφει όμως η Έτα Τζέιμς. Αξίζει κανείς να βρει αυτή τη συνέντευξη. Υπάρχει στο YouTube που λέει ότι ένιωθε για αυτό το δέος. Είχε την Billie Holiday δίπλα της και ήταν τελείως κατεστραμμένη. Τα χέρια της είχε γράψει πάνω της όλα αυτά τα χρόνια των καταχρήσεων, της κατάθλιψης. Είχαν γράψει τόσο πολύ. Ήταν λίγο πριν φύγει από τη ζωή η Billie Holiday. Τρόμαξε σχεδόν η Έτα Τζέιμς και επειδή ήταν και πολύ επιβλητική προσωπικότητα, φοβόταν να την κοιτάξει. Η Billie Holiday βέβαια τα είδε όλα αυτά σε δευτερόλεπτα. Τα κατάλαβε αμέσως με την άκρη του ματιού της που την κοιτούσε την Έτα Τζέιμς, ότι έκοβε κίνηση στα χέρια της, έβλεπε όλη την καταστροφή. Έβλεπε η Billie Holiday ότι την έβλεπε στα αλήθεια η Έτα Τζέιμς εκείνη την ώρα. Και γύρισε και της είπε: πρόσεξε πολύ καλά, εσύ νεαρό κορίτσι, γιατί σε βλέπω να παίρνεις αυτόν τον δρόμο που κοιτάς πολύ πολύ γρήγορα. Και τον πήρε όντως αυτό το δρόμο ακριβώς η Έτα Τζέιμς και έλεγε ότι τα θυμάμαι αυτά, πως την είδε η Billie Holiday τόσο βαθιά, είδε ότι είναι αυτή η κατηγορία γυναίκας.

Etta James λοιπόν στο I'd Rather Go Blind, από γενιά σε γενιά, από φωνή σε φωνή, και όταν ήρθε η ώρα της Beyoncé να παίξει στο Cadillac Records την Etta James, δεν ήταν και πολύ ευχαριστημένη η Etta James. Κάπως ορίστηκε, δεν τσέκασε καλά η Beyoncé, αλλά όταν την άκουσα να τραγουδάει τα τραγούδια της, κάπως με τον τρόπο της ζήτησε συγγνώμη από την Beyoncé και παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος, δεν είχε δει το ταλέντο της ακριβώς. Να πάμε να ακούσουμε τώρα και την Beyoncé, φοβερή στιγμή στο Like a Do Was Cry, το ερμηνεύει απίστευτα.

Beyoncé εδώ στη θέση της The Dreams. Βέβαια, ό,τι και να λέμε, μεγάλη απόσταση από την ερμηνεία, όσο καλή, γιατί εντάξει, τεράστιο ταλέντο, άλλου είδους καταστροφή η Beyoncé με όλα αυτά που έγιναν τα τελευταία χρόνια. Φοβερή φωνή, τρελό ταλέντο, αλλά μακριά πολύ από αυτή την ποιότητα της The Dreams και της Billie Holiday. Θα λέγει κανείς ότι πιο κοντά ήταν η Amy Winehouse, με έναν τρόπο, με το δικό της τρόπο. Γι' αυτό και θα μείνει στην ιστορία με έναν ιδιαίτερο τρόπο η Amy Winehouse, γιατί είχε αυτό τελικά, δεν είχε να κάνει με τον χρόνο και τις εποχές, αλλά έχει να κάνει με το βίωμα, με τον τρόπο έκφρασης, την αυθεντικότητα, αυτό που έχει κανείς μέσα του. Γι' αυτό και οι ηρωίδες της, οι μεγάλες, το έλεγε η Amy Winehouse, ότι ζει σε λάθος εποχή. Έπρεπε να ζούσε δίπλα στη Sarah Vaughan, που ήταν το ειδωλό της, η Diana Washington, σε αυτή την εποχή, που αυτή την εποχή μιλάμε στην καρδιά της. Εμείς θα την ακούσουμε, θα την απολαύσουμε σε αυτό το classic, την Amy, και θα τα αφιερώσουμε στο φίλο Δημήτρη και Ανέστη που είναι στο αυτοκίνητό τους και ακούνε κόσμο. Ήθελα να τις τανίσει βέβαια, αλλά δεν βγήκε τώρα σε αυτό το ημίωρο.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
4: Στο νησί της Πάτμου.
3: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
4: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
3: Παράλληλα προγράμματα.
4: Εκδηλώσεις και πάρτι.
3: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
4: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
3: Όπως το ζει το σινεμά.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
6: Κόσμος 93,6.

Cheers, One Lie από την Brew Comb και το καινούριο της single. 8 παρα 25 απόγευμα Παρασκευής, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτολα στο μικρόφωνο της μουσικής, Χρήστος Βουγιουκλάκης στη φροντίδα του ήχου. Με καύσωνα από τη Δευτέρα, προσοχή εκεί έξω, πολλή κίνηση έτσι, και στην Αττική Οδό, έξοδος μεγάλη και επιστροφή μεγάλη προφανώς. Την Κυριακή σας κρατάμε παρέα για τη διαδρομή με μουσικές του κόσμου. Διαβάζουμε και τα μηνύματά σας μέσα από το Viber, Viber Messenger, official σελίδες παντού, rteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Διαβάζω εδώ στα μηνύματά σας να κάνουν, να αφιερώσουμε στον Μπαστιάν από τη Γερμανία που ακούει κόσμο, έτσι. Κάποιοι πάτε προς Καλαμάτα, προς Βόλο. Ο Μπαστιάν είναι στη Γερμανία, οδηγεί και ακούει κόσμος. Αυτά είναι τα ωραία, έτσι, τα καλύτερα. Και γι' αυτό νομίζω ότι, αφού τόσος κόσμος στο δρόμο, προσοχή βέβαια, γιατί δεν χρειάζεται να βιάζεται κανείς, όλοι θα φτάσουμε στον προορισμό μας αργά και όμορφα με μουσικές του κόσμου, που δεν χρειάζεται να βιάζεται κανείς. Για να ακούσετε περισσότερη μουσική, θα βάλουμε και ένα από τα τρία top τραγούδια που ψήφισε το Top Gear ως driving songs, και πάντα διαλέγουν σωστά, γιατί είναι μπρος ή το Top Gear είναι φοβερά άτομα και εννοείται ότι ξέρουν πάρα πολλά από μουσική, λατρεύουν τη μουσική. Highway Star, Deep Purple, Don't Stop Me Now, Queen και Golden Earring, σίγουρα τα τρία καλύτερα road trip songs. Και μόνο το πώς ξεκινάει το κουπλέ.

Genesis Owosu με το Paint It Black από την Γκάνα. Εμείς από την Γκάνα και το νέο Paint It Black με αυτή την έτσι αισθητική που σκέφτηκαν να το διασκευάσουν. Πάμε στην Αργεντινή. Αργεντινή φυσικά η πρωταγωνίστρια των ημερών και η Ισπανία. Όπως λέει Kevin Johansen στο τραγούδι που ακολουθεί που μόλις κυκλοφόρησε το 26, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο, λέει, από ένα γκολ. Αργεντινή-Ισπανία, τελικός Μουντιάλ 2026, την Κυριακή 10 το βράδυ.

Ελλάδα, common goal, Kevin Johansen. Δεν υπάρχει τίποτα όπως ένα goal. Το διάλειμμα του ημιχρόνου στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου της Κυριακής μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής αναμένεται να διαρκέσει πάνω από 15 λεπτά. Λόγω της εγκατάστασης που απαιτείται για το 11-λεπτο show του ημιχρόνου, ERT και ERTFLIX θα δούμε Μουντιάλ τελικό Αργεντινή, Ισπανία με υπερπαραγωγές. Φοβερή βραδιά που θα παρακολουθεί όλος ο κόσμος. Και 80.000 άτομα στο New Jersey. Κυριακή. Μόνο ο Bad Bunny θα λείπει. Nueva Yol. Η καλύτερη μουσική στιγμή της pop.

Σοκαριστικό κιόλα το show του Bad Bunny, έτσι απίστευτο, από τις πιο φανταζή περιοδίες που έγιναν το 2026. Bad Bunny και η Metallica φυσικά, γιατί τα μεγαλύτερα θεάματα του 2026, και η Taylor Swift. Αλλά έρχονται τώρα το καλοκαίρι οι δύο πιο δυνατές περιοδίες, Bruno Mars και Weekend.

I Just Might, λοιπόν, ακούσαμε εδώ πριν ο Μάρς, αυτό το τεράστιο ταλέντο, και θα τον απολαύσουμε, όχι εμείς, αλλά όσοι πάνε στην περιοδία του στην Ευρώπη, που θα είναι μία από τις καλύτερες μουσικές στιγμές της χρονιάς. Για να ακούσουμε και τη Madonna, Betrayal.

Μείνετε εδώ, ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ και μαζί με τον τραγουδιστή των Waterboys σε μια αποκλειστική συνέντευξη λίγο πριν από τη συναυλία των Waterboys στο Sunny Festival 1η Αυγούστου. Μιλάει για όλα εδώ στον Πέτρο Αδάμ, γι' αυτό μείνετε στον κόσμο μας. Κλάουντια Μάτολ ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης φρόντιζε τον ήχο μας. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους. Στη μεγάλη έξοδο με κίνηση. Πόση κίνηση θα έχει και την Κυριακή. Όσοι προλάβετε να γυρίσετε πριν από το Μουντιάλ, αν θέλετε να το δείτε, τον τελικό, τον μεγάλο τελικό στην ΕΡΤ, New Jersey, Αργεντινή, Ισπανία, δεν ξέρω με ποια ομάδα είστε, καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, σε μια φαντασμαγορική βραδιά που θα παρακολουθεί όλος ο πλανήτης. Προσοχή στο δρόμο, εμείς τα λέμε από Δευτέρα και κλείνουμε με το Λιμπερτάγκο του Άστορ Πιατσόλα. Από τις Bond, πολλά κορίτσια μαζί με η Bond.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάρο Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάρο Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. I want you. 6 λεπτά μετά τις 8. Είναι Παρασκευή σήμερα. Έχει ζέστη, φίλες και φίλοι. Έχει μεγάλη έξοδο. Είναι 17 Ιουλίου. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Φεύγετε για διακοπές και την καλύτερη δουλειά που κάνετε. Οπότε υπομονή στους δρόμους, γιατί έχει πολύ κίνηση. Και η Αττική Οδός και η Εθνική Αθηνών Πατρών και Αθηνών Κορίνθου, όπως διαβάζω, όπως βλέπω. Οπότε ανοίξτε λίγο παραπάνω την αίτηση του ραδιοφώνου σας και ακούστε ωραίες μουσικές. Και σε λίγο ακούστε αποκλειστικά εδώ στον κόσμο τον Mike Scott, τον Waterboys. Μας μίλησε, μας είπε εξαιρετικά πράγματα ο frontman και το ηγετικό στέλεχος του Waterboys. Αυτή η τόσο σημαντική προσωπικότητα της Μεγάλης Βρετανίας, μουσικής που αριθμεί από το 1976 μέχρι και στις μέρες μας. Λίγο πριν το live που θα δώσει στην Χαλκιδική, στο Sunny Festival. Πάμε διάφορα πράγματα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι μετά τις 8.30, εκεί 8 και 28 και 27 αναλόγως. Θα ακούσουμε το Mike Scott.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρεθείτε μας ακούτε. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand ό,τι ώρα θέλετε. Μέσα από την τηλεόρασή σας ακούτε τον κόσμο και το Cosmos Jazz. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Erteco ακούτε τον κόσμο ανά πάσα ώρα και στιγμή. Live alive, on demand, συνεντεύξεις, podcast, mixed, θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε τα βρίσκετε, τα κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας. Και βέβαια έχουμε social media, τα οποία μπορείτε να μπαίνετε, γιατί τρέχουν διαγωνισμοί. Τρέχει το λεγόμενο 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο καλοκαιρινό

αυτές τις εποχές και το ωραιότερο για τις παραλίες. Να μπαίνετε να έχετε μαζί σας ένα βιβλίο και να διαβάζετε στην παραλία. Για τα 25 χρόνια του Κόσμος, λοιπόν, από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους της χώρας, μπαίνετε στα social media, στο Instagram και γράφετε ένα σχόλιο. Αυτόματα, αν κερδίσετε, έρχεται μήνυμα στο κινητό σας προσωπικό. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, καλησπέρες, παρατηρήσεις, προτιμήσεις, τα πάντα, φωτογραφίες κυρίως, τι να βλέπουμε, να ζηλεύουμε και τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι Παρασκευή. Και τι είναι Παρασκευή? Παρασκευή είναι πάντα οι ημέρες, η ημέρα που έχουμε τις νέες κυκλοφορίες. Και νέες κυκλοφορίες, λοιπόν, και μας είναι ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ο Leon Bridges θα κυκλοφορήσει το πέμπτο του στουδιακό άλμπουμ, ένα project που σηματοδοτεί μια σημαντική ηχητική εξέλιξη για τον ίδιο, καθώς υιοθετεί ένα πολύ πιο αισιόδοξο και εμπνευσμένο από τη δεκαετία του 70 ήχο, κυρίως χάρη στην παραγωγή των Jay Lloyd και Lydia Ki. Τους γνωρίζουμε όλους, το βρετανικό συγκρότημα των Jungle. Ολοκένουργιος Leon Bridges.

Tears of Joy. Αυτός είναι ο Leon Bridges. Leon Bridges που εδώ στο συγκεκριμένο κομμάτι, δεν ξέρω γιατί, με παραπέμπει περισσότερο στον ήχο του Paul Simon και του Johnny Rivers μέσα στη δεκαετία του 70. Πάντως έχει βγάλει δύο συγκλάκια τα οποία είναι πραγματικά εξαιρετικά. Περιμένουμε το νέο του άλμπουμ στις επόμενες εβδομάδες. Μας στέλνετε και ωραίες φωτογραφίες από που μας κάνει τα κρόαση. Και το σίγουρο είναι ότι δεν είναι από την Αθήνα. Και σας ζηλεύουμε, αλλά εμείς παίζουμε ωραίες μουσικές για να σας κρατάμε και ωραία συντροφιά. Ξέρετε γιατί, γιατί ο κόσμος παίζει πάντα τις καλύτερες μουσικές στην πόλη και όχι μόνο. The Garifuna Collective.

Αυτή λοιπόν είναι η Garifuna Collective. Επιτέλους μάθαμε από πού μας έρχεται αυτή η φωτογραφία που έχετε στείλει, αυτή τόσο ωραία φωτογραφία από ένα πάρα πολύ ωραίο κτήμα κάπου εκεί στην Εύβοια. Να είστε όλοι καλά. Είναι το κτήμα, λέτε, που αγαπάει τη μουσική αλλά και τη μουσική του κόσμου. Αυτό λείπει, να μην αγαπάτε τη μουσική του κόσμου, φίλες και φίλοι. Είπαμε, εδώ πέρα παίζουμε τα ωραιότερα πάντα και τα καλύτερα. Έρχεται Μουντιάλ. Αύριο ο μικρός τελικός. Την Κυριακή ο μεγάλος τελικός. Ο τελικός της Κυριακής θα είναι ο ακριβότερος αγώνας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεπερνάει και το Super Bowl, καλά άκουτε.

Τα κόστη λοιπόν για το μεθαυριανό αγώνα, για το τελικό, αν τα ακούσετε θα τρομάξετε. Ωστόσο είναι sold out το παιχνίδι και δεν είναι μόνο για αυτές τις 400-500 θέσεις που πάνε πάντα οι celebrity. Για να μην σας πω, τις περισσότερες φορές αυτού του είδους τα celebrity σχεδόν πληρώνουν. Δηλαδή δεν νομίζω να τους λείπουν για να έχουν πρόβλημα για το αν θα πληρώσουν ή όχι. Δεν μιλάω τώρα για την οικογένεια του Μέση και για την οικογένεια των ποδοσφαιριστών και των αθλητών. Εδώ μιλάμε για τον Τζάκερ και για υπόλοιπους που οι άνθρωποι είναι δισεκατομμυριούχοι. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο τελικός ξεκινάει, ο μέσος όρος τιμής, βλέπω, των εισιτηρίων είναι περίπου σε 11.500 δολάρια, έτσι για να ξέρετε. Το πιο φθηνό εισιτήριο είναι σε 7.500 δολάρια. Και τα ακριβά εισιτήρια είναι σε ένα section στο 115, όπου δύο εισιτήρια πάνε γύρω στις 60.000 δολάρια, ακριβώς, και εγώ πήγα να πνιγώ. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά είναι τα κόστη και φανταστείτε ότι είναι πολύ πιο πάνω από το Super Bowl. Το είχαμε πει και πριν από δύο χρόνια, το πιο ακριβό Super Bowl ήταν San Francisco 49ers Kansas Chiefs το 24, ήταν γύρω σε 9.500 δολάρια τα εισιτήρια. Τώρα τα εισιτήρια έχουν πραγματικά ξεφύγει στο Θεό. Αλλά θα έχει Post Malone, Lala Pausini, Robbie Williams και special εμφάνιση Tom Cruise νωρίς. Και Halftime Showtime. Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber. Στο πρώτο Halftime Showtime σε ποδόσφαιρο. Γιατί το τι γίνεται στο Super Bowl είναι άλλη δουλειά. Είπε η Φαντίνιο θα δώσει και δαχτυλίδια. Θα δώσει και 30 δαχτυλίδια φέτος. Πώς δίνουν οι δαχτυλίδια στο NBA και στο NFL, έτσι θα δώσουν φέτος και δαχτυλίδια. Μπας περίπτωση. Αλλού πάει το άθλημα. Ο Λουκ Κόμπς μας τα λέει καλύτερα.

0: 103,6.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier.

0: ότι στο Asasaki Collier Place Coltrane more.com.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου ως τις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: How long will I love you? Αυτός είναι ο Mike Scott και οι Waterboys. Τον ρώτησα λοιπόν, το Mike Scott δεν είναι πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα για ζωντανή εμφάνιση, έχει ξανάρθει και πολύ περισσότερο επειδή ο Ιρλανδικός και ο ελληνικός λαός μοιράζεται μια βαθιά ιστορική συγγένεια πολιτιστικά και πολιτισμικά. Τα δύο έθνη συνάδουν και συνδέονται με μια βαθιά αγάπη για την αφήγηση ιστοριών, ισχυρές οικογενειακές αξίες. Και ο ίδιος φυσικά μας είπε ότι αγαπάει ιδιαίτερα την Ελλάδα, το ελληνικό κοινό, αγαπάει ιδιαίτερα τη δύναμη της ελληνικής κοινότητας, ελληνικής επαρχίας, το αίσθημα της μυθολογίας και δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται την Ελλάδα. Την είχε επισκεφθεί στο μήνα του Μέλιτος με την πρώτη του γυναίκα το 1990. Και βέβαια μας είπε και για την τελευταία του εμπειρία όταν τραγούδησε το Ερώδιο, ένα από τους πιο μοναδικούς ιστορικούς και εμβληματικούς χώρους, μνημιακούς χώρους στον κόσμο. Και αυτό ήταν το εξαιρετικό, όπως μας είπε, όταν είχε συνεργαστεί με τον Έλληνα μουσικό, εννοούσε τον Πάνο Σκούτερη, που είχε παίξει το Return of Pan. Εγώ τον ρώτησα για το Εδιμβούργο, ότι εκεί μεγάλωσε και βέβαια η πρώτη του σκέψη και η πρώτη του σχέση με τη μουσική ήταν οι Beatles. Εκεί ακούγαμε όπως όλοι τα πρώτα τραγούδια των Beatles και από τα live που πρωτοείδε ήταν το live concert. Το πρώτο ήταν, παρακαλώ, τον Emerson Lake & Palmer. Δεν τον επηρέασε ιδιαίτερα, τον επηρέασε το τρίτο κονσέρτο που ήταν οι Rolling Stones. Το έχουμε πει εξάλλου ότι οι Rolling Stones είναι επίκαιροι πάντα από τότε μέχρι και σήμερα. Και εκεί κάνουμε την πάσα και τον ρωτάω για τους Rolling Stones και για το Ηρώδιο, όταν τον είδα να παίζει με μια see-through κιθάρα, μια κιθάρα που είχε παίξει στο My Time on Earth, είχε βάλει και το acoustic και το electric guitar, και κατά πόσο αυτή η κιθάρα σχετιζόταν με την κιθάρα που είχε ο Richards στο tour του το 69, γιατί είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και μας είπε ο ίδιος ότι την είχε φτιάξει ο Dan Armstrong, ένα μοντέλο του 69 το 71, ο Richards είχε την πρώτη κιθάρα, ο Bill Wyman την είχε φτιάξει την ίδια σε μπάσο και φυσικά ήταν στο tour των Stones το 1969, όπως του είπα πολύ σωστά. Και βέβαια όταν ο ίδιος είχε πάει σε ένα τοπικό μαγαζί να πάρει μια κιθάρα στην Σκωτία, δεν είχε τα χρήματα γιατί ήταν 12 ετών, αλλά πέρασαν τα χρόνια και αργότερα δεν αγόρασε μία αλλά αγόρασε δύο κιθάρες και το πιο πιθανό να την φέρει την ίδια κιθάρα και στο Sunny Festival τον Αύγουστο. Πάμε να τον ακούσουμε, γιατί τον ρωτάμε τι είναι οι Waterboys, τι είναι το The Hall of the Moon και αν περίμενε να κάνει αυτή την επιτυχία, ποια ήταν τα μουσικά του ακούσματα και πώς τον επηρέασε ο κορυφαίος παραγωγός, ο Bob Johnson, ο παραγωγός του Johnny Cash, του Dylan, του Leonard Cohen. Can you give us a definition what Waterboys are about your music? It's not rock, it's not pure rock, it's not folk, sometimes alternative, sometimes traditional, but it's something unique. Do you agree?
1: I do agree, but I can't say what it is. I can't define it.
0: Okay.
1: They're the great undefinable band.
0: After all these years, 51 years ago in 1985, you recall The Hall of the Moon. It was released, it was to become the band's signature song and covered by an army of artists, from Prince and U2 to The Killers and Rod Stewart. Never been to number one in the UK charts, but it's one of the signature songs of your band. Did you expect that it could be loved so much by the audience, even with Fisherman Blues, such an iconic song for the band to this day?
1: Yes, I thought The Hall of the Moon would be very popular, but I don't think Rod Stewart has sung it. And Prince, U2, The Killers, yes, and Louis Capaldi and various other artists, Fiona Apple, but not Rod Stewart. He did a different one of my songs.
0: Noah?
1: No. Oh, I don't think so.
0: Tell me about what does Mike Scott draw his musical influence? Even from the 60s and the British invasion, maybe from Dylan or with Tan Van Zandt, because there are so many elements that touch on storytelling in your songs. And it is also a dominant component of folk or country music sometimes.
1: Well, I love the music that people made from about 1955 to 1978. That's my favorite period of music. Old rock and roll, country rock, blues rock, psychedelic music, the great golden age of pop music in the 60s, singer-songwriter music and punk rock. That's garage rock. That's always the stuff that I like, man.
0: And when we are talking about American music and all this, I remember when you recorded in California and you collaborated with Bob Johnson I'm a country fan music, and I know that he was a legend at his time due to his production with Johnny Cash and Bob Dylan and Cohen sometimes. Did he help you or give you an ideas in order to record your songs? Or tell me, how is to collaborate to your music or to work with a producer like him?
1: Well, he was very inspirational. And you know, I went and stayed with him at his house in California. Mm-hmm. And he played me a lot of country music. He introduced me to country artists like Rattlesnake Annie, Willie Nelson. I already knew about Willie, but I never really listened to him. And he sat with me on a sofa, and we listened to the whole of Johnny Cash at San Quentin, and he talked me through the entire album and said, well, the reason they're all cheering here is because Johnny just did this, and he kind of initiated me into country music.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills, το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Πάλο από την

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ο Μπάμπης στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου.

Και όπως τον ακούσατε, λακωνικός, πολύ accurate, πολύ συγκεκριμένος. Και κρατάω λίγο αυτό το τελευταίο κομμάτι που μας έλεγε, επίτηδες το άφησα και δεν ήθελα να το μεταφράσουμε, σας κάνω ένα review μετά ούτως ή άλλως πάνω στα κομμάτια, και μιλήσαμε απλά στο τελευταίο μέρος για το live, για το Fisherman's Blues Review. Ένα project που κάνει ο ίδιος αυτόν τον καιρό και βγαίνει σε περιοδία, γι' αυτό και μιλήσαμε στο τηλέφωνο, γιατί κάπου βρισκόταν σε περιοδία ο Σκοτ, και πολύ περισσότερο μας είπε ότι Steve Wickman και συνεργασία με το Steve Earle για αυτό το Fisherman Blues Review. Και είναι ένα tour που κάνουν αυτό το καλοκαίρι, βασισμένο στο tour του Dylan στο Rolling Thunder Review, που ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Dylan ως tour. Το έχουμε πει εδώ και στην εκπομπή, έχουμε κάνει και αφιερώματα. Ήταν το μεγαλύτερο tour που είχε κάνει το 75-76. Και εκεί λοιπόν είχαν φτιάξει μια ομάδα μουσικών εκείνη την εποχή, έτσι ακριβώς το κάνει και με το Fisherman Blues τώρα, που δημιουργήθηκε ως μια αίσθηση κυρίως με το βιολί, το μαντολίνο και την κιθάρα, όπως ήταν το Rolling Thunder Review. Έτσι ακριβώς κάνει και το Fisherman Blues λοιπόν. Το πρότεινε στο Steve Wickman και στο Steve Earle. Είπαν και οι δύο αμέσως, μπαίνουμε να το κάνουμε. Βρήκαν έναν μουσικό promoter στο Λονδίνο και τους είπε να κάνουν νέα shows, τα οποία δεν είναι μικρά, είναι 3 ώρες live, με ένα διάλειμμα είναι διάμεσο, είναι μεγάλο δηλαδή. Και ο Steve Earle είπε ότι θα τραγουδήσει και κάποια δικά του τραγούδια. Εγώ του πρότεινα να το βγάλει κάποια στιγμή σε LP ή σε CD, γιατί αυτό είναι συλλεκτικό, όπως έγινε ούτως ή άλλως στο Thunder Review με τον Bob Dylan, ανεξάρτητα αν βγήκε μετά από χρόνια το Rolling Thunder Review και κυκλοφόρησε, διότι ο Dylan πάντα είχε κρατημένα στα αρχεία του τα πάντα, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα. Και μας είπε λίγο και για τη συναυλία στην Αθήνα, ψέματα από συνήθεια, για την συναυλία στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική, όπου θα παρουσιάσει κομμάτια από το νέο του άλμπουμ, από το Dennis Hopper άλμπουμ, αλλά και αγαπημένα τραγούδια. Είπε ότι έχουμε μια μπάντα ιδιαίτερη, είναι ίσως η καλύτερη μπάντα που είχα, έχει δύο μουσικούς στα πλήκτρα, έχει όργανο, έχει πιάνο, έχει μπάσο, έχει τον Άγγελσον στο μπάσο και τον Έιμεν στη drums, και είναι ένα σύνολο το οποίο σίγουρα θα το φτιάξουν και για το χαρεί πάρα πολύ ο κόσμος. Αυτό είμαστε 100% σίγουροι, ότι ο Tom Scott και οι Waterboys θα καταπλήξουν για άλλη μια φορά το κοινό, αφενός μεν στην Χαλκιδική, και περιμένω να δούμε αν αυτό το project concept που θα φτιάξουν για το Fisherman Blues Review θα κυκλοφορήσει και σε άλμπουμ. Ο ίδιος έχει πει ότι έχει unfinished πράγματα και τραγούδια και άλμπουμ και project για το μέλλον, και μέσα στο 2027 θα ηχογραφήσει κι άλλο ένα άλμπουμ. Είναι αυτό που λέμε μερικές φορές, και για όλους τους καλλιτέχνες των άνω των 60-65 της γενιάς, δηλαδή μιλάμε και για τους Cure, μιλάμε και για τον Brian Eno, μιλάμε και για τον David Byrne, μιλάμε και φυσικά για τον Scott, για τους Waterboys, το ότι ανεξάρτητα αυτή η γενιά και αυτή η ηλικία μπαίνει πάντα μέσα σε μια διαδικασία να μπορέσει να βγάλει καινούριο υλικό. Έχουν πάντα καινούριες ιδέες, είναι προσιλωμένοι σε αυτό που κάνουν και πραγματικά αγαπάνε και μπορούν να βγουν πάνω στο κοινό, να τσαλακωθούν πάνω στο κοινό, να το πούμε πιο λαϊκά, και από εκεί και πέρα μετά να συνεχίσουν να ηχογραφούν καινούρια άλμπουμ και καινούριες δισκογραφικές δουλειές. Όλα αυτά για τον Tommy Scott, τα μεγάλη χαρά που μιλήσαμε. Είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ μεγάλος μουσικός, φίλες και φίλοι, και μια πολύ ιδιαίτερη περσόνα, φυσιογνωμία, που μόνο αυτός θα μπορούσε να πάρει τώρα τη βιογραφία, άρθρα, κομμάτια, τα βιβλία και από ένα φωτογραφικό υλικό και να φτιάξει ένα άλμπουμ για τον Dennis Hopper. Χαίρομαι πολύ που σας άρεσε η συνέντευξη, μου παίρνετε τηλέφωνα, στέλνετε μηνύματα, να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, που ούτως ή άλλως είναι και το τελευταίο τραγούδι που έχω γράψει τον Ιούνιο. Knock, knock, knock on heaven's door. Τι είπαμε, πόσο πολύ επηρεασμένος είναι από τον Dylan ο Tom Scott και οι Waterboys. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6.

Knock, knock the heaven's door. Αυτός λοιπόν είναι ο Mike Scott. Μου με πέρατε τηλέφωνο, μου λέτε ότι τον είπα και Tony Scott. Δεν ξέρω αν πώς έτρεχε ο λογισμός μου με τόσες σημειώσεις και έχοντας φυσικά και το transcript πάνω στην συνέντευξη. Προφανώς θυμόμουν εγώ και σκεφτόμουν μερικές φορές όταν μας είπε για την Καλιφόρνια και τον Bob Johnson. Σκεφτόμουν και τον Tony Scott που ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς στη δεκαετία του 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Southern Rock. Αν τον είπα τον Mike, τον είπα Tony, θα τον πάρω σίγουρα τηλέφωνο να του ζητήσω συγγνώμη. Εύχομαι να σ' άρεσε λοιπόν. Εύχομαι να αρέσει και στον ίδιο τον Mike. Έτσι κι αλλιώς θα το στείλουμε, θα το ακούσει. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τη Miranda Lambert, παρέα με τη Lani Wilson.

Λίπα Μακεντάιρ, ο θρύλος, παρέα με τη Μιράντα Λάμπερ και τη Λάινι Βίλσον. Όταν η Λίπα Μακεντάιρ πήρε τηλέφωνο τη Μιράντα Λάμπερ και τη Λάινι να τραγουδήσουν το Trailblazer, οι ίδιες όχι απλά απάντησαν αμέσως, είπαν πότε θα μπούμε μέσα στο στούντιο να τραγουδήσουμε. Η Λίπα Μακεντάιρ είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στην country μουσική σκηνή και όχι μόνο, και κάποιοι την έχουν γνωρίσει τα τελευταία χρόνια και από γνωστή σειρά στο Netflix, κάποιοι άλλοι την έχουν γνωρίσει ως κριτή στο αμερικάνικο Voice, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η Λίπα Μακεντάιρ είναι ένας θρύλος. Όπως ακριβώς τι είναι να γίνει και όπως μαλώνει. Και το λέω αυτό γιατί πριν από μερικούς μήνες είχα πει ότι υπάρχει περίπτωση ο Post Malone να εμφανιστεί και να τραγουδήσει στον τελικό, στο live που θα δοθεί στον τελικό λίγο πριν την έναρξη του αγώνα της Ισπανίας με την Αργεντινή. Και τελικά κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Θα εμφανιστεί ο Post Malone, θα τραγουδήσει. Είμαι περίεργος να δω τι πρόκειται να κάνει ο Tom Cruise. Δεν ξέρω, θα πετάξει με κάνα F-16 από πάνω, θα πετάξει με κάνα αλεξίπτωτο, θα προσγειωθεί με στη μέση του γηπέδου. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Έτσι κι αλλιώς τα πάντα μπορεί να κάνει ο Tom Cruise. Το είχαμε δει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες ότι δεν κολλάει στο να κάνει κάτι τέτοιο και ανεξαρτήτου ηλικίας. Από την άλλη θα δούμε και την Λαούρα Παουζίνη και το Robin Williams να εμφανίζονται στο pre-show, στο live που θα γίνει 90 λεπτά pre-show. Και είναι ένα live, φίλες και φίλοι, που να ξέρετε θα το μεταδώσει η ΕΡΤ κανονικά, γιατί έχει βγει επίσημη ανακοίνωση. Σιγά που δεν θα το μετέδει δε, γιατί εδώ μιλάμε για μια γιορτή του αθλητισμού. Φυσικά θα το μεταδώσει η ΕΡΤ, όπως θα μεταδώσει επίσημα και το Halftime Showtime, που ούτως ή άλλως είναι πρώτη φορά σε ποδοσφαιρικό μάτς και δει σε τελικό να έχουμε Halftime Showtime, Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber. Στο πρώτο Halftime Showtime που έχει γίνει ποτέ. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει στην ουσία τους αθλητές, γιατί μιλάμε για μισή ώρα διάλειμμα εκεί που δεν είναι μισή ώρα στο ποδόσφαιρο όπως ξέρετε το ημίχρονο, και κατά πώς θα επηρεάσει τα δύο hydration breaks που γίνονται ενδιάμεσα στο παιχνίδι. Τώρα αυτό δεν το ξέρει κανένας, αλλά εδώ μιλάμε για άλλα πράγματα και δυστυχώς, φίλες και φίλοι, μιλάμε και για άλλα λεφτά. Διότι αν γίνονταν κάπου αλλού εκτός στην Αμερική, δεν νομίζω να υπήρχε Halftime Showtime, όσο και αν θέλαμε να δούμε όλους αυτούς τους μουσικούς και όλους αυτούς τους καλλιτέχνες. Ο Post Malone.

Λοιπόν, αυτός είναι ο Post Malone και I've got some help. Εμείς να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη που μας κάνετε ακρόαση. Χαιρετισμούς στην Άνδρο, χαιρετισμούς στη Μάλτα παρακαλώ. Να είστε όλοι καλά, μας κάνετε ακρόαση και από την Μάλτα. Αυτός λοιπόν ήταν ο Post Malone. Θα τον δείτε ζωντανά, θα τον δούμε ζωντανά. Όλος ο κόσμος θα τον δει ζωντανά μεθαύριο στο τελικό του Μουντιάλ. Και εμείς πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, μια καινούρια συνεργασία που έκανε ο Ζακ Μπράουν στο δικό του άλμπουμ, τη Zac Brown Band, αλλά με φιλική συμμετοχή και όχι μόνο την Dolly Parton. Butterfly. Λίγο πριν τις 9.30.

0: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος δεξιαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ρωσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρικ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
3: Κόσμος Radio.gr

Ellen and Gonda, come around and love me. Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Απέναντί μου ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο. Μου λέτε ότι θα πάτε να τον δείτε τον Mike Scott, τον Waterboy, στο Sunny Festival στην Χαλκιδική. Αυτό έλειπε, να μην πάτε να τον δείτε. Δηλαδή, αν βρίσκεστε τώρα στη Βόρεια Ελλάδα ή κάπου, ή αν τυχαίνει και βρίσκεται ο δρόμος σας ή περιοχή εκεί κοντά, και Πρωτομηνιά και 1η Αυγούστου και Σάββατο και Σάνι και Χαλκιδική και στο Λόφο ή κάπου, δεν θα πηγαίνετε να δείτε τους Waterboys. Μου λέτε ότι το πιο πιθανό είναι να είναι το ίδιο σόου, το ίδιο πρόγραμμα που έχει βγάλει στο Ηρώδιο. Δεν το νομίζω, γιατί έτσι όπως μας τα είπε ο Mike Scott, λέει ακριβώς ότι και θα παρουσιάσει μουσικά το τελευταίο του άλμπουμ, τον Dennis Hopper. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα πει και κάποια τραγούδια. Κοιτάξτε, αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν πάντα 50, 60, 70 τραγούδια εντελώς πρόχειρα στο να βγάλουν ένα σετ. Εάν ακολουθήσει και λίγο το Fisherman Blues Review, που αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως το κάνει πρόμο, τότε εκεί θα έχει δύο φορές μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εκεί που πραγματικά θα εκπλαγώ, που δεν το νομίζω ότι θα το κάνει, είναι μήπως βρεθεί επάνω στη σκηνή ο Steve Earle ή ο Steve Wickman, όπου εκεί πραγματικά θα είναι ένα θαύμα, εάν τον δείτε. Εγώ δεν θα βρίσκομαι εκείνο το Σάββατο στη Χαλκιδική, μπορώ να πάω κάποια στιγμή σε κάποια άλλα live μέχρι της Παναγίας, αλλά εάν και εφόσον όμως εμφανιστεί έστω και 1 στο εκατομμύριο ο Steve Earle ή ο Whitman, εκεί πραγματικά θα είναι το μεγαλύτερο event αυτή τη στιγμή, φίλες και φίλοι, ανεξάρτητα εάν όλοι θέλουν να δουν τους Waterboys και φυσικά τον Mike Scott. Είπαμε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη φιγούρα, και αν φέρει και την κιθάρα του 69, εκεί θα είναι και δύο φορές παραπάνω. Tears Won't Lie. Αυτή είναι η Brooke Combi. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτός είναι ο Eric Clapton. Eric Clapton με τους φίλους του από το Call Me Breeze and Appreciation of JJ Cale. Το 2014 που είχε ηχογραφήσει ο Eric Clapton για χάρη του επιστήθιου φίλου του, του άσπονδου φίλου του από την Οκλαχώμα και από την Τάλτσα, του JJ Cale. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τους Atlanta Rhythm Section. Πέτυχα λοιπόν μετά από πάρα πολύ καιρό, είχαμε να το ακούσουμε και Παρασκευή βράδυ ότι πρέπει. Πώς διασκευάζουν οι Atlanta Rhythm Section το Spooky πριν από 45 και πλέον χρόνια.

Πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση, εξαιρετική από τους Atlanta Rhythm Section στο Spooky. Ούτως ή άλλως οι Atlanta Rhythm Section, φίλες και φίλοι, έρχονται από τον Dorville, από την Georgia, εκεί που κατοικοεδρεύουν εκείνη την εποχή οι Allman Brothers, από εκεί που ξεκίνησαν λίγο από το Macon, αργότερα που πέρασαν για μια βόλτα και οι Skinnard από όλες αυτές τις περιοχές. Η Georgia είναι ούτως ή άλλως μια περιοχή, μια πόλη, μια πολιτεία που ούτως ή άλλως βγήκε το Southern Rock, βγήκε το Soft Rock αργότερα, είχαν μέσα στο πνεύμα πάντα την blues και να φυσικά τα αποτελέσματα. Την άνοιξη του 70 είχαν δημιουργηθεί η Atlanta Rhythm Section. Και όπως λέει ο Μπάμπης Δούκαρος, τώρα τελευταία. Το πρώτο και το δεύτερο του άλμπουμ όμως ήταν εξαιρετικό. Και μόνο αυτά και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή είναι η Trover. Να αφήσουμε την Georgia, να πάμε μια βόλτα μέχρι την Αυστραλία.

0: Wishing and hoping. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Πάρα πολλά μηνύματα, φίλες και φίλοι, και για τον Mike Scott και για την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε, να περνάτε όμορφα. Ευχαριστώ πολύ και τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο απόψε. Σας αφήνω με τον Mill Jackson και το κλασικό A Time and a Place. Από τα τέλη της δεκαετίας του 60, από το 68 και το Born Free. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδά με μουσικές και με τραγούδια την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Είχαμε να πούμε σήμερα τόσα πολλά, αλλά τι να πρωτοποιήσουμε στην εκπομπή. Γιατί είχαμε και τον Τζον Κολτρέιν που είχε σαν σήμερα έφυγε το 67, για την Μπίλι που έφυγε το 59 και για τον Λουκ Μπράιαν που γεννήθηκε και για ένα κάρο άλλα πράγματα. Θα πούμε τη Δευτέρα για το Lifetime Achievement Award που είναι να δώσουν στο Ρόμπερτ Πλαντ για τη συνεισφορά του στην Αμερικάνα. Έτσι κι αλλιώς εδώ θα είμαστε τη Δευτέρα. Θα έχουμε δει και τα ποδόσφαιρα, θα ξέρουμε και τα σκορ. Έχουμε τη Δευτέρα μια εκπομπή γεμάτη. Πολλά πολλά πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
2: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: 103,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
4: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Λιάνα Μαστάθη.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Rosa no parece de nadie el valor.

0: το lounge του Cosmos κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το lounge του Cosmos στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Δεν είσαι μόνη.
0: Δεν είσαι
1: μόνος.
0: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Γιάννη,
3: έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires.

Street Boys και Showtime Fox. Εδώ είμαστε στον οίκο μας, στις αντοχές μας, στις τραγουδάρες μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Καλώς ήρθατε τέλος πάντων στην παρέα μας. Εδώ ο Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον οίκο που αντέχει με μουσικές που διαλέγει η Δήμητρα Καουνάκη, αφεντιά μου δηλαδή.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού. Και εννοείται πως φεύγουμε για πού δεν ξέρουμε, με αυτούς τους ωραίους τύπους που ονομάζονται Combo Town και φτιάχνουν καταπληκτικές μουσικές, μεταξύ άλλων και καρναβαλιστές. Εδώ Carnival of the

εμάς μας αρέσουν τα ντόρτι γενικώς και αορίστως, και εδώ έχουμε να κάνουμε με τον DistroKid, ο οποίος φτιάχνει Dirty Rotten Vipers. Έτσι λέει την μπάντα του και κουβαλάει 16 τόνους. Tip the Band είναι ο τίτλος του άλμπουμ.

για να φτάσουμε στον Τσάρλι Χάντερ, ο οποίος ηχογράφησε πριν από 3 χρονάκια στην Orchard Enterprise, στα ωραιότερα δηλαδή. Fine Corinthian Leather είναι το κομμάτι που τρέχει από τη δουλειά που έφτιαξε με τίτλο Baboon Strength. Ο Τσάρλι Χάντερ που υπογράφει και την παραγωγή σε αυτό εδώ το άλμπουμ.

Never Let Me Down Again. Ξαφνικά έφτασα σε αυτό το split mix και ούτε ξέρω πώς έφτασα. Οι Depeche Mode μας κρατάνε συντροφιά στα δύσκολα, αλλά και στα πολύ ωραία. Αυτό μάλλον σκέφτηκαν και οι Nouvelle Vague, που τους αρέσει πολύ να τα πειράζουν όλα. Και πριν από δύο μέρες έσκασε μύτη και το καινούργιο τους άλμπουμ, που περιλαμβάνει τι διασκευές από τους Depeche Mode. Ναι, Never Let Me Down Again, με το δικό τους τρόπο.

Οι Μπεγοί πάλι φτιάχνουν πρωτογενώς τις μουσικές τους. Δεν διασκευάζουν τίποτα. Αυτό το ασέτ κυκλοφορεί ανάμεσά μας είναι ο τίτλος τραγουδιού από την σούπερ δουλειά που μόλις ηχογράφησαν με τίτλο Offering.

0: Αγγλί. Χαου. Μάι τα καγγί.
1: Βασίπι, πόνιο χουρκάνι, μάι, μάχτα για.
0: Βάρμι, καστά βάρκα, βαϊκίγο.
1: Νάτσο, διερκανί.
2: Ελμπάχο φτιάχνει τις μουσικές, ρεμιξάρει ένα ούπα αουάι, κρύβεται στη ρεμιξαρισμένη του δουλειά.

Χαμπίμπι Σλάι υπογράφει και ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings. Αυτό θα πει ότι βρίσκεται στο Παρίσι. Και το Τόκο Ρόι είναι η κομματάρα που μόλις έφτιαξε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας σε Nucleus, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Trio. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: cosmosradio.gr.
4: ¿Qué tú quieres, mami?
5: Δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Η ορκέστα Ακοκάν έχει την τιμητική της, κυκλοφορεί καινούριο άλμπουμ. Εννοείται ότι θα ακούσουμε αυτό το «Μαμί Κουακουά», το οποίο και ξεκινάει τη δεύτερη ωρίτσα μας. Καλώς ήρθατε στις διαφορετικές εκδοχές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας.

πολλές και διαφορετικές οι εκδοχές αυτού του perhaps, perhaps, perhaps ή αλλιώς κισάς, κισάς, κισάς. Και ποιος ξέρει, φτάσαμε μέχρι εδώ και ακόμα δεν μάθαμε τίποτα.

Η Lila Downs έρχεται να επισημάνει ότι οι μεξικάνικες μουσικές δεν έχουν τέλος. Εδώ ένα Love Me and Un Beso, το κομμάτι.

Παραμένουμε στις κολεκτίβες, φεύγουμε για Νότιο Λονδίνο, συναντάμε το Sezra Collective, Because of Hope, η καινούργια τους δουλειά, και το Well Organized εδώ.

0: Άντωνι Τζόζεφ μαζί με τον Μοπ Μοπ ή αλλιώς Αντρέα Μπενίνη είναι που μας βγάζουν εκτός σύμπαντος, μας πάνε απευθείας στο διάστημα και μας επιστρέφουν με αυτό το Spaceship is my home.
1: We've always known that there would come a time when we would have to leave this planet behind.

Φλέιβια Κοέλιο. Μόνη της, όχι. Εδώ ένα ζούμπι φτιάχνει στο παρόν.

New Jazz. Ο Quantic ξέρει για αυτά τα σούπερ ατλαντικά παιχνίδια του και τις μουσικές του. Με αυτό θα σας αφήσω, θα σας καληνυχτήσω, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα και θα τα ξαναπούμε πάλι τη Δευτέρα με το καλό. Τα μεσάνυχτα στον οίκο μας και πάντα στον κόσμο μας. Γεια και χαρά, καλό ξημέρωμα, τα κλειδιά αυτού του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
6: Cosmos Radio.gr.